0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Cómo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso.

0: 93,6.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδιακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Miles Davis ξεκινήσαμε σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1926, φαντάζομαι θα ακούσετε πολύ Miles Davis σήμερα εδώ από τη συχνότητα του κόσμου 93,6. Καλημέρα, είναι Τρίτη, είναι 26 Μαΐου, είναι 4 λεπτά μετά τις 6 και αυτός ο εμβληματικός Αμερικανός τροπετίστας συνθέτης Band Blinder στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, μία από τις σημαντικότερες μουσικές ιδιοφύειες του 20ου αιώνα. Πρωτοπόρο σε κάθε βασικό στυλ της jazz, bebop, cool jazz, jazz rock, fusion, Miles Davis. Και αυτός είναι ο Little Willie John, έφυγε από τη ζωή για αυτό σαν σήμερα. Μάλλον άλλος γεννήθηκε, Miles Davis, ο Little Willie John έφυγε από τη ζωή 1968. Ένας και αυτός από τους επιδραστικότερους ερμηνευτές δεκαετίας του 50. Τεράστιοι καλλιτέχνες όπως ο James Brown, Jam Cook, BB King, Al Green τον έχουν αναγνωρίσει, ένας από τους πιο αδικημένους αλλά καθοριστικούς τραγουδιστές της γενιάς τους. I get a

Α, αυτός λοιπόν είναι ο Little Willie John. Αν και το ανάστημά του ήταν μικρό, έξω και το παρατσούκλι Willie. Φωνή του εκπληκτικά δυνατή. Έχει συγγράψει το Fever, πρώτος που το ηχογράφησε. Και όπως καταλαβαίνετε, το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας είναι πλούσιο. Γι' αυτό ξεκινήσαμε πολύ γρήγορα και με Miles Davis που γεννήθηκε σαν σήμερα, και με ο Little Willie John που έχει φύγει από τη ζωή σαν σήμερα. Και φτάσαμε και όλα στα 7 λεπτά μετά τις 6. Ξεχάσαμε να πούμε τα βασικά, ότι δηλαδή μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Και υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας όπως πάντα το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 6066 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε λοιπόν και το καιρό, όπως κάνουμε έτσι πάντα το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Είμαστε σε καλή πορεία, αυτό έχω να πω. Ο καιρός, λέει, παρουσιάζει γενική βελτίωση, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Θράκης, και αυτό τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες. Οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 31 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 30 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 27 βαθμούς και στα Επτάνησα μέχρι 29 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά όμως του νομού, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Εκεί η θερμοκρασία μέχρι τους 30 βαθμούς. Παρόμοια κατάσταση και στην Αθήνα, χωρίς τις βροχές, νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει και εδώ μέχρι τους 30 βαθμούς. Και αυτή τη στιγμή το έχουμε καταλάβει ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βαθμούς στην Αθήνα, που είναι αρκετά υψηλή θερμοκρασία για 18 λεπτά μετά τις 6. Τις επόμενες μέρες θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Βλέπω 31-32 βαθμούς την Πέμπτη και την Παρασκευή. Την Παρασκευή ίσως να έχουμε και κάποιες βροχές, αλλά γενικά θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, που είπα και από την αρχή ότι είναι πολύ πλούσιο σήμερα, πολύ καλλιτέχνη στο μουσικό ημερολόγιο τουλάχιστον της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε και η Peggy Lee. Ακούσαμε πριν το Fever από τον Little Willie John. Βέβαια έγινε μεγάλη επιτυχία από την Peggy Lee αυτό το τραγούδι. Μια καριέρα που ξεπέρασε τις 7 δεκαετίες. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1920 και άφησε το στίγμα της, αν θέλετε, με την χαρακτηριστική αισθησιακή φωνή της. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 1000 τραγούδια, αλλά έχει γράψει κιόλας πάνω από 250 τραγούδια. Ήταν πρωτοπόρος για τη θέση των γυναικών δημιουργών στη μουσική βιομηχανία. Και μάλιστα ένα τρίβια που διάβασα για αυτήν και το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ο διάσημος αυτός χαρακτήρας Miss Piggy από τα Muppet Show ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της Peggy Lee. Στην αρχή λεγόταν Miss Piggy Lee. Και το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, τη Miss Piggy από την Peggy Lee, η οποία έφυγε βέβαια από τη ζωή, έχει φύγει από τη ζωή από το 2002 σε ηλικία 81 ετών. Εδώ η Peggy Lee στο I've Got You Under My Skin.

0: Δηλαδή, σαν την καλαμιά στον κάμπο. Αυτό. Ναι. Για να συνεννοούμαστε, για να έχουμε κοινό.
1: Και για να συνεννοούμαστε πάρα πολύ καλά. Και όσοι τα λέγαν τότε ή τολμούσαν να τα πούνε, ακούγανε.
0: Τα σχολιανιά του και τα εξαμάξει.
1: Ναι.
0: Καλό τα λέω, το είπα.
1: Πολύ καλά το είπες. Πολύ καλά το είπες.
0: Καλημέρα στις Σέρες, στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλημέρα και στον κύριο Ορέστη. Λέει σχετικά με την Τουρκία και τις αργίες τους. Αυτή με τις 10 μέρες άδεια του δημοσίου είναι μια τακτική που ακολουθεί ο Ερντογάν τα τελευταία 2 χρόνια ανελειπώς. Κάθε 2 μήνες τους κλείνει όλο το δημόσιο για 5-10 μέρες. Έτσι ξέρω κι εγώ. Έτσι ξέρω κι εγώ. Ο δε κύριος Κυριάκος από τη Χίο λέει: συμφωνώ με τον Μπάμπη από τη Μυτιλίνη, τον γείτονα. Καιρό να γίνει 5% το όριο για τα κόμματα της Βουλής.
1: Παιδιά, στις προτάσεις που έχουν γίνει για την ενόψη της συνταγματικής αναθεώρησης, που δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσει βέβαια, αλλά τέλος πάντων στις προτάσεις που έχουν γίνει περιέχεται και αυτό.
0: Αυτό το όριο. Το όριο νομίζω ότι δεν είναι.
1: Όχι.
0: Το όριο είναι θέμα εκλογικού νόμου. Δεν είναι θέμα συντάγματος.
1: Ναι, ως ιδέα όμως και για το θέμα των εκλογών. Όχι, ότι συνταγματική δεν είναι, έχεις δίκιο. Αλλά τέλος πάντων έχει πέσει στο τραπέζι.
0: Αυτό που ξέρω ότι έχει πέσει. Στο τραπέζι είναι για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών.
1: Και αυτό.
0: Όπως και να τον έχουν τελείως άλλοι, να είναι όλες οι περιφέρειες να θεωρούνται μονοεδρικές και πάει λέγοντας. Ένα μπερδεμένο σύστημα που δεν το έχω πολύ καταλάβει, να σου πω την αλήθεια, αλλά μόνο τους άξονες του έχουμε ακούσει να παρουσιάζονται. Όταν θα έρθει η ώρα της συνταγματικής αναθεώρησης, φαντάζομαι ότι θα μάθουμε λεπτομέρειες. Αλλά για το όριο, εγώ νομίζω ότι έχω ακούσει πως δεν σχεδιάζεται τουλάχιστον επί του παρόντος να.
1: Όχι, όχι. Ως πρόταση σου λέω. Ως πρόταση έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί, όχι από την κυβέρνηση. Γενικά έχει ακουστεί.
0: Δεν ακούγονται προτάσεις μόνο από την κυβέρνηση. Ακούγονται.
1: Όχι.
0: Και από άλλους και ακόμα και από τους πολίτες. Όπως οι φίλοι μας, ο κύριος Κυριάκος και ο κύριος.
1: Πάμε εμείς να τα αλλάξουμε όλα, παιδιά. Καταβαίνουμε πλατφόρμα.
0: Πλατφόρμα.
1: Είναι της μόδας.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Ήθελα να πω επίσης, και είμαστε σε αυτό το θέμα που λέγαμε για τον Άντζα, επειδή είχαμε και δύο απώλειες μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, σε αυτό το τρίμερο. Για την Γόμαστρο Κώστα, ήθελα να πω το εξής. Το οποίο εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει πάρα πολύ, αλλά το έμαθα αυτές τις μέρες. Η Γόμαστρο Κώστα μίλησε ανοιχτά για τον καρκίνο. Και ως μια γυναίκα που ήταν τρομερά αναγνωρίσιμη και πέρναγε το δικό της προσωπικό πρόβλημα, βγήκε και μίλησε από ενοχοποιημένα γι' αυτό, γιατί το έχουμε, η επάρατος νόσος και όλα αυτά τα πράγματα το έχουμε, βγήκε και μίλησε γι' αυτό το πράγμα και ζήτησε από τις γυναίκες να μην αμελούν κάποια πράγματα και να ψαχτούν. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια παρακαταθήκη που αφήνει ένας άνθρωπος πίσω του. Έχει βάλει ένα λιθαράκι στο να σωθούν κάποιοι άνθρωποι. Μην το ξεχνάτε αυτό, που μπορεί να επηρεάζονται.
1: Έχεις δίκιο. Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί λέμε με το κακό, με την επάρατη, με το αυτό. Και δεν το λέμε με το όνομά του. Είναι μια ασθένεια που ευθύνεται για πολλούς θανάτους κάθε χρόνο.
0: Όμως σώζονται και πολλοί άνθρωποι λόγω της πρόληψης.
1: Η επιστήμη κάνει άλματα, κάνει θαύματα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι γυρνάνε την πλάτη. Okay, είναι μια τακτική. Συνήθως ή πολλές φορές αποβαίνει μοιραία. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα κατάματα και αυτό έχει απόλυτο δίκιο η Κατερίνα, ότι άφησε μια παρακαταθήκη σε αυτό η Γόμαστρο Κώστα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν για επιθέσεις αυτοάμυνας έκαναν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκρήξεις και στον Μπαντάρα Αμπά στα στενά του Ορμού, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Δίπλη εικόνα στις τιμές πετρελαίου, ανεβαίνει το Brent, βυθίζεται το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 ρίχτερ στα βόρεια της χώρας, χωρίς ρεύμα, περίπου 27.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επειδή συζητάγαμε για ποδόσφαιρο και επειδή τις προάλλες είχαμε αναφερθεί στον προπονητή της Arsenal, τον κύριο Αρτέτα, με σχόλιο ακροατή, μας στέλνει ο κύριος Δημήτρης το εξής μήνυμα. Λέει, ήταν βασικός στην Μπαρτσελόνα, στην Paris Saint-Germain, στην Everton, στην Arsenal. Η ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα, στο δυσκολότερο πρωτάθλημα του κόσμου, χωρίς να δει παίκτης του κόκκινη και να υποπέσει σε πέναλτι. Δεν το ξέρω αυτό το στοιχείο. Εκτός από μπάλα, λέει, περνάει και ήθος τα πιτσιρίκια που κουουτσάρει.
1: Παιδιά, ανεξάρτητα από αυτό το πράγμα, εγώ τον άνθρωπο τον στήριξα, γιατί τον λέγανε παλτό 6 χρόνια που είναι στην Άρσενα.
0: Ναι, αλλά
1: και έχει φτάσει για φέτος, έφτασε να πάρει το πρωτάθλημα και να είναι και στο τελικό του Champions League.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέει, ότι όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν την έβγαλε χωρίς να δεχτεί παίκτης κόκκινη κάρτα, αλλά να κάνει κάτι αντιαθλητικό.
1: Καλά, εντάξει,
0: και,
1: αυτό είναι...
0: ναι, και να υποπέσει και σε πέναλτι. Δηλαδή, okay, είναι και θέμα.
1: Αυτό
0: προφανώς
1: σημαίνει ότι μπορεί να μην έπαιζε και πάρα πολύ επιθετικά.
0: Προφανώς ήθος. Είναι η δική σου ερμηνεία ενδεχομένως.
1: Πολλές ερμηνείες υπάρχουν στην μπάλα.
0: Προφανώς υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Γι' αυτό λέω, προφανώς αυτή είναι η δική σου ερμηνεία. Λοιπόν, πάμε στα. Ερχόμαστε στα.
1: Στα αποψινά.
0: Στα αποψινά, τη επικαιρότητα πάλι. Μέχρι τώρα έχουμε το μαρτύριο τη αγώνα. Έχουμε μάθει το 26 με μία ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα, ότι δηλαδή σήμερα θα γίνουν οι ανακοινώσεις στο νέο κόμμα. Μάθαμε επίσης συμπτωματικά. Σήμερα θα πάει και η κυρία. Συμπτωματικά. Ερώτημα. Θα πάει στον Άριο Πάγο η κυρία Καριστιανού για να καταθέσει τις υπογραφές για το δικό της κόμμα. Και το καταστατικό της και τα. Συμπτωματικά. Ερώτημα. Θα πάει στον Άριο Πάγο η κυρία Καριστιανού για να καταθέσει τις υπογραφές για το δικό της κόμμα. Και το

0: Για τέτοια χώματα δεν πιστεύω να λέγατε για την Μπαρτσελόνα. Φαντάζομαι ότι τη λέγατε.
1: Όχι, τι να πούμε Πανιόνια. Για την Μπαρτσελόνα.
2: Όχι,
1: πήρε το πρωτάθλημα τελείωσε.
2: Όχι, συγγνώμη, όχι, δεν λέγαμε καθόλου για τον Πανιόνιο. Λέγαμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που εμφανίστηκε και το προέβαλε ότι αυτά θα είναι τα χρώματα του κόμματο. Έχοντα μπάλα τη Μπαρτσελόνα. Δεν είχε του Πανιόνιο. Τη Μπαρτσελόνα είχε μπάλα στα χέρια του.
0: Διακρίνω ένα αντιπανιόνιο συνέστημα το πρωτάθλημα.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Εγώ ούτω ή άλλω Βυσσινή είμαι. Εγώ δεν είμαι ούτε κόκκινο ούτε μπλε. Βυσσινή. Εγώ ΑΕΛ, σούζα τα λογάκι και τέτοια.
0: Α, σούζα τα λογάκι. Εντάξει, εντάξει.
2: Λοιπόν, τι ξέρουμε για σήμερα, ξέρουμε τίποτα.
0: Τα χρώματα τα μάθαμε. Το ιδεολογικό περιεχόμενο αναμένουμε σήμερα και βεβαίω τον τίτλο. Όλα τα μάτια μπορεί να είναι, τα αυτιά μάλλον να είναι στραμμένα προς τον τίτλο του κόμματος, ναι. Όχι αδίκως, διότι εκεί θα περιγράφεται εξ όσων μαθαίνω εγώ και η ταυτότητα του κόμματος.
2: Στο
0: δηλαδή τρεις ή τέσσερις διαφορετικές λέξεις που θα κάνουν μαζί ένα τίτλο, όπως λέγαμε ας πούμε ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, ναι. Το οποίο θα περιγράφει και την ιδεολογική ταυτότητα, θα φωτογραφίζει την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος, θα περιέχει οπωσδήποτε ένα μέρος που θα λέγεται αριστερά.
1: Ναι.
0: Η ιδεολογική ταυτότητα θα είναι όμως και σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και
2: θα έχει και το οικολογία, αφού έχει και συνιστώσα.
0: Ναι, αλλά συνιστώσα που...
2: Δεν θα έχει, αφού είπε να απευθυνθούμε στον κόσμο της οικολογίας, της αριστεράς και της κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
2: τώρα, το τρίτο.
0: Είσαι προβοκάτορας. Πάμε τώρα στην ουσία του ρεπορτάζ. Η ουσία του ρεπορτάζ είναι πια. Δεν θα υπάρχουν έτσι όπως το γνωρίζαμε με την παλιά μορφή δομημένο κόμμα. Δηλαδή από σήμερα το βράδυ αυτός που ο πολίτης που θα θέλει να εγγραφεί μέλος μπαίνει στην ιστοσελίδα του κόμματος και υπογράφει εντός εισαγωγικών ηλεκτρονικά την ιδρυτική διακήρυξη. Ταυτοχρόνως γίνεται μέλος του κόμματος. Εκεί θα λειτουργούν 5 ομόκεντροι κύκλοι με θεματικές ενότητες. Πολιτική, οικονομία, υγεία, παιδεία, περιβάλλον. Αυτοί οι ομόκεντροι 5 κύκλοι θα μπορεί ο πολίτης καθημερινά να επικοινωνεί με τους υπεύθυνους εντός εισαγωγικών τομεάρχες, να προτείνει, να αμφισβητεί, να αρνείται, να συζητεί.
2: Σε ποιος θα αποφασίζει? Θα γίνεται δημοψηφισματικά, ας πούμε,
0: λοιπόν,
2: ποιος θα αποφασίζει?
0: Σε συνεργασία με ένα πρώτο 15 μελέ, με μια πρώτη 15 μελή διοικούσα επιτροπή, όλα αυτά μαζί με τους υπεύθυνους τομεάρχες θα συζητούνται με βάση τις προτάσεις των πολιτών και θα κατατίθεται προτάσεις.
2: Α, δηλαδή, δηλαδή δεν έχουμε κόμμα με δομή, με...
1: Δηλαδή πολιτικές επιτροπές, κεντρικές επιτροπές, πολιτικά συμβούλια.
0: Αυτοί οι 15 μελείς...
2: Είμαι στελέχη, ας πούμε. Ναι.
0: Αυτοί οι 15 μελείς δικούς επιτροπή θα είναι, ας πούμε τώρα προσπαθώ να βρω ένα σωστό παραλληλισμό, το παλιό πολιτικό γραφείο που λέγαμε.
1: Ναι,
2: το Politburo, το σοβιετικό μοντέλο. Ναι, έτσι ήταν.
0: Δεν είναι έτσι όμως, δηλαδή το αδικό λίγο, αλλά προσπαθώ.
1: Εντάξει, ναι, προσπαθείς να το σχηματοποιήσεις.
2: Να σε ρωτήσω, επειδή. Μισό, να ρωτάμε κιόλας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέμε, ας πούμε, οικολογία. Και έχω εγώ δύο πολίτες, ο οποίος ένας πολίτης λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί είναι πιο οικολογικό και πιο πλούσιο και τα... Και ο άλλος λέει κάτω τα χέρια από τα βουνά μας και από το αυτό και όλα τα κάνουν για να μπουν
1: ανεμογεννήτριες.
2: Και αυτό. Λοιπόν, πώς θα συγκεραστούν αυτές οι απόψεις, ποιος θα τις συγκεράσει?
0: Εκεί λοιπόν οι πολίτες... Εκεί που θα έχουν διαφορετική άποψη οι πολίτες, καταθέτουν και συζητούν απευθείας, έτσι λέγεται, με τον υπεύθυνο τομέα, ο οποίος στη συνέχεια καταθέτει αυτές τις προτάσεις στη διοικούσα επιτροπή και γίνεται μία ανάλυση των προτάσεων. Και στη διοικούσα επιτροπή λέγεται.
2: Αλλά τότε μπορεί, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχουν συνοχή, αλλά να είναι ένα ομοσπονδιακό μοντέλο, ας πούμε.
1: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει, ρε παιδί μου, να πει ο άνθρωπος.
2: Να μην έχω απορίες. Μου δημιουργούνται απορίες.
1: Περίμενε, ρε παιδάκι μου, στο τέλος.
0: Αυτές οι απορίες που μας δημιουργούνται σε όλους, έχω την εντύπωση ότι μας δημιουργούνται επειδή έχουμε συνηθίσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο.

0: μοντέλο
1: ναι.
0: και δομή κόμματος. Ναι. Το πόσο θα προχωρήσει αυτό βεβαίως είναι και θέμα ενός εξυγχρονισμού. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, πώς θα κινηθεί προεκλογικά αυτό το νέο σύγχρονο ψηφιακό κόμμα. Σύμφωνα με στενούς τους συνεργάτες που έχουν πει ότι θα κινηθούν κατά τα πρότυπα του Σάντερς στην Αμερική, δηλαδή και του υποψήφιου δημάρχου και του νυν δημάρχου της Νέας Υόρκης, δηλαδή πόρτα-πόρτα και ψηφιακά. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας πολίτης που δεν θα έχει δεχθεί είτε την ψηφιακή πρόταση ναι. είτε το χτύπημα της πόρτας.
1: Α, μάλιστα.
2: Θα περάσω και από τη δικιά μου.
1: Άμα γράμμα μπεις και
0: επειδή συνεχίζεις και είσαι προβοκάτορα.
2: Ναι. Όχι, δεν είμαι ρε, ρωτάω.
1: Αφού σου είπε ρε μάνα μου, αφού σου είπε.
0: Δεν θα περάσουν. Από τη δικιά σου λέω δεν θα περάσουν.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Τη διεύθυνσή σου, γιατί είσαι και μεγάλο σε ηλικία και δεν θα περάσουν. Δεν χρειάζεται την ψήφο, θα του το πω. Είσαι ένα γέρον γκρινιάρη. Να πα στο καφενείο να γκρινιάξει.
2: Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να σε πάω για στο πειθαρχικό, αλλά δεν
1: σου
2: για πες. Ναι.
0: Τώρα, από εκεί και ύστερα σήμερα. Μουσική Σταμάτης Καραουνάκης.
2: Εντάξει, ναι.
0: Ναι, μουσική Σταμάτης Καραουνάκης, τα χρώματα της Μπαρσελόνα, εγώ θα λέω του Πανιωνίου βέβαια έτσι, γιατί δεν πολύ ακούγεται και η ομάδα μου, να ακουστεί καμιά φορά. Ιδεολογικό περίγραμμα, ταυτότητα κόμματος. Οι πρώτες προσωπικότητες.
2: Αυτό
0: και
2: θα μάθουμε τα πρώτα.
0: Οι βουλευτές, οι βουλευτές που όλοι συζητάμε για τους βουλευτές σε πρώτη φάση επί του παρόντος χρόνου σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες δεν θα εγγράφονται μέλη.
2: Αλλά τι θα κάνουν.
0: Έμαθα και το εξής, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, το καταθέτω με επιφύλαξη ως ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω με επιφύλαξη. Αν ένας νέος βουλευτής κάνει την ψηφιακή εγγραφή του. Όπως όλοι θα θελήσουν να κάνουν, όποιοι θελήσουν σήμερα. Είπαμε νέα δομή κόμματος. Όταν γράφεις επάγγελμα ή παύλα ιδιότητα ψηφιακά και γράψεις βουλευτής, αυτόματα το ψηφιακό μοντέλο μπλοκάρει την αίτηση.
2: Άμα είσαι ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Και ανεξάρτητος βουλευτής.
1: Δεν θέλει βουλευτές.
2: Όχι, μπορεί ρε παιδί μου να έχει παραιτηθεί από το κόμμα
0: λοιπόν,
2: του
0: ένας.
1: Δεν θέλει βουλευτές, ρε μάνα μου σου λέει. Δεν θέλει βουλευτές, αφού το είπε ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, δεν ξαναρωτάω άμα είναι. Άμα είναι να μαλώσουμε τώρα μετά από τόσα χρόνια.
1: Να σου πω. Να σου πω, άρα δηλαδή δεν θα δούμε σήμερα στο θυσίο ο Σιριζέους, ας πούμε.
0: Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πάντως ο Διονύσης ο Τεμπονέρας που παραιτήθηκε χθες εκτός.
1: Καλά, αυτός παραιτήθηκε, ναι.
0: Ήταν ένας εκ των λόγων, μάλλον ένας βασικός λόγος που ήθελε να παραιτηθεί για να διατηρήσει την ανεξαρτησία του και μπορεί να πάει χωρίς να υπάρχει η έννοια της διπλής ιδιότητος, να το πω έτσι, στην εκδήλωση του κύριου Τσίπρα. Πότε θα πάνε οι βουλευτές, ποιοι βουλευτές θα πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα. Κατά κύριο λόγο το πρώτο κύμα εντός εισαγωγικών δεν θα είναι κύμα σε καμία περίπτωση. Από ό,τι διακρίνεται θα είναι από τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δηλαδή Έφη Αξιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος.
2: Συγγνώμη, επειδή εγώ είμαι προβοκάτορας και δεν κρατιέμαι ρε, συγγνώμη.
0: Να τελειώσω, βρε, να τελειώσω.
2: Τέλειωσε, αλλά δεν είχε βάλει τον Κασελάκη για να μην βγει Αξιόγλου. Συγγνώμη, δηλαδή, ο Τσίπρας δεν το έκανε αυτό. Όχι, εντάξει. Δεν είχε βάλει τον κύριο Κασελάκη και είχε προτείνει τον κύριο Κασελάκη για πρόεδρο για να μην βγει η κυρία Αξιόγλου και κάποιος από την ομάδα της.
0: Ποιος το είχε κάνει αυτό?
2: Ο κύριος Τσίπρας. Έτσι δεν λέγανε, δεν έλεγε τότε το ρεπορτάζ.
0: Τι είπας?
2: Όχι εσύ είπας, το ρεπορτάζ το έλεγε, δεν το έλεγα εγώ. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, εγώ δεν ξέρω το χώρο. Το ρεπορτάζ το έλεγε. Το ρεπορτάζ έλεγε λοιπόν ότι ο κύριος, μάλιστα και τον κύριο Κασελάκη τον μετέφερε σε διάφορα σημεία, ας πούμε, ο κύριος Αποστολάκης με αποστολή από τον κύριο Τσίπρα έγραφε τότε το ρεπορτάζ για να τον να δουν αν είναι αποδεκτός κτλ. Και στη συνέχεια τον πρότεινε για πρόεδρο για να μην βγει η κυρία Αξιόγλου. Και τώρα θα δεχτεί την κυρία Αξιόγλου. Τα ρωτάω αυτά γιατί είναι τα ερωτήματα της απόψινής βραδιάς, φαντάζομαι.
0: και πολύ καλά κάνεις. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει για τους βουλευτές. Ξέρω ότι δεν θα απαντήσει για τους βουλευτές. Διότι αν με άφηνες να ολοκληρώσω, θα σου έλεγα ότι οι πρώτοι βουλευτές μπορεί να θρυλείται να είναι αυτοί. Πότε θα ανεξαρτητοποιηθούν, γιατί ήταν να ανεξαρτητοποιηθούν την προηγούμενη Παρασκευή. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Υπάρχει μια εντός εισαγωγικών χρονοκαθυστέρηση. Και γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι λέγεται ότι θα τηρήσει απαρέγκλητα δύο αποφάσεις του. Η πρώτη είναι καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Τονίζεται το κανένα κόμμα, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ, ως δομημένο κομματικό μηχανισμό. Όποιος θέλει μπορεί να εγγράφεται, να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη ψηφιακά από σήμερα και να εγγράφεται μέλος. Κατά μόνας. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτοί επίσης θα λάβουν τις αποφάσεις τους κατά μόνας, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή υπολογίζω ή μέσα στο θέρος αργά ή μετά το Σεπτέμβριο.
1: Γιατί άρα, τότε?
2: Γιατί ανοίγουν και ολοδογράφηση.
0: Διότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει, μάλλον φέρεται διατεθειμένος να ενισχύσει ένα νέο δυναμικό με το οποίο έχει έρθει σε επικοινωνία. Θα υπάρχουν οι παλιοί βουλευτές, αλλά δεν θα είναι και τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Η ίδια δύναμη που θα έχει ο παλιός βουλευτής λέγεται ότι θα έχει και το νέο στέλεχος. Σε πολλές δε περιφέρειες μην εκπλαγούμε εάν η διάθεση είναι, η ενίσχυση είναι του νέου στελέχους και όχι του παλιού βουλευτή. Επομένως εκεί μπορεί αυτό που λέμε εμείς ως δημοσιογραφικές ερμηνείες να αρχίσουν και οι καραμπόλες. Φαίνεται όμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν αλλάζει τη διάθεσή του για το νέο στελεχικό δυναμικό. Από σήμερα και τις επόμενες μέρες θα δούμε επίσης να βγαίνουν επικοινωνιακά στα μέσα ενημέρωσης πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε, ανθρώπους που δεν έχουν ξανασχοληθεί με την πολιτική ή που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική αλλά τα τελευταία χρόνια βρισκόντουσαν στο επάγγελμά τους, είχαν γυρίσει αποκλειστικά στο επάγγελμά τους.
2: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, επειδή καλύπτεις όλο τον χώρο αυτόν ρεπορταζιακά. Έχω την εξής απορία, την ξέφρασα προχθές, αλλά δεν είχα κάποιον να μου την απαντήσει. Ως σενάριο την εξέθετα. Πες ότι παρετούνται ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Αχτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά. Αυτοί αντικαθίστανται από κάποιους άλλους. Σωστά. Αυτοί που αντικαθίστανται, διάβασα, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις το ρεπορτάζ, από κάτω, που θα τους αντικαταστήσουν δηλαδή, ότι δεν είναι νεοαριστερίτες, αλλά είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Άρα υπάρχει περίπτωση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να πάλι αυξηθεί με κάποιον τρόπο και έτσι να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Εγώ άκουσα επίσης, ξέρω επίσης ότι δύο εξ αυτών που θα παραιτηθούν, τη θέση τους θα πάρουν νεοαριστερίτες.
2: Νεοαριστερίτες είναι. Άρα δεν αλλάζει ισορροπία. Δεν αλλάζει ισορροπία.
0: Όχι, αλλάζει ισορροπία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Διότι αν φύγουν πέντε τουλάχιστον, όσο υπολογίζουμε και λένε οι πληροφορίες,
2: δεν θα είναι κοινοβουλευτική ομάδα πια.
0: Σταματάει να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Βέβαια.
0: Διότι χρειάζεται 11, ακόμα και 10 να έχεις, πάλι δεν συγκροτείς κοινοβουλευτική ομάδα εκ των κοινοβουλευτικών κανονισμών.
2: Σωστό.
0: Επομένως, εκεί θα υπάρξει ένα νέο ζήτημα. Μάλλον είναι η Βουλή εκείνη με τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές, με αυτούς που θα δούμε και από σήμερα και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τώρα, με ρώτησε η Κατερίνα γιατί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Η πρώτη απάντηση είναι γιατί θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να προβάλλει νέα στελέχη. Το δεύτερο είναι ότι η οποιαδήποτε συμφωνία εντός ή εκτός εισαγωγικών με τους παλιούς βουλευτές θα γίνει κατά μόνας. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε αυτοδιάλυση κόμματος και επιλέξει, σας το λέω, δεν τον ενδιαφέρει.
1: Καλά, το έχει διαλύσει, δεν χρειάζεται να δεχθεί αυτοδιάλυση.
0: Ναι, όχι, δεν τον ενδιαφέρει ακριβώς τι γίνεται σε οποιοδήποτε κόμμα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την επόμενη μέρα του δικού του κόμματος. περί αυτοδιαλύσεων, κλεισίματος, αφημί κτλ.
1: Αυτά, αφημικά κτλ. Ναι,
0: που έχουν ακουστεί. Ο Αλέξης Τσίπρας από στενούς τους συνεργάτες, τονίζω αυτό, μαθαίνω ότι δεν ασχολείται με αφημί, με οικονομικές διαλλαγές.
2: Θα ασχοληθεί το 15 μελές πολύ την πυρό, εάν και εφόσον προκύψει η ανάγκη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν έρθουν τρεις ως ομάδα. Λέω εγώ ότι έρχονται τρεις ως ομάδα. Ανέφερα πριν τρία ονόματα. Αυτό μας λέει ο Βαγγέλης. Ναι. Δεν θα τους αντιμετωπίσει ως ομάδα ή ως. Ενός άλλου κόμματος ή κάποιους εισοδιστές άλλου κόμματος, ας πούμε. Θα είναι κατά μόνας. Μπράβο.
0: Ακριβώς.
2: Τι θυμήθηκα εγώ, τα τροσκιστικά θυμήθηκα
1: εγώ. Τι θυμάται, ρε παιδιά.
2: Για να μην με λέτε προβοκάτορα, καταλάβες.
0: Πάει ο Διονύσης που είναι βουλευτής. Παρόλη τη μεγάλη ηλικία του και γνωστή κρίνια του κτλ. Μπορεί να συνομιλήσει μαζί του, αλλά σε επίπεδο προσωπικής βάσεως. Όχι σε επίπεδο ότι έρχεται από κάποιο άλλο κόμμα.
2: Και θα συζητήσουμε.
0: Άρα μεταφέρει και τις ψήφους του και την έδρα του.
2: Και θα συζητήσουμε τάμπουλα ράζα.
0: Και τα δύο τελευταία. Ναι. Και τις ψήφους και την έδρα.
2: Ναι. Τάμπουλα ράζα με λευκό χαρτί θα συζητήσουμε. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρεις ποιος είμαι.
0: Όχι, εννοώ, είπα πριν ότι δεν είναι τόσο η βάση, ούτε η έδρα, ούτε η ψήφη που μεταφέρει ο κάθε βουλευτής.
1: Μάλιστα.
2: Ενδιαφέρον θα έχει. Για να το δούμε αυτό το.
1: Σε ευχαριστούμε, θα είναι μια μακρά μέρα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη αν σα στενοχώρησα.
0: Δεν πειράζει. Όλα τα ερωτήματα αυτά νομίζω ότι τα έχουμε όλοι μα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Και τότε γιατί με λες εμένα προβοκάτορα αφού τα έχουμε όλοι.
1: Έτσι, μωρέ, σε πειράζει.
0: Γιατί είσαι γκρινιάρη και μεγάλο ηλικία.
2: Ναι,
1: γεια σου, Βαγγέλη.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ο Γιάννη. Λέει 15 μελές ακούω.
1: Ναι, και εγώ ταράχτηκα.
2: Λυκιάρχης θα υπάρχει, θα πηγαίνουμε και πέφτει ημέρα
1: έτσι. Γιονύση, στα μικρά τα μου ήμουν και πρόεδρος 15 μελούζες. Έχω προοπτικές.
2: Εγώ δεν προλάβα τα 15 μελή.
1: Θα μου πεις όλος είναι πρωθυπουργός.
2: Ήμουν πρόεδρος, εντάξει, αλλά 15 μελή δεν είχαμε προλάβει εμείς.
1: Όλος είναι πρωθυπουργός από πρόεδρος.
2: Θα μου πεις ναι. Ο κύριος Κώστας λέει: καλημέρα. Χθες πήγα μια βόλτα στον Προμαχώνα. Όλες οι ανεμογεννήτριες ήταν σταματημένες λόγω υπερπαραγωγής από τα φωτοβολταϊκά. Και όμως η κιλοβατόρα είναι στα ύψη. Ναι, η κιλοβατόρα είναι στα ύψη.
1: Για παιδιά, έχει πέσει η τιμή του ρεύματος.
2: Πρώτον, έχει πέσει, αλλά ας το παραβλέψουμε αυτό. Δεν εξαρτάται μόνο από αυτά. Εξαρτάται και από άλλα πράγματα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Από την επαρχία Νέστου, με τόσα κόμματα θα φτάσουν οι ψηφοφόροι. Αμέ! Λέει, καλημέρα, ευχαριστούμε για το περιεκτικό και προβοκατόρικο ρεπορτάζ, ο Βαγγέλης από τη Σπάρτη. Να είστε καλά. Η κυρία Μέλπα, απαράδεκτη προπαγάνδα.
1: Ποιος?
2: Ναι, εντάξει. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο στην Εγνατία. Μούχλα, αλλά υπάρχει ελπίδα για ήλιο. Αυτό με την ελπίδα. Λοιπόν, 21 βαθμοί, μέτρια κίνηση, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο πάλι ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, έχει ταλέντο. Φιλιά σε όλους και καλή συνέχεια. Ούτως ή άλλως θα ασχολούμασταν και μόνο με αφορμή το χθεσινό ντοκιμαντέρ. Ούτως ή άλλως θα ασχολούμασταν σήμερα, το θέλει η μέρα. Είναι αυτό. Από τις μέρες του. Από τις μέρες του.
1: Είναι αυτό.
2: Ναι, το θέλει η μέρα, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό εννοώ.
1: Λοιπόν, και επειδή.
2: Μην με προβοκάρεις. Θα το χρησιμοποιώ τώρα.
1: Ναι. Επειδή είπαμε για κίνηση, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Το λέω, το ίδιο πράγμα είναι κάθε πρωί. Από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Βλέπω όμως εδώ πολύ μποτιλιάρισμα στη ΒΕΗΚΟΥ. Όχι σε όλο το μήκος της ΒΕΗΚΟΥ. Σκεφτείτε από το ύψος των λίγο πιο μετά τα Τουρκοβούνια, των Τουρκοβουνίων, ναι, μέχρι και τα Μενιδιάτικα, μέχρι την Αγίας Γλυκερίας. Ξέρουν οι γαλατσότες.
2: Πώς δεν ξέρουν.
1: Και αυτοί που περνάνε από εκεί.
2: Μέχρι και εγώ σκέφτομαι.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα κατά τόπους στην λεωφόρο Κηφισίας σε όλο το μήκος της. Στη Μεσογείο είναι από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Στη Συγκρού είναι από το γνωστό σημείο από τον Άγιο Σώστη μέχρι Συγκρού Φίξ. Η Βουλιαγμένης έχει και η Ηλιοπόλεως, έχουν χαμηλές ταχύτητες, βλέπω. Το ίδιο και η Κατεχάκη, όπως τη λέω εγώ, ειδικά στην ανηφόρα του Καρέα. Εκεί έχει μεγάλο πρόβλημα. Και η Παραλιακή είναι πολύ φορτωμένη σήμερα από το ύψος της λεωφόρου Αλίμου προς τον Πειραιά κατά διαστήματα και από το ύψος του Νέου Φαλήρου μέχρι και τη λεωφόρο Αλίμου. Πολύ, πολύ αυξημένη κίνηση και στη Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Προλαβαίνω Θεσσαλονίκη.
2: Πώς δεν προλαβαίνεις μέχρι να πεις, να πω εγώ ένα μήνυμα του κυρίου Γιώργου, ναι. Γιατί λέω όλα τα μηνύματα, τέτοιος είμαι. Καλημέρα, κλείνοντας να πείτε τρεις φορές ζήτω η Νέα Δημοκρατία για να μην σας μαλώσει ο Μαρινάκης. Ποιος από τους δύο? Προχώρα. Λέει για Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, περιφερειακός. Έχει κινησούλα. Έχει αρκετή κινησούλα.
2: Κρίμα.
1: Η Τσιμισκή, χαμηλές ταχύτητες σήμερα. Η Όλγας είναι μια χαρά. Η Βασιλέως Γεωργίου είναι επίσης πολύ καλά. Η Λαγκαδά, πολύ καλά. Στο ένα ρεύμα, μάλλον στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο, εκεί στο ύψος των Αμπελόκηπων έχει πρόβλημα. Στα δάχτυλα την παίζω τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Να μείνετε εδώ,
1: Να μείνετε εδώ, στο Airbus Radio 105,8. Έχει εξελίξει πολλές σήμερα, παιδιά, έτσι. Πάρα πολλές εξελίξεις και θέματα.
2: Και άρα, αφού έχει εξελίξεις,
1: πού
2: θα τα μαθαίνετε πρώτοι και έγκυρα.
1: Βέβαια.
2: Έγκυρα και έγκυρα.
1: Ναι.
2: Στο Airbus Radio 105,8.
1: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε λίγο και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πάμε να συνεχίσουμε την προπαγάνδα.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η εθραυστική χειρή ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δοκιμάζεται ξανά. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς, στο ασθενά του Ορμούς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα ασθενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε σημαντική πτώση στις ασιατικές συναλλαγές, αντίθετα το Brent ενισχύθηκε. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο Θησείο το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όρομα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας.

Πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με αρκετή υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι κινούνται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, κυρίως στο ρεύμα ανόδο από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ως και στη λεωφόρο Αθηνών, όπως επίσης και στο ύψος της Λυκόβρησης. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις, ενώ την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του

0: γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
1: Ερτ Ζακίνθου. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ερτζακίνθου, άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Αναγαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου, Αλέξανδρος Λάσης στα εφέ και στις παραγγελίες. Μπράβο. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική ευθύνη και επιμέλεια της εκπομπής. Εάν κάποια στιγμή κόψουμε, είναι επειδή θα πρέπει να βγούμε στο δελτίο στο 9 τώρα στο Earth News για τον Αμερικανό που είχε Άγιο πραγματικά χθες στο ναυάγιο. Απίστευτη ιστορία, θα την πούμε και εδώ μετά και θα κάνουμε και μια κουβέντα στο δεύτερο μέρος για να δούμε τι γίνεται και πώς και που βρίσκεται η ιστορία στον αγώνα.

Είναι Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου και γιορτάζει ο Αλφαίος, ο Καρπός, ο Συνέσιος και η Συνεσία. Χρόνια τους πολλά. Δεν βλέπω καμία ημέρα έτσι. Πάτε και στριμώχνετε ρε παιδί μου, εσείς που δεν ξέρω ποιοι είναι αρμόδιοι για αυτό, ποιοι πετάνε τις ημέρες όπως να είναι. Πάτε και στριμώχνετε 7-8 σε μία χθες, ας πούμε, σήμερα καμία. Γιατί η κακομοίρα 26 Μαΐου να μην έχει τίποτα. Θα έχει από σήμερα, να γιατί. Θα έχει από σήμερα την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Τσίπρα, που έχει το μπλε για την πατριώτες, πατρίδα. Ανακαλύφθηκε η πατρίδα ο Τσίπρας, παιδιά. Θα μου πεις προεκλογικά. Ανακάλυψε και το έβγαινε και έλεγε: Μάθεως, δεν έχω λόγο να ανάψω κερί στην εκκλησία. Και στις τελευταίες εκλογές και στις πρώτες τελευταίες κόντεψε να χειροτονηθεί για να βγει. Αλλά εντάξει, άλλου πάπα Ευαγγέλιο αυτό. Το μπλε λέει είναι γιατί καλά της Μπαρτσελόνα τα χρώματα. Μην του το πείτε απότομα. Έτσι. Γιατί λέει ότι το μπλε είναι για, το, για την πατρίδα και το κόκκινο για τους αγώνες μας. Εννοεί της αριστεράς τους αγώνες. Μην του το πείτε, η Μπαρτσελόνα δεν έχει κόκκινο. Μάλλον δεν το ξέρει. Είναι μοβίζει λίγο εκεί, είναι λίγο βουργουνδί, πώς το λένε. Εντάξει, μην του έρθει ξαφνικό. Γιατί το έχει δέσει τώρα αυτό, ότι η Μπαρτσελόνα έχει αυτά. Είναι και μου είναι και άμπαλος, γενικά,

Αν πω έτσι μια γουέντα, παιδιά, έκτακτο. Έκτακτο. Σε εφημερίδα, ένα αστείο. Επίσης, τα site, μικρά μεγάλα. Τι έκτακτο στο site, κόβεις πρόγραμμα. Τι βλακεία είναι αυτή, ας πούμε. Έκτακτο, λέει. Όλα τα site το κάνουν. Έκτακτο, έκτακτο είναι όταν κόβεις πρόγραμμα, είναι κάτι έκτακτο και βγαίνεις και το σκάς. Στο ειδησιογραφικό site, τι ακριβώς κόβεις για να ανεβάσεις έκτακτο. Με βλάκα, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Ναι, σοκ και δέος και τις μπούρδες αυτές που έχουν μάθει. Έκτακτο, λέει, και είναι site που είναι ειδησιογραφικό, είναι 24ωρο. Έκτακτο, τι έκτακτο, ρε. Έχεις 5 σημεία, 8, 10 να βάλεις την πρώτη σου είδηση. Έκτακτο.

σαν anthropic. Συνταξιούχοι μικρότερης φορά αλληλεγγύης, αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και η σκληρή απάντηση. Πολιτικό παρασκήνιο, Αλέξης Τσίπρας μεταξύ Θησίου και Βαρκελόνης. Πέρασε η γραμμή Λιμπερόπουλου για τα e-taxi.

απογευματινή. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Γογό Μαστρο Κώστα, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Παρασκευά Σάντζα, η σπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο. Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, άσκηση ανέρεσης από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Daily Mail, The Mail, στις συμφωνίες του Αβραάμ, οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Πάπας ζητά κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Κρήτη, 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εφημερίδα των συντακτών. Τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Πτώση τζίρου στο λιανεμπορίο παρά την αύξηση των τιμών. Αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο. Ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά κυβέρνησης και κατά Πασόκ. Όνομα κόμματος και μουσική κραουνάκι. Λοιπόν. Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. ΕΙΔΑΠΕΙΑΘ με νόμο προσλήψης εκτός ΑΣΕΠ. Γιωτόπουλος, γιατί θέλουν να τον γυρίσουν στη φυλακή. Μήπως γιατί έχει φάει 17 φορές δίσκη και πήγε και βγήκε. Λέω τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Ο καθένας ομολογεί αλλαγή εκλογικού νόμου για να μην βγαίνουν δούκες. Ριζοσπάστης. Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για τον λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ. Συγκέντρωση αλληλεγγύης από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Η Κούβα δεν είναι μόνη, κάτω τα χέρια από τον αγωνιστή λαό της. Ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σωματεία, πανελλαδικό πανλαϊκό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, απειλές για βομβαρδισμούς και εκκλήσεις για νέες συμφωνίες του Αβραάμ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελεύθερος τύπος.

Πως ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια, τι προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων. Πλήρης επιβεβαίωση του ελεύθερου τύπου της Κυριακής. 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψηφίους πανελλαδικών στο τετραψήφιο 1550. Σοφία Ζαχαράκη, μιλήστε το μήνυμα που στέλνουμε στα παιδιά μας. Οι 7 συμβουλές των ειδικών για το άγχος των εξετάσεων. Πιερακάκης, αντανάκλαση της αμηχανίας του Πασόκ, ο πανικόβλητος Ανδρουλάκης δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα. Θλίψη για τον πρόωρο χαμό της Μαστροκώστα και του Άντζα, η πορεία τους και οι δύσκολες μάχες με τις ασθένειες.

0: περνάνε τα κάγκελα για να μπορέσουν να φωτογραφίσουν το ναυάγιο, είναι το σημείο από το οποίο είναι οι φωτογραφίες όλες αυτές που ξέρουμε του ναυαγίου. Τι έγινε λοιπόν? Ο 22χρονος Αμερικανός με σαγιονάρα και καμπισάκι καλοκαιρινό, το λέω γιατί παίζει ρόλο, έφτασε στην άκρη, γλίστρησε στον γκρεμό και έπεσε στον γκρεμό. Στο σημείο ο γκρεμός είναι 300 μέτρα. Μιλάμε για ότι ήταν πάρα πολύ τυχερός. Πέφτοντας λοιπόν, σταμάτησε πάνω σε ένα μικρό πευκάκι το οποίο έχει φυτρώσει στον γκρεμό. Εκεί μάλιστα είχε το κινητό του μαζί, το οποίο είχε στην τσέπη του. Του έπεσε το κινητό από την τσέπη, το οποίο και αυτό πάλι από μεγάλη τύχη σταμάτησε σε ένα βραχάκι που ήταν δίπλα σε αυτό το δέντρο. Μπόρεσε και ο ίδιος να επικοινωνήσει. Ειδοποίησαν και άλλοι επισκέπτες που ήταν στο σημείο ότι έχει πέσει ο Αμερικανός. Μιλάμε ότι σώθηκε στην κυριολεξία για ελάχιστους πόντους που μπόρεσε να κρατηθεί πάνω στο δεντράκι. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, πήγε η πυροσβεστική υπηρεσία Ζακύνθου, η πολιτική προστασία και του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας και βέβαια η ΕΜΟΔΕ, η μόνιμη δύναμη που υπάρχει πια εδώ, η οποία σε μια δύσκολη και εντυπωσιακή, όπως βλέπουμε και στα πλάνα, επιχείρηση, μετά από κάποια ώρα κατάφερε να ανεβάσει σώο και αυλαβή τον 22χρονο Αμερικανό, ο οποίος είχε μόνο λίγες εκδορές στα πόδια του. Είχε πραγματικά άγιο και πολύ μεγάλη τύχη ο συγκεκριμένος νεαρός.
1: Αν έχεις τύχη, διάβαινε. Τι άλλο να πούμε? Άγιο είχε το παιδί.
0: Είναι άγγελο μαζί του. Και πέρα από αυτό να πούμε ότι υπάρχουν για κάποιο λόγο και τα κάγκελα στο συγκεκριμένο σημείο και υπάρχουν και οι πινακίδες που απαγορεύουν την πρόσβαση έξω από τα κάγκελα. Κανείς δεν τηρεί το νόμο και τις απαγορεύσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Σε λίγες μέρες, από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί έχει ξεκινήσει η σεζόν, θα μπει και η εταιρεία security η οποία επιβλέπει. Αλλά ήταν το πρώτο, σε ελπίσουμε, και το τελευταίο περιστατικό που συμβαίνει στην περιοχή.
1: Ξεκινάει και η τουριστική περίοδος. Πάρα πολύ προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.

Λοιπόν, αυτή ήταν η διακοπή, γιατί βγήκαμε στο... έπρεπε να ενημερώσουμε και στην τηλεόραση, στο Air News, τους τηλεθεατές. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε με τις εφημερίδες, με τα πρωτοσέλιδα, και πάμε στο μανιφέστο. Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει, η επιστροφή του Πινόκιο. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Η ώρα της αλήθειας για την εγκληματική οργάνωση στη δίκη Λιγκερίδη. Πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Βαρύδιο Ανδρουλάκης σε περιδίνηση το Πασόκ και τα κολλημένα ποσοστά. Τοξική αντιπολίτευση, ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα και ψεκασμένες θεωρίες. Μετράει μέρες ο φάμελος των ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θέλουν τον Νίκο Κοντζιά για νέο πρόεδρο, μάλιστα.

κόντρα. Απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Προλαβαίνω. Συναγερμό στη Θράκη μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Εύκα, λάθος χρεώσει σε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Παγκόσμια ανησυχία, εκτός ελέγχου η επιδημία έμπολα στην Αφρική με εκατοντάδες νεκρούς.

Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον επόμενο μήνα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες και παιδιά. Στο λόγο παραμένουμε, στο πρωτοσέλιδο, Ανδρουλάκης για δημογραφικό. Τρεις πυλώνες παρεμβάσεων του ΠΑΣΟΚ για τα μέτρα παροδία της Νέας Δημοκρατίας. Υπερψηφίστηκε η τρίτη θητεία του Στουρνάρα στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος.

Εστία. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Επεχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα. Δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στην φυλακή. Με αφορμή το αίτημα Γιωτόπουλου. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία. Μέρτς, η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Political. Τσίπρας versus Ανδρουλάκη. Αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στον Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Αυτό γιατί ρε παιδιά είναι καινούριο, έχει αλλάξει κάτι, ας πούμε, δεν ήταν και πάλι Τσίπρας που έφυγε γιατί αυτό ήρθε μετά ο Στέφανος και... Δεν είναι ότι τι τόσο... Ναι, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος, πάμε. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζει ταχύτητα με θετική ατζέντα και μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό αποτύπωμα. Ιχυρό μήνυμα Γεραπετρίτη, η Ελλάδα με ρημνά είναι ισχυρή. Ούτε το κάζους μπέλι είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό. Στρατηγικό σχέδιο του Οικουμενικού Πατριάρχη, νέα εποχή για τον ξύλινο γίγαντα της Ευρώπης στον λόφο του Χριστού. Δημοκρατία. Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Οργή για την πολυπληθή ομάδα φρούρησης του Ανιψιού, ακόμα και σε ιδιωτικές τους στιγμές. Ποιος τους πληρώνει όλους αυτούς? Γιατί ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός χρεώνει στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού την υποκλοπή συνομιλιών του μέσω Predator, αλλά και τις αήθεις επιθέσεις από στρατιές ανώνυμων τρολ, πολλά εκ των οποίων συνδέονται έμεσα ή άμεσα με την ομάδα Αλήθειας και το Μαξίμου. Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας. Κουφιαλόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό, αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέφραγο αμπέλι, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δήθεν ως μέλη συμμοριών.

και ναυτεμπορική, ανεξέλεγκτη πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ, ληξιπρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο, συν 2,05 δισεκατομμύρια στο 12μηνο. Η ακτινογραφία των οφειλών σε αναμονή οφειλέται για ρύθμιση 72 δόσεων. Διαπραγματεύσεις Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ θέλει επέκταση συμφωνιών του Αβραάμ. Όμιλος Τιτάν, επενδυτικό πρόγραμμα 4 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 29. Προμηθευτές φορολογούμενοι αυξήθηκαν στα 3,87 δισεκατομμύρια τα χρέη του δημοσίου. Πάμε για μουσική γέφυρα για να περάσουμε στα αθλητικά.

Πάμε για να το προλάβουμε. Λοιπόν, Sport Day. George the best, σαν το Γιώργο Μπαρτζόκα δεν έχει. Γι' αυτό και όλα δείχνουν πλέον ότι ο πρωτομάστορας του Ευρωθρύλου θα συνεχίσει στο λιμάνι, μάλλον για 3 χρόνια ακόμη. Έτσι γλεντάει ο Πειραιάς μέχρι πρωία στο ξέφρενο πάρτι για την κατάκτηση της κούπας. Πλούσιο φωτορεπορτάζ. Τι είπαν οι πρωταγωνιστές? Μοντέρο και Μακιντάιρ έρχονται στον Ολυμπιακό, ο Δομινικανός της Βαλένθια και ο Αμερικανός του Ερυθρού Αστέρα. Έκθετος ο Ανιψιός, αποκαλυπτικό το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του T-Center, καθώς δείχνει τον μενόμενο Δημητριάδη να φτύνει και να σκίζει την μπλούζα του Μαρινάκη. Ο πυροσβεστικός ρόλος του Προέδρου του Ολυμπιακού που συγκράτησε τους οπαδούς. Λοιπόν, παιδιά, άσε, να το πω τη δεύτερη ώρα γιατί δεν μπορώ τώρα. Στο T-Center ποιος ξεκίνησε και ποιος το ξεκίνησε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου η κόντρα του ενός με του άλλου. Καθόλου όμως. Αλλά το ότι συγκράτησε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού τους οπαδούς, δεν ασχολήθηκε κανένας μαζί τους εκείνη την ώρα. Κανένας απολύτως. Η μπράβη του ενός με τους μπράβους του άλλου ήτανε. Και εγώ είδα πρώτα το Μαρινάκι να απλώνει χέρι, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα. Από το βίντεο του T-Center. Αφού θέλετε να δούμε το βίντεο. Αλλά να τα λέμε όπως είναι. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Πρωταθλητής. Μαζί και για το 5ο με Μπαρτζόκα. Τι φέρνει η επόμενη μέρα στον πρωταθλητή Ευρώπης? Μοντέρο ή Μοντερό βάζουν φωτιά και Μακιντάιρ βάζουν φωτιά στην περιφέρεια. Τα δεδομένα για την παραμονή του Σούπερ Πίτερς. Φουρνιέ μέθησε τον θρύλο με γαλλική σαμπάνια. Το γραμμάτιο που ξεπλήρωσε από τα δάκρυα του Αμπουντάμπι στη δόξα του ΟΑΚΑ. Απόλυτη έκσταση το ξανασήκωσαν στον Πειραιά. Το σύνθημα του Μπαρτζόκα, η συγκίνηση του Παπανικολάου και η λατρεία για τους ερυθρόλευκους. Κάθετος για τον Ρόμαν γιατί ο Μέντι ζήτησε την επιστροφή του Γιάρεμτσουκ. Χετάφε για Μπετανκόρ. Δεν το χωράει ο νους, θρήνος, έφυγε στα 49 ο Άτζας.

Κορυφός. Δυναστεία. Με το βλέμμα στις επόμενες κούπες ο Ολυμπιακός μετά το θρίαμβο στο ΆΚΑ και το τέταρτο αστέρι. Ένα θέμα για τον Παρασκευά. Άτζα, ξεκουράστηκε το παλικάρι. Στο πένθος βυθίστηκαν το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι οικογένειες του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας εξαιτίας του θανάτου του Παρασκευά Άτζα σε ηλικία 49 ετών.

Κοράτων Σπορ. Για να σέβεστε, η ΑΕΚ πέρασε στην τετράδα, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, τιμωρώντας την ασέβεια του Άρη σε ένα συναρπαστικό μάτς 102-99. Σήμερα ο Γιένς Γιόνσον. Θλίψη για το χαμό της γογός Μαστροκώστα που στάθηκε γενναίο στο τέλος. Κουράγιο και δύναμη στον Τραϊανό Δέλα.

live. Μοντέρο, Μακιντάιρ και νέο σεφ. Ανανεώνει για τα επόμενα 3 χρόνια ο αρχιτέκτονας. Μετά την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός φουλάρει για το πρωτάθλημα, αλλά χτίζει ήδη και το μέλλον του. Κάει και ο Πειραιάς, σχεδόν 100.000 κόσμος αποθέωσε μέχρι το ξημέρωμα της Δευτέρας τους πρωταθλητές Ευρώπης. Θρήνος, έφυγε ο Παρασκευάς Σάντζας. Εισαγγελία Πρωτοδικών, παραγγελία έρευνας για το ρινγκ, Μαρινάκη Δημητριάδη.

Metro Sport. Τρεις σίγουροι, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει ο Λουτσέσκου, θέλει να ανανεώσουν όλοι οι βασικοί που λήγουν τα συμβόλαιά τους για να εξασφαλίσει από την αρχή χημεία και ομοιογένεια. Με Ιτέ, Μπάμπα και Κεντζιόρα, εκτός απρόπτου, θα υπογράψουν νέα συμβόλαια. Θρήνος για τον Άτζα, σε ηλικία 50 χρόνων υπέκυψε σε σπάνια νευρολογική νόσο. Φορτσάρι με Τρινκέρι, στην τελική ευθεία η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τα μάτς με τον Παναθηναϊκό, παρουσία και του Ιταλού coach. Ήταν ζήτημα ψυχραιμίας, συναρπαστικό το μάτς, μπορούσε ο Άρης αλλά πλήρωσε κάποια λάθη σε κρίσιμα σημεία στο τέλος.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στον Κηφισό. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Έχουμε ανακοινώσει, πρόσθεσε, τη δημιουργία του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά, που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και θα πάρει περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο. Επίσης, η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεο με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με 2 λωρίδες κυκλοφορίας θα βοηθήσει την αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός. Χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό έργο τη γραμμή 4 του μετρό, που συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχαιακός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, αλλά ήδη ένας μετροπόντικας έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή από Κατεχάκη μέχρι Φρέαρε Ευαγγελισμού. Ένας δεύτερος που ξεκίνησε από Ευβεϊκού έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωρά, και εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσει στο Φρέαρε Ευαγγελισμού. Πολύ σημαντική και η παρέμβαση στον κόμβο μεταμόρφωσης. Μέσα στο 2026 έχουμε δώσει εντολή στον παραχωρησιούχο να ολοκληρώσει. Οι λωρίδες μαζεύονταν σε μία στην είσοδο στην Αττική Οδό. Τώρα θα έχουμε πολλές εισόδους για τα αυτοκίνητα, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση, τόνισε ο κύριος Δήμας. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ, μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στο Μπανταραμπάς. Το αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Σε 2 αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν συνεργάτες του. Ναι, επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια των καλών λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο διάστημα και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με την σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την όμιμη κατοχή των διόπλων που βρέθηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα. Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κομπιούτερ, κινητό στο γραφείο. Κομπιούτερ, κινητό, τηλεόραση στο σπίτι. Δεν έχω τα ματάκια μου. Ή μάλλον δεν είχα τα ματάκια μου. Τώρα έχω 6. 2 τα δικά μου, 2 για κοντά, 2 για μακριά. Μόνο με ένα ζευγάρι πολυεστιακά γυαλιά. Από το iSight φυσικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
6: ΕΡΤ Ζακύνθου. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε, γυρίσαμε. Λοιπόν, και επειδή γυρίσαμε, να σας ξαναπούμε σε εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα. Είναι η εκπομπή Άκου Τώρα. Στην ΕΡΤΖΑΚΙΝ θα μας ακούτε. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπαδημητρίου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη. Τις μουσικές επιλογές έχει κάνει η Άννα η Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου τώρα είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στα εφέ είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγη τύχη και Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε εγκαταστήσει στα κινητά σας, στα smart της, ό,τι έχετε σμιθεί, άλλο έξυπνο έχετε, tablet, λάπτοπ, τηλεόραση, αυτοκίνητο, μηχανάκι, καφετιέρα, τοστιέρα, ό,τι είναι έξυπνο, ψυγείο που είναι μερικά που σου λένε λείπει αυτό, εκεί. Και μας ακούτε, βάζετε, είναι μαζεμένα, συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς πάτε στην ενότητα περιφερειακή, υπό ενότητα Ζάκυνθος και μας ακούτε. Και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Οι δύο γραμμές, τις άλλες δεν σας τις λέω. Τα mail μας είναι ertzakinthu@ert.gr και erazak1@yahoo.gr. Και στα social μας βρίσκεται ο Σερτ Ζακίνθου, αλλού ελληνικά, αλλού αγγλικά, έτσι για να μας παιδεύει ο Λάσης θα θέλει αυτά. Σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: Λοιπόν, είπαμε για το περιστατικό με τον Αμερικανό εκεί στο ναυάγιο, ο οποίος είχε μαζί του τον Άγιο Αγγέλους, τύχη, δεν ξέρω όπου πίστευε, και τη σκαμπουλάρισε, όπως, δηλαδή ο τύπος πραγματικά, δεν ξέρω κάποιος, αν κάποιο από τα παιδιά εκεί της ΕΜΟΔΕ που τον έσωσε του ζήτησε 6 νούμερα, την Κυριακή έχει πιάσει τζόκερ, δεν υπάρχει. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος. Καλημέρα κύριε Στασινόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροτές.
0: Ξεκινήσανε, πήγαν, αρχίσανε να πηγαίνουν στο ναυάγιο, έτσι.
1: Αρχίσανε και αρχίσανε με τον κακό τον τόπο. Αυτό είναι το άσχημο. Ναι. Γι' αυτό φωνάζουμε εμείς ατομική ευθύνη. Γι' αυτό φωνάζουμε εμείς και έχουμε, είχαμε βάλει όλες τις σημάνσεις οι οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε, να μην πλησιάζει ο καθένας. Και το πιο σημαντικό, γι' αυτό φωνάζουμε να μας δοθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι αρμοδιότητες στον Δήμο, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια κανονιστική λειτουργία στις ευρύτερες περιοχές, για να δούμε ποιος μετά θα μπορεί να παραβιάσει τον νόμο, αφού θα υπάρχουν και επιβολές προς τίμων.
0: Ακόμα δεν έχετε πάρει τις αρμοδιότητες για το σημείο, για την περιοχή?
1: Όχι, οι αρμοδιότητες θα μας έρθουν από τη στιγμή, υπάρχει απόφαση ότι θα περάσουν στο Δήμο, αλλά από την ώρα που θα μας παραδοθεί η ευρύτερη περιοχή.
0: Αυτό και πότε αναμένεται?
1: Και θα έχουν τελειώσει.
0: Α, οι εργασίες που συνδέεται με τις εργασίες.
1: Οι εργασίες όμως όλες πάνω κάτω στο ναυάγιο.
0: Οπότε έχουμε μια καθυστέρηση εκεί. Τώρα είναι ωστόσο αρμοδιότητά σας.
1: Όπως επίσης, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Όπως επίσης δεν έχει έρθει και η κανονιστική εφέτος που βγαίνει η διπουργική απόφαση, οικία, που μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε ανάθεση σε εταιρεία φύλαξης, ώστε να υπάρχει ένας υποτυπώδης έλεγχος στην περιοχή. Αλλά κοιτάξτε, όλοι γνωρίζουμε...
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, δεν υπήρχε δηλαδή security εκεί?
1: Δεν υπήρχε security, ναι. Δεν υπάρχει κανονιστική ακόμα οικία ώστε να μας δώσει το δικαίωμα φύλαξης, γιατί δεν μπορούμε να πάμε να φυλάξουμε ένα σημείο χωρίς να έχουμε μια εντολή φύλαξης.
0: Ναι, είναι και ο δεσπότης που καραδοκεί, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι θέμα τόσο ιδιοκτησιακό. Αυτό το έχουμε ξεπεράσει και το έχουμε πει και θα το λέμε πάντα σε κάθε τόνο και σε κάθε συζήτηση. Το θέμα είναι η κοινωνική ευθύνη που έχουμε απέναντι στους συμπολίτες μας.
0: Τώρα, εκεί πήγε ο Αμερικανός. Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω χωνέψει, ούτε πρόκειται να το χωνέψω όσο το βλέπω. Είναι αυτό το ρημάδι, το κάγκελο που έχουν βάλει μέχρι πάνω, μέχρι το σημείο θέασης. Το έβαλε η αντιπεριφέρεια, από ό,τι ξέρω, έτσι. Ναι, η αντιπεριφέρεια. Γιατί αυτό το κάγκελο δεν έχει φτάσει μέχρι την άκρη, ώστε να μην μπορούν να κάνουν τον κύκλο, δηλαδή μιλάμε τώρα για 2-3 μέτρα, να μην μπορούν να κάνουν τον κύκλο, να βγαίνουν έξω από αυτό για να πάνε να φωτογραφηθούν? Είναι τόσο δύσκολο να μπει 1,5 μέτρο ακόμα?
1: Κοιτάξτε, ό,τι και να βάλεις εκεί, πλέον ο κάθε πολίτης, αν δεν έχει την ατομική ευθύνη ενεργοποιημένη, καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, αλλά τώρα όταν είναι το κάγκελο στο 1,60 και σταματάει σε ύψος, δεν θα το πηδήξει κανείς το κάγκελο. Αν σταμάταγε μέχρι την άκρη του γκρεμού, θα ήταν πολύ μεγάλος βλάκας. Δηλαδή μετά θα ήταν δικαιολογημένο να πήδηξες, γεια σου, έφυγες, δεν σε ψάχνουμε κιόλας. Γιατί είσαι με βουλοκαίρι βλάκας.
1: Ναι, ναι. Βλέπουμε πλέον ότι και οι τουρίστες, όταν έρχονται στην Ελλάδα, σου λέει εντάξει, είμαστε στο κράτος που μας παίρνει να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Στη Ζάκυνθο είναι αυτό, δεν είναι πάντως όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, πλέον και στη Ζάκυνθο πρέπει να ισχύουν οι νόμοι και να επιβάλλονται οι κυρώσεις.
0: Του επιβλήθηκαν κυρώσεις του συγκεκριμένου? Κλήθηκε να πληρώσει την κινητοποίηση όπως λέει ο νόμος?
1: Αυτό είναι θέμα της πυροσβεστικής, δεν είναι θέμα δικό μας για να μπορούμε. Αλλά αν υπήρχε η κανονιστική πλέον, που θα υπήρχαν σαφείς όρους για εκείνοι οι οποίοι παραβαίνουν τον νόμο, πλέον θα υπήρχε έλεγχος, θα επιβαλλόταν προστήματα. Και ξέρετε, ο κόσμος πάει στον κόσμο συνήθως. Αν δει κάποιος και δεν πάει στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν θα πάει και αυτός.
0: Πάντως δεν υπάρχει κανείς, ούτε ένας στη συγκεκριμένη περιοχή, που να μένει πίσω από το κάγκελο για να βγάλει φωτογραφία. Πάνε όλοι, περνάνε γιατί μπορούν να περάσουν. Λέει η ταμπέλα, είναι μια ταμπέλα, ένα τετραγωνικό, σαν το κεφάλι του συγκεκριμένου που ήταν και άφρο. Το κεφάλι έτσι μαλλί, αδιάβροχο. Λέει μην περάσετε, μην κάνετε σε 2-3 γλώσσες. Κανείς δεν μένει εκεί, γιατί σου λέει, έλα μωρέ, τι είναι τώρα, αφού είναι το κάγκελο μου αφήνει.
1: Και να περάσω τι θα γίνει.
0: Να τι θα γίνει.
1: Ενώ άμα ήξερε ότι θα υπήρχαν κυρώσεις, δεν θα πέρναγε. Και ναι. είναι μια καλή ευκαιρία με το συγκεκριμένο γεγονός για να μην έχουμε επανάληψη. Είναι να η κυβέρνηση να αποφασίσει να μας δώσει μια ώρα γρηγορότερα τις αρμοδιότητες για να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε σωστή περιφρούρηση της ευρύτερης περιοχής.
0: Με τα έργα τώρα. Φωνάζουμε,
1: ναι. Είναι αυτό που φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή. Να μας δοθεί η ευρύτερη περιοχή, να την οριοθετήσουμε και να μπορούμε πλέον με σωστή διαχείριση και κίνηση των πολιτών, με ασφαλής κίνηση των πολιτών, να διαχειριστούμε τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Τα έργα ακόμα τίποτα, έτσι.
1: Τα έργα έχουν ξεκινήσει μελέτες, από ό,τι ξέρετε, για το κάτω μέρος. Ναι, μα υπάρχει ανάδοχος, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Για το κάτω μέρος στη θάλασσα. Τώρα για την περιοχή επάνω, το έργο σε λίγες μέρες είναι έτοιμο μάλλον και θα παραδοθεί και επίσημα στο Δήμο το επάνω μέρος. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι
0: όχι
1: και
0: αυτό με τις τοές, που αυτό πρέπει να τελειώσει. Το επάνω μέρος τι λέει, εννοείται θα είναι έτοιμο τώρα.
1: Αυτό το έργο που έχει κάνει η περιφέρεια αυτή τη στιγμή.
0: Το προσωρινό δηλαδή. Επόμενο μετά. Το κάγκελο, ναι, θα το πάρετε. Εσείς, αλήθεια, θα υπογράψετε να το, ότι είναι ok, ότι το αποδέχεστε, το παίρνετε. Αφού δεν έχετε δύο μέτρα πάνω, λείπει κάγκελο.
1: Εντάξει, τώρα στην Ευρεία, αν χρειαστεί κάτι, εμείς εδώ είμαστε, θα το διορθώσουμε. Δεν είναι το θέμα 2 μέτρα και 3 μέτρα.
0: Μα το θέμα αυτό είναι, γιατί από εκεί περνάνε. Αν υπήρχε, δεν θα περνάει κανείς.
1: Το θέμα είναι το δικαίωμα διαχείρισης ευρύτερης περιοχής για να μπορέσει να υπάρχει μια τάξη.
0: Ωραία. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, μιας και σας βρήκα.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, το ξέρετε, είναι τεράστιο, γιατί και τώρα πρόσφατα το κληθήκατε να το διαχειριστείτε εκ νέου, είναι στον Άγιο Σώστη.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα με τους ψαράδες εκεί, οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν, να βγουν από τις βάρκες τους και να βγάλουν την ψαριά τους. Δεν πρέπει εκεί να γίνει μια διαγράμμιση, ένα σημείο να απαγορεύεται να σταματάνε τα πουλ. Δεν λέω ότι πρέπει να φεύγουν τα πουλμαν, δεν το συζητάμε αυτό. Ότι να μένει ένας διάδρομος για να μπορούν να φεύγουν, είναι καταφύγιο αλλιευτικό. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να βγει ο ψαράς ή να βγάλει τη βάρκα του ή με τα δίχτυα του ή την ψαριά του ακόμα? Θα γίνει τίποτα σε αυτό το σημείο εκεί?
1: Πραγματικά τόσα χρόνια ο καθένας στη συγκεκριμένη περιοχή έκανε ό,τι ήθελε. Πλέον το γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει γίνει η επαναχάραξη της ευρύτερης περιοχής.
0: Δεν το σέβεται κανείς όμως, έτσι, το ξέρετε.
1: Όλη της παραλίας εκεί το Άγιο Σώστη. Και το επόμενο διάστημα σιγά σιγά, γιατί καταλαβαίνετε πλέον ότι θα αλλάξουν όλα τα πράγματα, σιγά σιγά θα αρχίσει και η εφαρμογή του καινούργιου σχεδιαγράμματος της.
0: Δεν θα έπρεπε ήδη, γιατί κύριε Δήμαρχε, ήδη εκεί είναι η ταμπέλα που λέει απαγορεύονται τα τρέιλερ. Είναι τρία στρέμματα ταμπέλα και από κάτω έχει 30 τρέιλερ. Λέει ας πούμε ότι δεν μπορεί εδώ να παρκάρει γιατί πρέπει να βγαίνουν. Είναι όπως ήταν πέρυσι, για να μην πω χειρότερα. Δεν σέβεται κανείς τίποτα. Υπάρχει μέρημνα να πάει η δημοτική αστυνομία σε μόνιμη βάση? Να υπάρχει κάποιος που θα ελέγχει τι συμβαίνει και κάθε μέρα?
1: Αυτά και βάσει του καινούριου ΦΕΚ που έχει βγει για την ευρύτερη περιοχή εκεί του στον Άγιο Σώστη, πλέον γνωρίζετε ότι έχουν δημιουργηθεί και δημοτικοί χώροι, ότι υπάρχουν δημοτικοί χώροι εκεί και έτσι θα μπορέσει να διευθετηθεί και το πρόβλημα που υπάρχει.
0: Ναι, επειδή αυτό λέω, δεν το σέβεται κανείς. Υπάρχει περίπτωση αστυνόμευση της περιοχής ή να γίνει πάλι μία μάζοξη με τους επιχειρηματίες ή όσους έχουν και την τοπική και πρέπει έχετε ραντεβού?
1: Σε μια έκτακτη σύσκεψη, θα τα πούμε αργότερα.
0: Κλείνουμε για αύριο. Κλείνουμε για αύριο, σας κλείνω. Γεια σας.
2: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Τσακίνθου.

0: μας τις καπουλάρισε γιατί είχε συνάντηση ο κύριος Δήμαρχος. Βγήκε όμως, είπε 2-3 κουβέντες. Πάμε τώρα να το δούμε πιο αναλυτικά το θέμα, γιατί οι προεκτάσεις όλες του, μιλάω για τον τύπο που έμεσε στο ναυάγιο, τον 22χρονο, έτσι, είναι τραγελαφικές. Είναι μαζί μας η αντιδήμαρχος τουρισμού, κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Καλημέρα, κυρία Αυγουστίνου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είναι ένας τύπος ο οποίος πάει με σαγιονάρα δίχαλο, δεν ξέρω εγώ τι φόραγε, έτσι, το χαλαρός μόνος του.
1: Σαγιονάρα, καλά το περιγράψατε.
0: Λοιπόν, χαλαρός μόνος του, πάει, φτάνει στο σημείο θέασης, στη σημαία, εκεί που η αντιπεριφέρεια, από ό,τι ξέρω που είχε αναλάβει το έργο, δεν έχει βάλει 1,5 μέτρο κάγκελο να φτάνει μέχρι την άκρη, μέχρι τη μύτη του γκρεμού, για να μην μπορούν να περνάνε απ' έξω. Για να μου πεις, απευθύνεται, και αυτοί νομίζουν ότι απευθύνονται σε κανονικούς. Αν δεν, έχει ένα κάρο πινακίδες, μην περνάτε, μην κάνετε, μην δείχνετε. Και αυτός θεωρεί καλό με τη σαγιονάρα να περάσει για να βγάλει φωτογραφία. Σέλφι, το ναυάγιο. Τι πήγε να κάνει αυτός ο τύπος εκεί, μπορείτε να μου πείτε, γιατί του μιλήσατε.
1: Ναι, αυτός θα σας πω. Λοιπόν, ακριβώς όπως το είπατε. Καταρχήν, τις πινακίδες.
0: Ναι. Σαν να μην τις είδε ποτέ.
1: Δεν τις είδε ποτέ, ναι. Όχι, περιμένετε, γιατί μετά που μίλησα εγώ μαζί του, του λέω, παιδί μου, σε παρακαλώ, πες μου, είδες τις πινακίδες, τις είδα. Τα σιδερένια κυκλειδώματα τα είδες, τα είδα. Το έδαφος, το οποίο είναι μόνο γκρέμια που πήγες να περπατήσεις για να φτάσεις στην άκρη, το είδες, το είδα. Γιατί πήγες για να βγάλω σέλφι.
0: Για σέλφι πήγε.
1: Εντάξει, το εξήγησα ότι πρέπει να πάει στον Άγιο Διονύσιο να ήθελε να ανάψει μια λαμπάδα, διότι ήταν πάρα πολύ τυχερός, γιατί εντάξει, δεν είναι ούτε να τον διακομωδούμε πραγματικά.
0: Μιλάμε ότι ο τύπος έπεσε στον γκρεμό που είναι...
1: Ήταν ανάμεσα εσές, κύριε Παπαδημητρίου, οπότε ναι. Μια να παρακαλάμε να... Καταρχήν η ΕΜΟΔΕ μας έκανε απίστευτη δουλειά.
0: Είναι πραγματικά, αξίζουν πολλά, μπράβο.
1: Πολλά συγχαρητήρια στην πυροσβεστική μας, στην ΕΜΟΔΕ. Δηλαδή είναι απίστευτη αυτή η δουλειά, γιατί ήμουνα σχεδόν από την πρώτη στιγμή, γιατί είχα και μια απόσταση από τον Πελούσι να φτάσω στο ναυάγιο, όπως καταλαβαίνετε,
0: ναι,
1: από την ώρα που ενημερώθηκα, αλλά ήμουνα συνέχεια εκεί. Εγώ την ώρα που έστασα, ήδη είχε ξεκινήσει την επιχείρηση η ΕΜΟΔΕ και βλέπω έναν άνθρωπο να κρέμεται πάνω σε έναν, για καλή του τύχη, τεράστιο θάμνο, όπου αυτός όπως γλίστρησε, διχάλωσε για καλή του τύχη πάνω στον θάμνο, και από ό,τι μου περιέγραψε και μετά, υπάρχει κάτι πιο τραγικό. Του πήσε το κινητό από τα χέρια και ξεδιχάλωσε από τον θάμνο, σκαρφάλωσε μόνος του, σύρθηκε, αυτά μου τα περιέγραψε ο ίδιος, για να πιάσει το κινητό του για να ενημερώσει. Εκεί το είπα δύο φορές, θα πας στον Άγιο Διονύσιο να ανάψει λαμπάδα. Εκεί δύο φορές θα πας στον Άγιο Διονύσιο να ανάψει.
0: Εγώ θα του έλεγα να μου πει 6 νούμερα για τον Τζόκερ, γιατί δεν γίνεται.
1: Σίγουρα. Βέβαια, εντάξει, ξέρετε, το πρώτο μου συνέστημα την ώρα που τον βγάλανε, αφού είδα ότι είναι καλά, ήταν να του ρίξω. Καταλάβατε. Δηλαδή ήθελα να τον χτυπήσω. Αλλά εντάξει, είναι ένα παιδί 21 ονών. Εντάξει, παιδιά, οκ. Πραγματικά, όταν υπάρχουν πινακίδες, όταν υπάρχουν τα κυκλειδώματα, τα σιδερένια, όταν το έδαφος που πας να προσπεράσεις και βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η επικίνδυνη μορφολογία του εδάφους, που πραγματικά δυσκολευτήκαμε, κύριε Παπαδημητρίου, να περπατήσουμε εμείς και να φτάσουμε
0: εκείνο το οποίο έπεσε. Δεν πας εύκολα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι...
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτό το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής. Και είναι ρητορικό μεν, αλλά είναι ερώτημα. Και ουσιαστικό. Γιατί σε άλλες χώρες δεν τα κάνουν, ρε παιδί μου, και έρχονται και σε περιοχές πια. Και έρχονται στη Ζάκυνθο και νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Έρχονται στο Λαγανά, θα μου πεις, ό,τι γουστάρουν κάνουν. Πάει εκεί, έχει μια ταμπέλα σαν το κεφάλι του, δύο στρέμματα, το δικό του και τριλιών άλλων. Μην περνάτε, περνάνε το κάγκελο. Καλά, εκεί είναι και αστείο, το ξαναλέω, εγώ δεν πρόκειται αυτό να το χωνέψω ποτέ, ότι βάλανε τόσα μέτρα κάγκελα από την αρχή, από εκεί που τους αφήνουν τέλος πάντων τα πούλμπανα, από το πλάτωμα, μέχρι το σημείο θέασης, και δεν βάλανε 3 μέτρα να το κλείσουν μέχρι πέρα να μην μπορεί να περάσει κανείς. Περνάνε όλοι εύκολα. Αυτό δεν το χωράει το κεφάλι μου με τίποτα. Επίσης αυτός τώρα δεν πρέπει να κληθεί, όπως λέει ο νόμος, να πληρώσει όλη την επιχείρηση από την τσέπη του. Αφού παρανέβει το νόμο.
1: κανονικά αυτό ορίζει ο νόμος.
0: Τώρα
1: να σας πω λίγο για τα
0: κυκλειδώματα,
1: κύριε Παπαδημητρίου, να σας πω λίγο για τα κυκλειδώματα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και το έχουμε συζητήσει και με την περιφέρεια. Θα σας πω όμως ότι ακόμα και να το συνεχίζανε 1,5 μέτρο, γιατί το είδα και χθες, γιατί κάθαμε πάρα πολλές ώρες, γιατί κάθαμε και μετά, αφού τελείωσε η επιχείρηση διάσωσης του Αμερικάνου. Δυστυχώς αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Οπότε, δηλαδή και τα κυκλειδώματα να συνεχίζουν στο 1,5 δι. Φεύγουν από το πλάι του μονοπατιού, θέλοντας να πάνε στο χείλι που έπεσε ο Αμερικάνος πέρσι. Λοιπόν, η περσινή Kia, η οποία είσαι περίπου τέτοια εποχή και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή και τη φετινή, μας όριζε τη φύλαξη. Βέβαια, χωρίς να μας λέει ότι πρέπει να βάλετε security. Εμείς το κάναμε και το κάναμε για να γνωρίζει και ο κόσμος με έξοδα του Δήμου, που αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, το κάναμε και το κόστος είναι αρκετά μεγάλο. Πάλι λοιπόν, γιατί πέρσι ήμουν από την πρώτη στιγμή μέχρι και που τελείωσε η σεζόν σε επικοινωνία με τους security σχεδόν καθημερινά και στέλνοντάς μου και φωτογραφίες και πηγαίνοντας και εγώ πολλές φορές. Πιστέψτε με ότι πολλές φορές και οι security δεν μπορούν να κάνουν καλά τον κόσμο.

0: το πράγμα που είπατε πριν, ότι έρχονται στη Ζάκυνθο και κάνουν πραγματικά ό,τι θέλουν, είναι απίστευτο. Και έτυχα πέρσι πάρα πολλές φορές, πολλά απογεύματα που είχα πάει και ήμουν μαζί με τους security, να είναι μιλιούνια ο κόσμος, να μην ακούνε κανέναν security, να τον προσπερνάνε για να πάνε προς τον κρεμό να βγάλουν τη σέλφι. Ειλικρινά δεν ξέρω. Φέτος θέλω να σας πω ότι θα ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό της φύλαξης, ιδιαίτερα σε εκείνο το σημείο. Όμως δεν πιστεύω, μάλλον δεν περιμένω ότι θα γίνουν θαύματα. Δεν ξέρω γιατί αυτή η μανία, ο συγκεκριμένος, γιατί μίλησα πολύ μαζί του μετά, μου είπε ότι ήρθε στη Ζάκυνθο, ο προορισμός του ήταν η Αθήνα, και ήρθε στη Ζάκυνθο για ένα βράδυ για αυτή τη θέληση. Και βέβαια του είπα, θα παραλίγο να ήταν και η τελευταία σου. Αλλά
1: είναι τύπου influencer και δεν ξέρω εγώ τι που έπρεπε να τη
0: όχι, όχι, από ό,τι κατάλαβα, όχι. Ήταν το όνειρό του να έρθει στο ναυάγιο, να πάει σε εκείνο το σημείο και να βγάλει την καλύτερη selfie. Αυτό μου περιέγραψε μετά.
1: Την έβγαλε την κυρία Μέ ή τζάμπα έπεσε?
0: Την έβγαλε, την έβγαλε, γιατί μου την έδειξε.
1: Καλή είναι, ήξερε ή με τζάμπα τρέχαμε?
0: Όχι, εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί μου την έδειξε. Ήθελε και το βίντεο να του στείλουμε διάσωση για να το δείξει και στην Αμερική. Εντάξει, τώρα εντάξει, οκ.
1: Ας μπει σε ένα site να το πάρει, έπαιξε παντού.
0: Ήταν τόσο μεγάλη η αγωνία η δική μας, το αντιλαμβάνεστε τώρα, κύριε Παπαδημητρίου, από τη στιγμή που χτύπησε το τηλέφωνο μέχρι να φτάσουμε στο ναυάγιο να δούμε από τότε, έπεσε ένας άνθρωπος που έπεσε, στάθηκε, δεν στάθηκε, μέχρι να βγει, που εκείνη την ώρα δεν προλαβαίνεις ούτε να το μυαλό σου να δουλέψει για να του πεις ξέρεις αυτά που θέλεις. Γιατί εμένα κάποια στιγμή μου έβγαλε και θυμό αφού τελείωσε όλο αυτό. Να βλέπω τώρα τα παιδιά της ΕΜΟΔΕ, γιατί το είδατε το βίντεο, είδατε ότι
1: και ήδη κινητοποιήθηκε ολόκληρη. Παίζαν τη ζωή τους.
0: Και τη ζωή τους, ακριβώς. Δυστυχώς δεν ξέρω πώς όλο αυτό μπορούμε να το τυφασέψουμε. Σας είπα ότι θα υπάρξει φύλαξη, είτε μας το ορίσει η οικία, είτε όχι. Αυτή είναι μια απόφαση που δεν έχουμε πάρει ούτως ή άλλως εδώ και αρκετούς μήνες. Από εκεί και πέρα, επειδή το έζησα και πέρσι με τη φύλαξη, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, ιδίως σε αυτές τις ηλικίες, να τυφασέψεις αυτά τα παιδιά και η security, καταλαβαίνετε ότι η δικαιοδοσία τους αφαίρει παρακαλώ.
1: Μήπως να βάλουμε εκεί στα 10 μέτρα που είναι ένα βλακώδικτο, ένα έτσι απλωμένο, όποιος πέφτει να πηγαίνει εκεί για να τους μαζεύουν το βράδυ. Να κάθονται όλη μέρα, να περνάει μετά, τους μαζεύει το βράδυ ένας.
0: Μα δεν... Να μην ταλαιπωρούμε την ΕΜΟΔΕ.
1: Να πέφτουν εκεί στο βλακώδικτο, να είναι αναχτεί όση ώρα θέλουν και το βράδυ πριν φύγει το τελευταίο πούλμαν να τους ρίχνει σε μια ανεμόσκαλα και να ανεβαίνουν. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα που είναι επίσης δείχνει ασυδοσία αλλά ανάποδα. Έχουμε στον Άγιο Σώστη, ρώτησα και τον κύριο Δήμαρχο, αλλά μου την έκανε γιατί έχει μια συνάντηση και δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσουμε. Έχει οριοθετηθεί, ανήκει πλέον στο Δήμο όλο αυτό το κομμάτι εκεί του Αγίου Σώστη. Δεν υπάρχει βέβαια τήρηση κανενός κανόνα, κανενός απολύτως. Είναι η ταμπέλα, θα το λέω μια ζωή, τρία στρέμματα ταμπέλα που λέει απαγορεύονται τα τρέιλερ και από κάτω είναι 30 παρκαρισμένα. Έτσι για το...
0: Κάτω από την ταμπέλα.
1: Ακριβώς κάτω από την ταμπέλα. Από κάτω, από κάτω. Ακριβώς από κάτω. Όπου έχει ταμπέλα, λες και το κάνουν επίτηδες. Μπιτόνια με βενζίνες, αμολυτά δεξιά-αριστερά. Ο δρόμος εντάξει, δεν έχει κανείς απέτηση να λυθεί τώρα. Αλλά επειδή είναι και αλλιευτικό καταφύγιο και επειδή εκεί πηγαίνουν πούλμαν, πηγαίνει κόσμος και καλά κάνει και πηγαίνει και μπράβο τους και ζήτω τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μένει. Είναι τραγικό. Δεν ξέρω τώρα πώς. Μέχρι πέρυσι οι ίδιοι επιχειρηματίες εκεί με τις βάρκες είχαν έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθούσε να κουμαντάρει τα πούλμαν που θα παρκάρουν. Λοιπόν, είναι τόσο φοβερό να αφήσουν 2,5 μέτρα από το λιμανάκι μέχρι το δρόμο για να μπορεί να βγαίνει ο ψαράς με το καλάθι, με τα ψάρια του, με τα δίχτυα του, με τη βάρκα του, με ό,τι θέλει εν πάση περιπτώσει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από το λιμανάκι και πάνε και ψαρεύουν ακόμα και εκτός Ζακύνθου, γιατί δεν μπορούν να βγάλουν την πραγμάτια τους, την ψαριά τους. Δεν πρέπει να γίνει κάτι.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, ακούστε με, ακούστε με. Θα σας απαντήσω όπως απάντησα και είπα στην τουριστική επιτροπή που είχαμε το Σάββατο, σχετικά για ένα παρόμοιο θέμα που σας πω, της κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων και του οδοστρώματος.
1: Το ίδιο, ναι.
0: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πριν ένα μήνα βγήκαν τα συνεργεία, σε συνεργασία με την Τροχέα, σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία. Μετρήστε τώρα για πόσα άτομα ήμασταν στον δρόμο, έτσι. Μαζεύαμε τα αντικείμενα. Από πίσω ένα μήνα βγήκαν τα συνεργεία, σε συνεργασία με την Τροχέα, σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία. Μετρήστε τώρα για

0: η αστυνομία, δεν είναι τροχαία. Γιατί το πούλμαν είναι που κάνει τη ζημιά, δεν είναι γιατί κατεβαίνει το. Είναι, δεν γουστάρει ο οδηγός να κάνει ένα μέτρο κλειδί.
1: Τώρα εκεί που λέτε σε κάποιο σημείο είναι τροχέα, από κάποιο σημείο και μετά είναι του Δήμου. Υπάρχει όμως η συνεργασία με την, με την τροχέα. Εννοείται πως και η Δημοτική Αστυνομία θα, θα πάει τις επόμενες μέρες εκεί. Εκεί ήταν μια άναρχη κατάσταση, χρόνια, το γνωρίζετε, δεν είναι μόνο φέτος. Απλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Γιατί καλά είπαμε τώρα για τον τουρίστα που είχε όνειρο να έρθει στο ναυάγιο να τραβήξει μια φωτογραφία. Αλλά τώρα πάμε στους δικούς μας. Δηλαδή πάμε σε εμάς. Σε εμάς. Και δεν βγάζω και το και τον εαυτό μου.
0: Μπορεί, μπορεί να έρθει και άλλος τώρα και να τυναχτεί μες στο, στην κάμερα. Δεν ξέρω τι. Ο καθένας ότι του κατέβει στο κεφάλι. Αλλά εκεί πρέπει να, να υπάρξει μια τάξη. Δηλαδή δεν μπορεί, είναι, είναι προκλητικό αυτό που συμβαίνει. Είναι προκλητικό. Τώρα κάτω από την ταμπέλα απαγορεύεται τρένερ να έχει 30. Θα σας πω και εγώ βέβαια για να πάρω και το μέρος του. Πού θα τα πάνε.
1: Ναι.
0: Όχι και δεν με νοιάζει. Πού θα τα πάνε.
1: Ναι.
0: Ο Λουόμενος πού θα πάει δηλαδή.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Με αυτή τη λογική διώχνουμε και το Λουόμενο. Ακριβώς όπως το είπα.
0: Ολόκληρη ιστορία που θα μπει το C-Track, αν θα μπει εδώ, αν θα μπει εκεί. Όχι εδώ γιατί είναι βάρκες, όχι εκεί γιατί είναι. Και δεν έχω καταλάβει γιατί αυτό το κομμάτι πρέπει να φιλοξενεί τις βάρκες του μισού νησιού. Ας είναι για τους ντόπιους, ας είναι τέλος πάντων άλλη.
1: Ναι, γιατί τώρα αυτό είναι μια άλλη κουβέντα
0: άλλη ιστορία.
1: Κύριο Παπαδημητρίου που είναι χρόνια η οποία
0: εντάξει.
1: Εντάξει, ας μην το συζητήσουμε.
0: Για να κλείσουμε
1: αυτό,
0: έτσι αλλά... όμορφα. Γιώστρα.
1: Γιώστρα, ναι. Γιώστρα είναι ένα δρόμενο πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα δρόμενο το οποίο δίνει προστιθέμενη αξία και στον τουρισμό μας. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το έχουν αγκαλιάσει οι Ζακυνθινοί. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τους ανθρώπους που το οργανώνουν. Ελπίζω να μην με ρωτήσετε και εσείς για το στολισμό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει, δεν θα στολίσω.
1: Εντάξει, όμως επειδή θα πρέπει λοιπόν να πω έτσι να ενημερώσω και τους συμπολίτες μας ότι ο στολισμός έγινε μετά το πέρας των... των εκδηλώσεων, των εορταστικών εκδηλώσεων για την 21η Μαΐου και να σας πω ότι εκείνη την ημέρα, παρόλο που ήταν αργία, οι υπάλληλοι του Δήμου δούλευαν, υπάρχει ένας προγραμματισμός, γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό που θα έπρεπε να υπάρχει ούτως ώστε να είναι παντού και πάντα. Ναι. Οπότε βάσει αυτού ο στολισμός έγινε από το μεσημέρι και μετά.
0: Δεν μπαίνω γάστη, δηλαδή ειλικρινά. Τι, να μπω στη διαδικασία να πω τι. Γιατί έγινε ο στολισμός για την Κιόστρα μετά, ή γιατί.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι. Εντάξει, τώρα γυρνάει ο καθένας με ένα κινητό και λέει την παπάντζα. Αυτά δεν μπορώ εγώ. Έχει ένα κινητό ο καθένας, είναι αυτό που έχει πει ο Clint Eastwood για την άποψη. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Αυτό τώρα την άποψη την έχει αντικαταστήσει το κινητό. Γυρνάει ο κάθε πικραμένος, πονεμένος, wannabe δημοσιογράφος ή δεν ξέρω εγώ τι, τραβάει φωτογραφίες και ανεβάζει και γράφει και την μπούρδα του. Ρώτα, διασταύρωσε, αλλά πού, ποιος τώρα, τι να, τέλος πάντων, άστο.
1: Εντάξει, και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να είμαστε και εμείς συνέχεια
0: όχι, και δεν χρειάζεται να απαντάτε τώρα
1: και
0: στα social.
1: Καλά, αυτό δεν το κάνουμε ούτως ή άλλως, είναι, το βλέπετε
0: να είναι κάτι σημαντικό, και δηλαδή, να υπάρχουν θεσμικοί ρόλοι πια, δηλαδή, έλεος. Γιατί μπήκε η σημαία, γιατί αυτό. Βγαίνει άλλη, γιατί η Γκιόστρα είναι να πούμε τώρα το τρίμερο. Έτσι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Ναι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ναι.
0: Γιατί η Γκιόστρα αυτό και όχι το άλλο. Μην αρχίσω τώρα, γιατί οριακά είμαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Και σε όλους. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ερτ Ζακύνθου.

Λοιπόν, ήταν η κυρία Αυγουστίνου, η αρμόδια αντιδήμαρχος τουρισμού. Εντάξει, παιδιά, αλήθεια είναι, όταν πηγαίνεις ανάλογα, το που πηγαίνεις είναι και το μάλλον ο σεβασμός ή η ανάγκη να υπακούσεις, να είσαι κανονικός, όχι να υπακούσεις, δηλαδή βλέπεις, απαγορευτικό. Δεν θα πάω, γιατί έχει απαγορευτικό. Στη γενά, τέλος πάντων, στην επιβάλλει και το τόπος που πας. Αν παντού υπάρχει μια αναρχία, ο καθένας κάνει τη γουστάρι, ή αυτοί που φέρνουν εδώ όλους αυτούς τους λένε εκεί θα πας γιατί εκεί κάνεις ό,τι γουστάρεις, γιατί αυτό πραγματικά συμβαίνει, προφανώς τότε δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ κανονικός τόπος. Και δεν έχει να κάνει τώρα, γιατί θα το πάμε προς το Λαγανάκι, η ασυδοσία είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, αλλά είναι γενικότερα και σαν κυρθενή, δηλαδή μεταξύ τους δεν υπάρχει, μεταξύ μας. Η ασυδοσία είναι ο καθένας, είναι αυτό που λέμε χρόνια ρε παιδί μου, ότι να ξυπνάει πώς θα να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα, δεν κοιτάει να ζήσει η δική του και πώς θα τη ζήσει, όχι, να ψοφήσει του γείτονα. Αυτή είναι η νοοτροπία και η υπερβολή και ο διθενισμός σε όλα, ας πούμε, ο νεοπλουτισμός έχει κοστίσει στο νησί, τι να συζητάμε τώρα. Και ποιος είναι αυτός που θα μου σιγάρε, βέβαια, και ποιος είσαι εσύ στο φινάλε. Είναι αυτό το ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ και ξέρεις ποιος είμαι. Όχι, δεν ξέρω, θα μάθεις γι' αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Πήγε ο άλλος τώρα 22 χρονών, είχε όνειρο, λέει, να βγάλει τέτοιο selfie. Ένα τσίκ ήταν να τη βάλει τη σέλφι πάνω στο φέρετρό του. Ένα τσίκ. Αλλά όταν θα του κάσει τον Μπουγιουρντή από εδώ και θα πάει στην Αμερική και θα του πει: κύριε, μας κοστάτε κάτι χιλιάδες ευρώ επειδή θέλατε να βγάλετε μια σέλφι και κινητοποιήθηκαν οι αρχές του νησιού για να έρθουν να σας σώσουν, πάρτε το. Ας σου πω εγώ πόσο θα κάνει σέλφι μετά.

Λοιπόν, θα κλείσουμε δύο λεπτά νωρίτερα σήμερα, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα αυτό. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο λίγο μετά τις 9 με νέο πολιτικό σκηνικό, αφού θα έχει ανακοινώσει ο Τσίπρας το νέο κόμμα. Έχει ανακοινώσει ήδη Καριστιανού, θα ανακοινώσει την Μπαρτσελονέτα, δεν ξέρω αυτό το... Θα δούμε πως θα το πει. Θάκη, δεν ξέρω εγώ τι. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα όλες και όλοι. Αύριο εμείς μετά τις 9 είπαμε πρώτα Θεός. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Earth Zakynthou.
1: Στους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Δίθυρα ακούσματα.
3: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
2: με τη Χαρή Κλιαμενότου
3: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Υλοποιούμε, τόνισε, τη γραμμή 4 του μετρό και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει, ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που έχουμε ανακοινώσει είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026. Είναι η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεο με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Όλο αυτό θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός Μεταφορών. Έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοχντάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Το Πασόκ υποχωρεί από 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% το Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, δείχνοντας ότι διατηρεί αυτόνομη εκλογική δεξαμενή παρά την είσοδο Τσίπρα στη δημοσκοπική εξίσωση. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, ενώ η Φωνή Λογικής φτάνει στο 3,9%. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μια θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά ναι, μάλλον ναι, ενώ το 45% δεν βλέπει νέα θητεία. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε δύο αδελφιά λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αστυνομίας αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Όσοι ασφαλισμένοι έλαβαν χρεωστική εκαθάριση φορών για το 2025 καλούνται να μην λάβουν υπόψη τα σχετικά ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ, καθώς θα υπάρξει νέα εκαθάριση τον Ιούνιο. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωση του οργανισμός και αναφέρει κάποιο λάθος κατά τον πρώτο υπολογισμό των εισφορών. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ισπανία, καθώς και στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Βόρεια Ιταλία, ο θερμικός θόλος ανέβασε κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο για τα τέλη Μαΐου τη θερμοκρασία και νέα ρεκόρ όλων των εποχών αναμένονται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρόβλεψη των μετεωρολόγων αναφέρεται σε νέο ρεκόρ άνω των 35 βαθμών και ανάλογη είναι η προειδοποίηση για τη Δυτική Γαλλία.
1: καιρός.
0: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απόγευματινές αστάθειες, γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αττική μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Μήπως εδώ στη Ζάκυνθο θέλουμε το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη? Γιατί αν σε κάθε περίπτωση υπερισκεί η κοινή, η ατομική, με συγχωρείτε, ευθύνη, επαναλαμβάνω, αν σε κάθε περίπτωση υπερισχύει η ατομική ευθύνη, τότε αυτοί που διαχειρίζονται τα κοινά και δει την περιοχή του Ναυαγαίου να το πούν καθαρά ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τίποτα και ότι υπερισχύει η ατομική ευθύνη. Οπότε ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, για τη σωματική του ακαιρεότητα και για τη δική του ασφάλεια. Ναι μεν και οι επισκέπτες του νησιού έχουν ατομική ευθύνη σε ό,τι αφορά τη σωματική τους ακαιρεότητα και ασφάλεια, αλλά όταν η σωματική τους ακαιρεότητα και ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από τους ίδιους, τότε εμείς τι πρέπει να πούμε? Θέλουμε τουρίστες και τουρισμό? Θέλουμε να υπάρχει πρόσβαση στο πλάτωμα του ναυαγίου για τη θέαση? Γιατί αυτό θέλουμε. Και αν λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση, οι αρμόδιοι, οι επαΐοντες, οι αναρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, οι ανεύθυνοι, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, τότε να το πούν καθαρά. Ή να βάλουν μια πινακίδα εκεί, μεγαλύτερη από τα κεφάλια τα δικά τους ή των τουριστών, που να λέει ότι απαγορεύεται η πρόσβαση ή επιτρέπεται μόνο με δική σας ευθύνη. Ή να εφαρμόσουν αυστηρότατα μέτρα πρόσβασης στην εν λόγω περιοχή. Μπορούν αν θέλουν να το κάνουν, όπως θα συνέβαινε σε μια άλλη κανονική περιοχή, σε μια άλλη κανονική χώρα. Σε μια τέτοια περίπτωση, και αν υπήρχε ένα ναυάγιο εκεί, σίγουρα δεν θα ήταν η κατάσταση όπως είναι σήμερα εδώ, στη Ζάκυνθο. Είτε στη θαλάσσια, παραθαλάσσια περιοχή, είτε στο πλάτωμα του ναυαγίου. Γιατί τους παίρνουν με το καλάμι σαν τα γαλόπουλα και τους πάνε εκεί να δουλέψουν και τα παρακομάγαζα που είναι εκεί. Έτσι δεν είναι? Βέβαια κάποιοι τουρίστες πάνε μεμονωμένα, από μόνοι τους. Είναι ανεξέλεκτοι, κάνουν του κεφαλιού τους. Οκ, καμία αντίρρηση. Και αυτούς κάποιος δεν πρέπει να τους ελέγξει. Αλλιώς, αν δεν μπορεί κανένας να τους ελέγξει ή δεν θέλει για λόγους αυτονόητους, να το πούν καθαρά. Επαναλαμβάνω, και να βάλουν μια πινακίδα μεγαλύτερα από τα δικά τους κεφάλια και των τουριστών λοιπόν, να λέει απαγορεύεται η πρόσβαση ή επιτρέπεται μόνο με δική σας ευθύνη. Ή να τους ενημερώνουν έγκαιρα, ολοκληρωμένα, το πώς ακριβώς έχει η κατάσταση εκεί. Τι πρέπει να προσέχουν, τι να αποφεύγουν, ή θα μπορούσαν να υπάρχει security, αυστηρά μέτρα ασφαλείας, συγκεκριμένοι περιορισμοί και πολύ συγκεκριμένες οδηγίες, ή να συνοδεύονται οι τουρίστες στο σημείο θέασης, σε ποιο σημείο, με ποιο τρόπο, πότε, πώς κτλ. Αν έχω άδικο, να μου το πείτε. Αλλά αν συμβούν όλα αυτά, κάπως θα επηρεαστεί η ομαλή πορεία του τουρισμού στο νησί, του τουρισμού στο νησί και σε ό,τι αφορά τα έσοδα αυτού. Τα έσοδα δηλαδή που προκύπτουν με κάθε τρόπο για τον τουρισμό. Γιατί αν εσείς, κύριοι, θέλετε να δείρετε τον Αμερικανό που έκανε του κεφαλιού του και παραλίγο να σκοτωθεί, αλλά σκάλωσε σε ένα δεντράκι, πήγε να βγάλει ένα σέρφι και κινητοποιήθηκε η ΕΜΟΔΕ. Να το πω τώρα ή θα παρεξηγηθώ? Κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλουν να δίνουν εσάς με όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο και δεν παρακινώ σε βία, ούτε αναφέρομαι συγκεκριμένα σε κάποιον ή κάποια. Υπάρχει και το πολιτικό ξύλο, και το ξύλο μέσω της ψήφου και των επιλογών. Όχι κατά το δοκούν τα καλά και τα συμφέροντα. Είπες κάτι? Είπες κάτι, ακατανόμαστε που είσαι απέναντί μου? Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 και 12 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, 3η 26 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Στα μαγικά κουμπάκια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, εδώ και ο Σταύρος Λιβέρης, Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. 2695-033-022, 2695-037-114 τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί μας. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ακόμα παραμένει αλλοιωμένη η φωνή μου. Τι να κάνω, ένα καολυμπιακού και πανηγυρισμό, ξέρετε. Δεν μπορεί στη θυσία, στο βωμό του εύκολου κέρδους και του παράνομου χρήματος να αφήνονται όλα στην τύχη τους και να επιβιώνουμε από τύχη και από σύμπτωση. Αυτό και οι τουρίστες που έρχονται εδώ και δεν ξέρουν που έρχονται, ή μάλλον ξέρουν που έρχονται ή δεν ξέρουν, και όταν καταλάβουν κάνουν και αυτοί το κεφαλί τους, γιατί βρίσκουν και τα κάνουν. Βρίσκεται την Earth Zakynthos στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Zakynthos. Τα email του σταθμού earthzakynthos@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Ναυάγιο, ναυαγίσαμε. Δεν μου βρίσκες την Αρλέτα με τον μπαρ το Ναυάγιο? Και δεν ξέρω αν τελικά υπάρχει αυτό το μπαρ. Για το μείζον, όπως έχει εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα θέμα του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό που αφορά και τη Ζάκυνθο, αλλά και για το πιο δικό μας θέμα σχετικά με τον επανακαθορισμό της γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας, με αφορμή τη γνωστή υπόθεση στην περιοχή Μπούκα Τραγακίου, αλλά και την περίπτωση της λειτουργικής αναβάθμισης του παραλιακού μετόπου Αγία Τριάδα Κρυονέρη από το Δήμο, θα παραχωρήσει συνέντευξη στην ΕΡΤ Ζάκυνθο σε λίγα λεπτά από τώρα ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών του νησιού και μέλος της πρωτοβουλίας για μια βιώσιμη Ζάκυνθο, Διονύσης Γολέμης.
1: Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι.
0: Κυρίως αυτό, τελευταίοι. Αλλά καμία φορά οι τελευταίοι έσονται πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι. Επίσης, συνέντευξη μετά τις 11.30 θα παραχωρήσει ο Δημοτικός Σύμβουλος με το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο και Φύση και Θέση Ποδηλάτης, Γιώργος Στρούζας, δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Ο οποίος λόγω κακοτεχνίας σε συγκεκριμένο σημείο της πόλης, ξέρουμε ποιο είναι αυτό, έπεσε με το ποδήλατό του για πρώτη φορά, προσέξτε, και τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο και στη συνέχεια να αναρρώνει στο σπίτι του, καθώς δεν μπορεί να εργαστεί. Μάλιστα, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ποιος φορέας εκτέλεσε το έργο στο συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, έσπευσε ο εν λόγω φορέας να ρίξει άσφαλτο στο συγκεκριμένο σημείο, τυχαίο δεν νομίζω, ενώ ο κύριος Στρούζας, εάν δεν είχε λάβει όλες τις προβεπόμενες προφυλάξεις, ο σωστός ποδηλάτης μπορεί να είχε τραυματιστεί πολύ πιο σοβαρά.

Ένα σχολιάκι ακόμη. Πριν λίγες μέρες ο Δήμος Ζακύνθου μάζεψε τα ηλεκτρικά πατίνια, όσα τουλάχιστον βρήκε. Μετά και το θόρυβο που ξέσπασε πανελλαδικά με τα σοβαρά ατυχήματα, ενίοτε και θανατηφόρα, με θύματα μικρά παιδιά γιατί είχαν τοποθετηθεί παράνομα σε κοινόχρηστους χώρους στο νησί. Όμως αυτός που τα διαχειρίζεται τα ηλεκτρικά πατίνια και έχουμε μάθει ποιος είναι, αν όντως ισχύει η σχετική πληροφορία, αλλά αυτό δεν έχει και τόση σημασία, γιατί μεγαλύτερη σημασία έχει το γεγονός, και εκεί βρίσκεται η ουσία, ότι βρήκε τη λύση και τα τοποθέτησε σε ιδιωτικούς χώρους και δει μπροστά και δίπλα από κάποιες επιχειρήσεις εντός και εκτός πόλης, μπορεί και νόμιμα στην προκειμένη περίπτωση. Στην ερώτηση αν κάποιος μπορεί να τοποθετήσει ηλεκτρικά πατίνια σε ιδιωτικούς χώρους για προσωπική χρήση ή επιχειρηματική δραστηριότητα, η απάντηση είναι η εξής. Ναι, λέει, μπορεί να τοποθετήσει ηλεκτρικά πατίνια σε ιδιωτικούς χώρους. Ο ιδιοκτήτης καθορίζει τους κανόνες χρήσης, ενώ η νομοθεσία του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τη δημόσια οδό δεν εφαρμόζεται εκεί. Βασικές πληροφορίες: ιδιωτική χρήση σε οικόπεδα, αυλές και κλειστές εγκαταστάσεις. Είστε ελεύθεροι ή είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας πατίνι χωρίς περιορισμούς. Επιχειρηματική δραστηριότητα, π.χ. ενοικίαση. Εδώ. Εάν στείνεται, λέει, η επιχείρηση σε ιδιωτικό χώρο, θα χρειαστεί συμμόρφωση με την πολεοδομική και φορολογική νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις σας, όπως π.χ. τις διατάξεις για τις θέσεις στάθμευσης. Δημόσιοι χώροι έναντι ιδιωτικών. Στους δημόσιους δρόμους ισχύουν τα όρια ηλικίας του ΚΟΚ. Απαιτείται ηλικία άνω των 15 ετών για ταχύτητες έως και 25 χιλιόμετρα την ώρα. Αν ενδιαφέρεστε και τα λοιπά, αφήστε το αυτό γιατί είναι και κάπως διαφήμιση. Οπότε, λέμε εμείς. Όλα ωραία και καλά, αλλά αν προσέξατε, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την νομιμότητα. Ποιος ελέγχει αλήθεια αν τηρούνται όλα αυτά, η απάντηση δική σας. Να μην το ξεχάσω, αλλά έχω την εντύπωση πως τα ηλεκτρικά πατίνια που εικονίζονται σε σχετική φωτό που έχουμε αναρτήσει στο Facebook και έτυχε να βρεθούμε στο σημείο και να έχουμε προσωπική εικόνα, είναι μεν στο σημείο που λειτουργεί συγκεκριμένη επιχείρηση στην πόλη της Ζακύνθου, δεν μπορούμε πια να πούμε ποια είναι αυτή, όμως είναι παρκαρισμένα πάνω στο πεζοδρόμιο δε. Και το ερώτημα προκύπτει, εκεί τι είναι, ιδιωτικός ή δημόσιος χώρος? Μπορεί κάτι να μην έχω καταλάβει σωστά ή να μου διαφεύγει σε σχέση με τον νόμο, εκτός και αν στα πεζοδρόμια του νησιού, άσχετα αν υπάρχουν επιχειρήσεις, ισχύει ό,τι και με την κυριότητα του δημοσίου στα δάση, όπου λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος πρέπει αυτό να αποδείξει, το δημόσιο δηλαδή, τη δικαιοδοσία του και όχι οι ιδιώτες. Και μια εύλογη απορία. Γιατί η εκάστοτε επίσημη πολιτεία δεν τραβάει το αυτάκι ή το καλώδιο στις εταιρείες που αποκομίζουν σεβαστά κέρδη από τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, από τη στιγμή που τίθεται σοβαρότατο το θέμα οδικής ασφάλειας και σοβαρότατη κίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή που προέχει, υποτίθεται, σε αυτή την ευδομούμενη κοινωνία και πολιτεία που ζούμε από καθαρή τύχη? Πόσο μάλλον που δεν υπάρχουν ούτε καν οι στοιχειώδεις προδιαγραφές ακόμη και για την ορθή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, αφού όλα αυτά αφορούν κανονικές πόλεις και κανονικές χώρες και ανθρώπους με άλλη νοοτροπία και άλλη παιδεία. Μάλλον για τον ίδιο λόγο που η εκάστοτε επίσημη πολιτεία δεν τα βάζει με τις πλατφόρμες των αποκαλούμενων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προωθεί την απαγόρευση των τελευταίων από τις ηλικίες από 15 και κάτω, σωστά, αν τελικά εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, αφού και πάλι θα βρεθούν τα παραθυράκια για να συνεχιστεί κανονικά και με τον νόμο και με τον τρόπο που γίνεται η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή ένας αργός θάνατος μικρών και μεγαλύτερων παιδιών ή και σε κάποιες περιπτώσεις η αυτοχειρία τους.

Για την πτώση του Αμερικανού τουρίστα από το ναυάγιο που είχε Άγιο, τον Άγιο Διονύσιο, την Υπεραγία Θεοτόκο, τον Ιησού Χριστό μαζί του, την Αγία Τριάδα, το Άγιο Πνεύμα. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου που έχει κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ. Και για το συμβάν έχει υπάρξει δελτίο τύπου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου που αναφέρει τις απογευματινές ώρες χθες 25 Μαΐου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου ειδοποιήθηκε για πτώση ατόμου στην περιοχή του Ναυαγίου, Δημοτική Ενότητα Ελατίων Ζακύνθου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων. Καλημέρα στον Σπύρο Πλαϊνό, το φίλο μου, και η 17η ΕΜΟΔΕ Ζακύνθου. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού ασφάλισαν τον άνδρα και στη συνέχεια τον ανέσυραν με ασφάλεια. Κατόπιν παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Πρόκειται για άνδρα 22 ετών, Αμερικανό υπήκο. Και ελαφρό μυαλό σίγουρα. Και τι γίνεται τελικά? Ποιος έχει την ευθύνη στο πλάτωμα του ναυαγίου? Η τοπική εκκλησία, ο Δήμος, η περιφέρεια? Όλοι μαζί. Ο Δήμος διεκδικεί την ευθύνη και την αρμοδιότητα διατήρησης του ναυαγίου. Μίλησε και νωρίτερα ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και είπε ότι δεν έχει διευθετηθεί οριστικά το θέμα προκειμένου να αναλάβει δράση στην περιοχή ο Δήμος. Έρχεται και εδώ είναι εδώ ένα άλλο θέμα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, βρέθηκε στη Ζάκυνθο πραγματοποιώντας επίσκεψη με ιδιαίτερη διακριτικότητα στο ναυάγιο, όπως αναφέρει τοπικό δημοσίευμα. Η παρουσία του κράτησε χαμηλούς τόνους, αν ήρθε διακριτικά και κρυφά ο κ. Λέκας. Γιατί? Ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της αυτοψίας. Στην ατζέντα του κυρίου Λέκα βρέθηκαν το ναυάγιο, οι διαβρώσεις αλλά και η κατάσταση στα πλανή της Μπόκαλης που συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

τώρα, σε ό,τι αφορά το ναυάγιο, δήλωσε, λέει, ότι όλα πάνε καλά. Έχουμε, λέει, εκδώσει ξανά το ΦΕΚ, φίλο εφημερίδας κυβέρνησης. Στην αρχή υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις για την προσέγγιση στην παραλία, αλλά στη συνέχεια αυτό άλλαξε. Φυσικά γίνεται προσπάθεια ώστε να δοθούν κάποιες προτάσεις για μια πιο μόνιμη λύση του προβλήματος. Μιλάει για το... για την προσέγγιση του ναυαγίου από θαλάσσεις. Έχει απαγορευτεί η πρόσβαση τα τελευταία χρόνια και μετά από κατολιστήσεις. Οπότε τα τουριστικά σκάφη και σκαφάκια και ημερόπλια δεν μπαίνουν μέσα στον κόλπο του ναυαγίου. Προσεγγίζουν μέχρι ενός σημείου για να τραβούν φωτογραφίες οι επισκέπτες, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν πια μπάνιο στην περιοχή. Πριν μια εβδομάδα, όπως δήλωσε ο κύριος Λέκας, γνωστός και μη εξαιρετέως, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, επισκέφθηκε την περιοχή του ναυαγίου. Επίσης, είδε ότι στο πλάτωμα του ναυαγίου έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Τουλάχιστον. Τώρα, όσον αφορά την παραλία, όπως είπε, παραμένει η ίδια κατάσταση και γι' αυτό εκδόθηκε εκ νέου το ίδιο ΦΕΚ. Σε σχέση με την απαγόρευση πρόσβασης τουριστικών πλοιαρίων, ημερόπλοιων στην περιοχή κτλ.

οι επενδυτές. Αστήμετοι τους αγυρτίας, οι δικολόγοι υποκριτές. Μεταμφιεσμένοι υπερθέμεις της εγκράτειας απατεώνες. Νομοθέτες θεατρίνοι, στρατηγοί πνιγμένοι.

0: 11 και 28 πρώτα λεπτά. Έτσι Ζακίνθο ζούμε στην επικαιρότητα. Έτσι Ζακίνθο ο δικός σας σταθμός. Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για πρώτη φορά νομίζω, τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Μηχανικών Ζακίνθου Διονύση Γολέμη, ο οποίος παράλληλα είναι και μέλος της νεοσύστατης πρωτοβουλίας για μια βιώσιμη Ζάκυνθο. Κύριε Γολέμη, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας αφήσαμε λίγη ώρα να περιμένετε, ακούσατε και το τραγουδάκι.
1: Ναι, ήταν ωραίο.
0: Πάμε λοιπόν κατευθείαν να πέσουμε στα βαθιά. Συμμετείχατε και στην τελευταία έκτακτη κατεπίγουσα, αν θέλετε, συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Ζακίνθου, όπου και εκεί τέθηκε το θέμα του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό και νομίζω ότι κάποια στιγμή πήρατε και το λόγο. Να δούμε λοιπόν τη δική σας θέση και άποψη επί του θέματος. Γιατί είστε από τους πλέον αρμόδιους, είστε πολιτικός μηχανικός, σωστά?
1: Σωστά. Βέβαια, ότι στην...
0: Με πρόεδρο στον εν λόγω σύλλογο τον Γιώργο Μοθονέα, που είναι παράλληλα και πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ.
1: Ακριβώς. Βέβαια, να πω ότι δεν πήγα σαν μηχανικός.

0: μάλλον δεν πήγα σαν ΤΕΕ, ούτε σαν σύλλογο.
1: Σαν βιώσιμη πρωτοβουλία. Σαν πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο.
0: Ούτε σαν και αυτό. Πήγα γιατί εκπροσωπούσα εκείνη την ώρα το επαγγελματικό επιμελητήριο. Γιατί είχα και μια θέση στο επαγγελματικό επιμελητήριο και στάθηκα ως μηχανικός που είμαι. Με έστειλε το επιμελητήριο για να συμμεταχώ σε αυτή τη συζήτηση.
1: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, κύριε Γολέμη.
0: Ωραία. Ναι, έγινε αυτή η συζήτηση στο χωροταξικό, για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, το οποίο ήταν στη διαβούλευση μέχρι χθες, 25 του μήνα, όπου όποιος ήθελε, όποιος φορέας ήθελε, μπορούσε να στείλει τις απόψεις του και τις παρεμβάσεις του ή τις παρατηρήσεις του πάνω στο πλαίσιο αυτό το οποίο μας δημοσίευσαν. Κοιτάξτε, το πλαίσιο αυτό, καταρχάς το ότι ξεκίνησε να μπει μια διαδικασία τέτοια επιτέλους έπρεπε να γίνει, κατά την άποψή μου όμως είναι και το μόνο θετικό, δηλαδή το ότι ξεκίνησε να γίνει αυτό ειδικό χωροταξικό. Αυτή τη στιγμή, διαβάζοντάς το, δεν βλέπω πέρα από αυτό κάτι άλλο για να το πενέσω. Αυτό το χωροταξικό έχει μια μελέτη βιωσιμότητας, η οποία επισυνάπτεται, η οποία λέει ξεκάθαρα ότι ο σκοπός είναι η προστασία, η περιβαλλοντολογική, η προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή του τοπίου, της πολεοδόμησης, της κοινωνικής συνοχής και άλλα τέτοια ωραία.
1: Πάντα εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής.
0: Ναι, ναι.
1: Και αφού επικρατεί αυτή η άνευ δόμηση σε όλη τη χώρα.
0: Ναι, έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια αυτό. Έχει γίνει βέβαια μια προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια, η οποία κατέπεσε σωστά. Τέλος πάντων, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό. Δεν μπορώ να διακρίνω σε αυτό το πλαίσιο πώς προστατεύει όλα αυτά, όταν το μόνο ουσιαστικό που βάζει είναι μια αρτιότητα, μια αρτιότητα στα εκτός σχεδίου και ένα περιορισμό ως προς στις κλίνες. Στις κλίνες, στις περιοχές Α και Β, αν θυμάμαι καλά, και αυτές με έναν αστερίσκο, γιατί στις μεταβατικές διατάξεις υπάρχουν κάποιες επενδύσεις οι οποίες κατά παρέκκληση αυτών μπορούν να χτίσουν παραπάνω. Άρα εγώ δεν βλέπω πώς σε μια περιοχή μπορεί να προστατευθεί το περιβάλλον με βάση αυτά που διάβασα.
1: Ναι, επειδή όλοι όσοι μας ακούνε, εδώ πολλές φορές δεν ξέρουμε και εμείς ήδη, δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν ποιες είναι οι περιοχές Α και Β. Δύο λόγια, αν έχετε την καλοσύνη, διευκρινιστικά.
0: Κοιτάξτε, όλη η χώρα, καταρχάς να πούμε ότι το ειδικό χωροταξικό σχέδιο είναι κείμενα και πίνακες, οι οποίοι δίνουν η στρατηγική σε εθνικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Σε εθνικό επίπεδο τη στρατηγική δεν είναι για κάθε χώρο, για κάθε τόπο συγκεκριμένα. Παρ' όλα αυτά χωρίζει την Ελλάδα σε δημοτικές ενότητες, δηλαδή εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε 5 δημοτικές ενότητες, τις χωρίζει έξι είμαστε. Ωραία, ναι. Παίρνει λοιπόν τις δημοτικές ενότητες και τις κατηγοριοποιεί με βάση τις κλίνες ανά τη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, τη Δημοτική Ενότητα Λαγανά, τη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίων ως κατηγορία Α.
1: Κορεσμένες περιοχές.
0: Ας την πούμε, δεν τη λέει κορεσμένη περιοχή, τη λέει αναπτυγμένη.
1: Ανεπτυγμένες περιοχές.
0: Ανεπτυγμένη και σε αυτήν βάζει μια αρτιότητα 16 στρεμάτων, προφανώς εννοείται εκτός σχεδίου, και μέγιστο 100 κλίνες για ένα καινούριο ξενοδοχείο.
1: Ναι, ναι.
0: Ή για προσθήκη, και μετά έχει την Δημοτική Ενότητα Αλικών, την οποία είναι τη βάζει στην κατηγορία Β.
1: Πρώιμης ανάπτυξης, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, τώρα να σας πω, δεν θυμάμαι, είναι ένα σκαλόνι πιο κάτω, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς τη χαρακτηρίζει, να σας πω.
1: Πρώιμης ανάπτυξης, μάλλον.
0: Ναι. Και στη συνέχεια οι υπόλοιπες δημοτικές ενότητες μπαίνουν στην κατηγορία Δ.
1: Αρτεμισίων Ελατίων.
0: Αρτεμισίων Ελατίων. Σε αυτές δεν υπάρχει κάποιο όριο στις κλίνες, δεν βάζει τίποτα, και γι' αυτό σας λέω ότι πραγματικά απορώ, ας πούμε, σε αυτές τις περιοχές τι νόημα έχει, ποια είναι η προστασία που προσφέρει. Θα μου πει και θα έρθει κάποιος και θα μου πει ότι βάζει τη φέρουσα ικανότητα. Τη φέρουσα ικανότητα όμως μπορεί εύκολα να επηρεαστεί με 2-3 αλλαγές.
1: Ναι.
0: Αλλά και ρωτώ, ας πούμε, τι φέρουσα ικανότητα μπορεί να έχουν, ας πούμε, τα Ελάτια ή Βολήμες, όταν δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα δίκτυο ίδρυυσης ή αποχέτευσης.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχει αυτό.

0: Τέλος πάντων, η άποψή μου γενικά είναι αυτή που σας περιέγραψα για το ειδικό χώρο ταξικό.
1: Το οποίο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα περάσει.
0: Ναι, και θέλω να πω ότι
1: άσχετα αν προηγείται υποτίθεται διαβούλευση σε κάθε περίπτωση.
0: Εννοείται τώρα, που θα περάσει. Τώρα. Και να πω και ότι άσχετα αν βάζει βάζοντας μάλλον το μέγιστο των 100 κλινών στην κατηγορία Α, που όπως είπαμε πριν είναι Ζακυνθίων, Λαγανά, Αρκαδίων. Βασιλικό,

0: τονίσει.
1: Όπου ΠΟΑ λέγανε παλιά τον ΠΑΟ ή αλλιώς Παναθηναϊκό. Όταν
0: είναι προκαθορισμένη η γραμμή γυαλού αυτή.
1: Α,
0: και αυτή δημοσιεύθηκε το 2018. Τώρα δεν θυμάμαι το ΦΕΚ, να σας το πω. Δεν το θυμάμαι. Αυτή λοιπόν χαράχθηκε χωρίς χωρίς τη ζώνη παραλίας. Mm. Άρα οποιοδήποτε έχει ένα οικόπεδο το οποίο είναι παραλιακό και σε απόσταση 100 μέτρων από αυτή τη γραμμή, υποχρεούται για να εκδώσει μια οικοδομική άδεια να κάνει τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες έτσι ώστε να χαραχθεί και η οριογραμμή της παραλίας, η ζώνη παραλίας.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, όσον αφορά το θέμα του της Μπούκας εκεί στο Γάιδαρο που είπατε, επειδή εκεί πέρα δημιουργήθηκε αρχικά το μεγάλο πρόβλημα και οφείλω να πω ότι εκεί πέρα εγώ πήγα αρχικά σαν ελεκτής δόμησης,
1: ναι.
0: Σε ένα από τα πολλά χτίρια βέβαια που φτιαχτήκανε, δεν πήγα σε όλο, πήγα αρχικό σε ένα από τα χτίρια. Ο ελεγχτής δόμησης, επειδή στη Δημοτικό Συμβούλιο επικαλέστηκε η Δημοτική Αρχή και και τα ονόματα όλων όσων έχουν πάει οι ελεγχτές δόμησης, οφείλω να πω ότι ο ελεγχτής δόμησης ελέγχει όχι την νομιμότητα της άδειας, αλλά την εφαρμογή της άδειας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ ποια ήταν η δουλειά μου όταν πήγα εκεί? Η δουλειά μου ήταν να δω ότι το χτίριο για το οποίο καλέστηκα τοποθετήθηκε στην θέση στην οποία προεβλεπόταν από την οικοδομική άδεια.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εντάξει, πηγαίνοντας στον έλεγχο εκεί πέρα, ρίχνουμε και μια ματιά, βλέπουμε. Δεν νομίζω, δεν υπήρχε κάτι το μεμπτό, δεν είδαμε κάτι. Το χτίριο ήταν στη σωστή απόσταση που μέτρησα, δεν εντόπισα κάτι. Και από ό,τι φαίνεται και αρκετοί συνάδελφοι που πήγαν για έλεγχο δεν εντοπίσαν κάτι. Τώρα δημιουργήθηκε αυτή η φασαρία με τις φωτογραφίες, οι οποίες όντως δείχναν το χτίριο πολύ κοντά. Πολύ κοντά στη θάλασσα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, θεωρώ ότι πιθανόν ότι λόγω του στυλ της κατασκευής, ο οποίος είχε κάποιες κατασκευές οι οποίες φαινόντουσαν,
1: ναι, ναι.
0: Οι οποίες μπαίνανε μέσα στα 15 μέτρα από τον γυαλό, γιατί ξέρετε κάποιες κατασκευές μπαίνουν στα πρώτα 5 μέτρα όταν είναι να κάνουν διάφορα αρχιτεκτονικά στοιχεία ή πισίνες ή κάποια τυχεία μπαίνουν, δεν μπορούν να μπουν στα 10 μέτρα από τον γυαλό στην παραλία. Θεωρώ λοιπόν ότι ως προς την κατασκευή και ως προς την άδεια εγώ δεν εντόπισα κάτι μεμπτό. Δεν μπορώ να εγγυηθώ για το σύνολο της οικοδομικής άδειας ή για τη διαδικασία που τηρήθηκε, αλλά θεωρώ στο κομμάτι που έλεγξα και είδα ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Και γενικά, ας πούμε, γνωρίζοντας και τα γραφεία που δουλέψανε και τους μηχανικούς που δουλέψανε εκεί,
1: ο μηχανικός που έκανε την επαναχάραξη γραμμής γυαλού και παραλία στην Μπούκα είναι ο Δημήτρης Μαρούδας. Σωστά.
0: Ναι, θεωρώ ότι τουλάχιστον διαδικαστικά δεν υπάρχει κάποιο λάθος εκεί πέρα. Δεν νομίζω. Τώρα, εμείς σαν πρωτοβουλία,
1: ναι. Για μια βιώσιμη Λάκενθο.
0: Ναι, για μια βιώσιμη Λάκενθο. Τι λέμε, ας πούμε, και τι μπορεί να υπάρχει, πού μπορεί να υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Το δημοσιεύσαμε και στείλαμε και μια δημοσίευση.
1: Έχουμε αναφερθεί κι εμείς. Και έχουμε αναρτήσει ή αναπαραγάγει, αν θέλετε, τη δημοσίευσή σας.
0: Μπράβο, ναι. Δηλαδή, τι λέει ο νόμος του 5092 του 2024, τι λέει? Λέει ότι όταν χαράξεις σε μια ζώνη παραλίας ή έναν γυαλό,
1: ναι.
0: Στη ζώνη παραλίας και για 2 χρόνια από την έκδοση του ΦΕΚ,
1: ναι.
0: Δεν μπορείς να πειράξεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Εδώ, από τις φωτογραφίες που βλέπω, πιθανολογώ ότι αυτή η ζώνη παραλίας αλλοιώθηκε με τον εξής τρόπο. Δηλαδή, ο εργολάβος δημιούργησε εκεί πέρα έναν δρόμο για να κάνει τις εργασίες του, τοποθέτησε αδιάφορα λίγα κτλ. Ενώ ο νόμος αυτός και συγκεκριμένα η παράγραφος 11 του άρθρου 5 προβλέπει ότι για 2 χρόνια δεν μπορείς το παραμικρό να αλλάξεις. Δηλαδή, να μην αλλοιώσεις τίποτα.
1: Nice.
0: Κατ' εμένα, εκεί είναι ίσως το μεμπτό, το οποίο ας πούμε δεν ξέρω ποιος πρέπει να το ελέγξει, πιθανόν η χρηματική, δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως εκεί εντοπίζω εγώ το πρόβλημα.
1: Μα ο πρόεδρος της χρηματικής ήταν και ο επικεφαλής της επιτροπής που υπέγραψε.
0: Ναι, αυτό όμως είναι κάτι άλλο. Υπέγραψε για τον Αιγιαλό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι για τον Αιγιαλό. Εκεί ναι. Πέρα.
1: Βέβαια, αποσίαζε ένας εκπρόσωπος της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας. Τυχαίο, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν το, και εγώ δεν το γνωρίζω, γιατί δεν κάνω χαράξεις, ναι.

0: καλών.
1: Ναι, το ξέρω αυτό.
0: Πώς το λένε, γνωρίζω μόνο ότι, ότι ο μηχανικός που έκανε την άδεια είχε στο χέρι του ένα ΦΕΚ, το οποίο και τήρησε.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Γολέμη, και θα επανέλθουμε. Mm-hmm. Σε σχέση τώρα με την περιβόητη λειτουργική αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου από τη Δημοτική Αρχή που αφορά κατά κύριο λόγο Αγία Τριάδα και Κρυονέρη, γιατί επικρατεί μια σύγχυση, οι κάτοικοι της περιοχής δεν ξέρουν τι μέλη γενέστε, ακούνε για ένα χώρο στάθμευση εκεί που σήμερα υπάρχει το εγκαταλελειμμένο γήπεδο τέννις που δεν έγινε ποτέ από τη Δημοτική Αρχή Μποζίκη, γιατί παρενέβη τότε εκτιματική. Ζητήθηκε από το Δήμο και έγινε επαναχράξη γραμμής Αιγαλού και Παραλία στη συγκεκριμένη περιοχή. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε?
0: Δεν έχω κάποια ενημέρωση.
1: Γιατί έχει συσταθεί και σύλλογος Αγία Τριάδα Κρυονέρη και προτίθεται να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Δυστυχώς δεν έχω καμία ενημέρωση γι' αυτό. Δεν έχω δει κάτι, μόνο έχω δει σποραδικά κάποιες δημοσιεύσεις. Και δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να σας πω την άποψή μου, γιατί πραγματικά δεν το γνωρίζω.
1: Κατανοητό και σεβαστό
0: το θέμα.
1: Κλείνοντας, θέλω έτσι να αφήσετε ένα μήνυμα. Τέλος πάντων, μία διαπίστωση, ένα απόσταγμα αυτής της κουβέντας. Για τους φίλους ακροατές.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρουμε πολύ καλά που ζούμε, μην νομίζετε.
0: Θα ήθελα να πω ότι, σαν μηχανικός που είμαστε, ότι αντιλαμβανόμαστε ότι όταν φτιάχνετε ένα ξενοδοχείο τόσο κοντά στη θάλασσα, έστω και αν είναι νόμιμο, ότι καταλαβαίνω και εγώ τη στενοχώρια και τη λύπη που έχουμε, γιατί σε αυτή την παραλία, σου οφείλω να πω, πήγαινα και εγώ για μπάνιο.
1: Επίσης.
0: Και πλέον δεν πάω, γιατί προφανώς έχουν αφήσει πρόσβαση, αλλά καταλαβαίνετε ότι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χάρη που, μας έχουν κάνει.
0: Αλλά είμαστε υπόλοιποι. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε. Αλλάζει η εικόνα που έχεις, αλλάζουν τα πάντα. Επομένως, θα πρέπει όλοι εμείς να ενεργοποιηθούμε, να είμαστε πιο ενεργοί στα κοινά, όχι μόνο στα social media. Θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε με κάποιο τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Για να καταλάβουν και οι θύνοντες και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν στα χέρια τους την εξουσία, ότι πλέον κάποια πράγματα πρέπει να τηρηθούν, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν σωστά.
1: Κύριε Γολέμη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε εν ευθέτω χρόνο και με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, ενδεχομένως και εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακίνθου. Καλημέρα και στον Τζανέτο Πομόνι. Είναι το δίδυμο που βγαίνει μπροστά σε ό,τι αφορά την εν λόγω πρωτοβουλία αυτή για μια βιώσιμη Ζάκινθο.
0: Ευχαριστούμε.

0: Είναι ωραία λοιπόν η θάλασσα, εκτός και αν έχει λίμματα ή φτάνουν τα τσιμέντα μέχρι εκεί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για λίγα λεπτά της ώρας, καθυστερήσαμε λιγάκι. Είναι η αλήθεια, δική μας η ευθύνη. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Τρούζας, με το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, φύση και θέση ποδηλάτης, να μας πει τι του συνέβη το Σάββατο το πρωί σε κεντρικό σημείο της πόλης, του νησιού, και ενώ έκανε ποδήλατο. Κύριε Στρούζα, έχετε κάνει και τη σχετική ανάρτηση. Το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί. Ναι. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Λιγάκι πιο δυνατά, αν μπορείτε.
1: Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Και περαστικά κιόλας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είχα ένα ατύχημα με το ποδήλατο, γιατί προσπαθούμε στη Ζάκυνθο να αναδείξουμε λίγο και το ποδηλατικό αθλητισμό. Και είχαμε βγει με φίλους, γιατί έχουμε φτιάξει μια μικρή ομάδα ποδηλατική.
0: Ναι.
1: Και κατάφεραμε την προπόνησή μας. Στην επιστροφή, για να κλείσουμε την προπόνηση, είχα ένα ατύχημα. Το ατύχημα λοιπόν ήταν κοντά στην γέφυρα του Αγίου Γερασίμου.
0: Ναι.
1: Με κάποια έργα που γίνονται ακριβώς εκεί στη γωνία, μπροστά από το αρτοπείο του Κιβετούν.
0: Ναι, το αρτοπείο του κυρίου Κιβετούν.
1: Γίνονταν λοιπόν κάποια έργα, τα οποία ήταν ακριβώς πάνω στη στροφή. Είχαν φτάσει στον δρόμο, τον είχαν τσιμεντάρει, χωρίς όμως να έχει γίνει σωστή αποκατάσταση του στρώματος. Δεν υπήρχαν ούτε κόνη προειδοποίησης, αλλά ούτε και κορδέλες για να προσεχεί ο οδηγός. Με αποτέλεσμα το.
0: Καμία σήμανση. Καμία απολύτως σήμανση.
1: Υπήρχαν δύο κόνοι, οι οποίοι μόνο ήταν στην πάνω μεριά του πεζοδρομίου, πάνω στο πεζοδρόμιο, όχι στο δρόμο.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, και με αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ακριβώς πάνω στη στροφή, οπότε δεν είχε ορατότητα να το δει πριν τη στροφή. Και καθώς λοιπόν μπήκαμε το ποδήλατο και έπεσα μέσα στο κομμάτι αυτό το τσιμενταρισμένο και προσπάθησα να βγω, το ποδήλατο εξετράπη τις πορείες του, με το αποτέλεσμα να έχω μια πτώση, να τραυματιστώ, να κάνω και ζημιά τόσο και στο ποδήλατο.
0: Και δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε ποδήλατο, μιλάμε για ένα ποδήλατο
1: πανάκριβο. Μιλάμε για αγωνιστικά ποδήλατα, τα οποία ναι, το κόστος τους είναι σε κατηγορία μικρού αυτοκινήτου, να καταλάβετε.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχαμε αυτό το ατύχημα. Με όλα τα παιδιά, σαν την ατυχία μου, είμαι ό,τι χαίρομαι, γιατί δεν έσπασα κάτι. Ναι. Και ευτυχώς πάλι λέω, γιατί όταν πηγαίνουμε για τέτοια είδους ποδηλασία, είμαστε πάντα εξοπλισμένοι με τα κράνη μας, με τα γάδια μας και με πιστολές μας. Φόραγα το κράμα και δεν είχα κάποιο άλλο.
0: Πάλι καλά.
1: Ατυχία συμβάν. Βέβαια, εντάξει, έχω μόλοπες, έχω ένα διάστρεμα στο χέρι, έχω έναν άρθηκα.
0: Έχετε μείνει εκτός εργασίας.
1: Ναι.
0: Καταλήξατε στο νοσοκομείο και τώρα αναρρώνετε στο σπίτι εν ολίγοις.
1: Στο νοσοκομείο, σωστά. Ναι. Και πραγματικά, εντάξει, εγώ το γεγονός πήρα τηλέφωνο την αστυνομία να έρθει να καταγράψει οπωσδήποτε το γεγονός.
0: Ναι, ναι.
1: Του ατυχήματος.
0: Ακριβώς.
1: Ο δρόμος φτιάχτηκε. Φτιάχτηκε. Και
0: τυχαίο, δεν νομίζω.
1: Όχι, και ήθελα να ρωτήσω και να πω ότι πρέπει να γίνει κάποιο ατύχημα τελικά, τουλάχιστον για να γίνει η σωστή σήμανση επικινδυνότητας.
0: Μετά τη δημοσιοποίηση του συμβάντος, έπεσε άσφαλτο στο συγκεκριμένο σημείο. Τελικά, έχετε μάθει, γιατί εδώ είναι το αστείο αλλά και το τραγικό της υπόθεσης, ποιος δημόσιος φορέας εκτελούσε έργο ή είχε εκτελέσει το έργο στη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Όχι, όχι, δεν έχω μάθει. Και για να σας πω την αλήθεια, γιατί. Και για να σας πω την αλήθεια, γιατί αισθάνομαι και λίγο.
0: Δεν προχώρησε σε πλήρη αποκατάσταση, ναι, ναι.
1: Επειδή αισθάνομαι και λίγο ότι αδίκησα κάποιους, γιατί μέσα αυτή τη δημοσιοποίηση ξαναμέσω στο σημείο
0: ότι δεν είναι η εταιρεία που τοποθετεί οπτικές ίνες.
1: Δεν είναι ο ΟΤΕ, να το πούμε έτσι.
0: Άλλωστε το έχετε δημοσιοποιήσει αυτό, ναι.
1: Ναι, και με διαβεβαίωσαν ότι δεν είχαν. Δεν είναι ο ΟΤΕ, αλλά η αλήθεια είναι ότι.
0: Δεν είναι ΟΤΕ. Είναι η ΔΕΗ.
1: Δεν είναι οπτικές ίνες. Το θέμα
0: είναι η ΔΕΗ. Το γιατί μιλήσατε είναι και με τον Δήμαρχο, ο κ. Στασινόπουλο. Τι σας είπε ο κ. Στασινόπουλος?
1: Ναι. Ότι δεν γνωρίζει και αυτός.
0: Ότι δεν γνωρίζει και αυτός. Δεν είναι πάντως έργο της ΔΕΙΑΣ, για παράδειγμα.
1: Όχι, αλλά
0: ή του Δήμου.

0: Αυτό όμως που είναι το...
1: Είναι της ΔΕΗ.
0: Αυτό που πρέπει να τονιστεί και σας ξαναλέω είναι ότι αφού υποκαταστάθηκε ο δρόμος και αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τη δημοσιοποίηση του γεγονότος, αυτός ο οποίος αποκατέστησε ο δρόμος και έκανε το συγκεκριμένο έργο δεν μπήκε καν
1: στον κόπο
0: να επικοινωνήσει μαζί μου, να μου πει αν χρειάζομαι κάτι.
1: Ναι. Ποιος είναι ο δημόσιος φορέας να υποβάλλεται μήνυση να ζητήσετε αποζημίωση?
0: Δεν θέλω να φτάσω μέχρι μπορούσα... σε αυτό το
1: Θα μπορούσε όμως να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα για εσάς και για όποιον. Αλλά... αν κάποιος ποδηλάτης εκεί δεν είχε το δικό σας εξοπλισμό και είχε ένα απλό ποδήλατο, τι θα μπορούσε να πάθει?
0: Με ένα
1: μηχανάκι και να μην φορούσε και κράτη για παράδειγμα. Ή με τα πόδια ακόμα. Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν μιλάμε για οποιοδήποτε ποδηλάτη.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για το σύνολο των δικυκλιστών. Είτε είναι μηχανάκια, είτε είναι με βέστες, με μηχανές, με ποδήλατα. Το αυτοκίνητο, επειδή έχει τέσσερις ροές, είναι εύκολο να το αποφύγει. Ή να μην έχει κάποιο αντίκτυπο. Αλλά ο δικυκλιστής σίγουρα έχει μεγάλο αντίκτυπο στον δρόμο που οδηγάει.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ πιο εκτεθειμένο σε σχέση, ας πούμε, με τους οδικούς αυτοκινήτων, για παράδειγμα.
0: Και από την εκπομπή σας, κύριε Τέντια, λοιπόν, θα ήθελα να καταγγείλω.
1: Από την
0: ΕΡΤΖΑ και
1: εγώ για την εκπομπή μου.
0: Από την ΕΡΤΖΑ και θα ήθελα, λοιπόν, να καταγγείλω και ένα άλλο γεγονός. Την περασμένη Τετάρτη, καθώς βγήκαμε πάλι με ομάδα
1: για
0: να κάνουμε προπόνηση, μπράβο. Και όπως ξέρετε, επειδή το νησί αρχίζει σιγά-σιγά και γίνεται πόλος τουριστικός για προπονήσεις ποδηλατών από όλη την Ευρώπη.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι, γιατί είναι το ανάγλυφο ρόλο του νησιού βοηθάει για τις προπονήσεις, αλλά δεν έχουμε δρόμους.
1: Το ανάγλυφο βοηθάει, εσείς δεν τους ενημερώσατε για το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ?
0: Ναι, το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ήρθε ένας κύριος πολύ γνωστός μας από τη Δανία με το ποδήλατό του,
1: ναι,
0: ο οποίος την ώρα που κατεβαίναμε την κατηφόρα του Μαχαιράδου, να σας το θέσω έτσι,
1: ναι,
0: λίγο πριν.
1: Ξέρω πολύ καλά, μένω εκεί κοντά και...
0: Μπράβο, είχε και αυτός ένα αντίστοιχο ατύχημα με το δικό μου.

0: Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απαγοήτευση του κόσμου, σημείωσε. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%. Το Πασόκ υποχωρεί από το 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% τον Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, η Φωνή της Λογικής φτάνει στο 3,9% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2%. Έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, με φόντο τις συνομιλίες της Τεχεράνης και Ουάσιγκτον προς αναζήτηση πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου. Υπογράμμισε δε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Άλλες 17 συλλήψεις από το ελληνικό FBI σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες, Αθήνα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΜΠΚΠ. Σε δύο αδέλφια, λογιστές, με γραφείο από στο Ρέθυμνο, αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΜΠΚΠ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ως Υπουργείο υλοποιούμε τη γραμμή 4 του μετρό, σημείωσε και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κ. Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς. Ο καιρός. Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έρθυρος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Έρτζα Κίνθου.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
5: Κάθε πρωί

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε την Ερτ Ζακίνθου και είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Με Λογισμό και Όνειρο. Μια εκπομπή που αναζητά τους ανθρώπους πίσω από την τέχνη και την ψυχή αυτού του τόπου.

0: Στο μικρόφωνο Βασίλης Μούτσιος, στον ήχο Αλέξανδρος Λάσης και στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποντίστρια. Εσείς μπορείτε να συντονιστείτε στην ΕΡΤ Ζακύνθο στους 95 και 2 και 93 και 2 στα FM για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Νοτιοδυτική Ελλάδα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 26950-33022 και 37114 και για τους φίλους του διαδικτύου στα social media, Facebook, Instagram, X, πρώην Twitter και TikTok στο όνομα ΕΡΤ Ζακύνθο. Επίσης, διαδικτυακά μπορείτε επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος να μας ακούτε στο erteco.gr. Σήμερα ταξιδεύουμε στον κόσμο της μουσικής, εκεί που η παράδοση συναντά την πειθαρχία, τη συλλογικότητα που γίνεται τρόπο ζωής και οι νότες κουβαλούν μνήμη, ιστορία και συνέστημα. Η Ζάκυνθος δεν είναι μόνο ένα νησί με σπουδαίο πολιτισμό, είναι και ένας τόπος όπου η φιλαρμονική παράδοση αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ταυτότητάς του. Υπάρχουν κάποιοι ήχοι που δεν είναι απλώς μουσική. Είναι μνήμη, είναι ταυτότητα, είναι στην ιστορία και την ψυχή των ανθρώπων της Ζακύνθου. Σήμερα, στην εκπομπή Με Λογισμό και Όνειρο, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο κέντρο αυτής της μουσικής διαδρομής. Τον αρχιμουσικό της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ζακύνθου, Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίων, Διονύση Μαλιά. Μαζί του θα μιλήσουμε όχι μόνο για νότες και μουσικά σύνολα, αλλά για την ευθύνη της παράδοσης, τη σχέση των νέων με τη μουσική, τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και εκείνες τις αόρατες στιγμές που κάνουν μια φιλαρμονική κάτι πολύ περισσότερο από μια μπάντα. Γιατί τελικά η μουσική δεν μετριέται σε ήχους, μετριέται σε ανθρώπους, σε μνήμες και σε αποτύπωμα. Διονύση, σε καλωσορίζουμε σε μια συζήτηση με ουσία, συνέστημα και αλήθεια και εσείς, αγαπητοί ακροατές, μείνετε μαζί μας. Μαέστρο.
1: Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές της ΕΡΑ Ζακύνθου.
0: Να πούμε λοιπόν ότι όταν ακούς Ζάκυνθος και φιλαρμονική, ποια εικόνα σου έρχεται πρώτη?
1: Η φιλαρμονική την εποχή που ήμουν παιδί ήταν στην οδό Φιλιτά, τη σημερινή Κλαβιανού. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να με κρατούσε η μητέρα μου μπροστά από το μαγαζί μας που είχαμε στην Παραλιακή. Και η πρώτη εικόνα που μου έρχεται είναι παραμονή Αγίου, να έρχονται μπάντα του πολεμικού ναυτικού πρώτη, να περνάει από μπροστά μου, και μετά η μπάντα η δικιά μας στο Δήμο Ζακυνθίου με αρχιμουσικό τον Κώστα τον Σαμψαρέλο, με τα χαρακτηριστική της στολή και το κράνος που είχε αλουμινίου, το κόκκινο. Να παίρνει τη στροφή μπροστά για να απλωθεί και να ξεκινάει το εμβατήριο. Αυτό έχει βαθιά

0: στη μνήμη μου από τότε που σχεδόν που θυμάμαι τον εαυτό μου.
1: Να πούμε βέβαια ότι αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μουσική ανάμνηση. Και πότε η μουσική πλέον γίνεται τρόπο ζωής για σένα?
0: Θυμάμαι το δάσκαλο το Σαμσαρέλο που ερχόταν στο μαγαζί ο Σταμόνας τότε. Όταν τον έβλεπα ήμουνα 3-4 χρονών περίπου, να παίρνω τα καπάκια από τις κατσαρόλες για να τα χτυπούσα σαν πιάτα της μουσικής, πιθανότατα για να του κεντρήσω το ενδιαφέρον. Ξέχωρα ότι η μεγαλύτερη μουσική, ο Κλάδης, ο μετέπειτα μαέστρος, ο Μανώνας, ο Μάκης, ο Λιβάνης, που ερχόντανε στο μαγαζί και μετά τα υπόλοιπα παιδιά, με έπαιρνα μαζί τους στα μαθήματα.

0: Να το παρακολουθήσω, ωστόσο εγώ.
1: Αλλά έχουμε μια κοινή πορεία από τον από τον Ιούνιο του 1990, όπου και παίξαμε μαζί στη γραμμή και μετέπειτα, όταν είχε αναλάβει αρχιμουσικός, ήμουνα στην φιλαρμονική. Επομένως, ορισμένες φορές θα μας επιτρέψετε έτσι λίγο και τον ελληνικό και το πιο χαλαρό. Σάκη, θυμάσαι λοιπόν αυτές τις στιγμές που μας είπες και από ποια στιγμή κατάλαβες ότι ο δικός σου δρόμος είναι η μουσική, είναι η φιλαρμονική?
0: Αυτό ήταν κάτι, πιστεύω, που ήρθε εντελώς φυσικά, γιατί μεγάλωσα μέσα στη φιλαρμονική από μικρό παιδί. Ο πρώτος δάσκαλος, ο Σαμψαρέλος, που σε μικρή ηλικία και δεν καταλάβαινα πολλά, και το δάσκαλο τον Κλάδη, ο οποίος μου είχε γράψει ειδικές πάρτες τότε για τα μικρά παιδιά, μας έβγαζε. Αλλά ως όντας κανονικό μέλος της φιλαρμονικής, το δάσκαλο τον Κλάδη, κατόπιν ο κύριος Βλάχος και τέλος ο κύριος Ταπίνη.

0: Και οι τρεις αυτοί δάσκαλοι καθόρισαν την πορεία μου μέχρι το 1989, ως γονείς μου, που όχι μόνο συνεννούσαν αλλά και με παρότριναν για να ακολουθήσω αυτό το τομέα.
1: Αν δεν είσαι μουσικός, τι πιστεύεις ότι θα μπορούσες να έχεις γίνει?
0: Οι υποθετικές ερωτήσεις, Βασίλη, είναι και δύσκολες. Μπορώ όμως να πω με βεβαιότητα ότι δεν έχω φανταστεί ποτέ κάτι άλλο πέρα από μουσικό. Αλλά για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, από μικρός, όπως είπα και στην πρώτη ερώτηση, μου έκαμε εντύπωση η μπάντα του πολεμικού ναυτικού, αυτή είδα πρώτη μου, και την μπάντα της Ζακυνθού. Υπό ποια έννοια θα ήμουν μουσικός στην μπάντα του πολεμικού ναυτικού? Δεν έγινε. Αλλά για χάρη της άφησα τη θέση μου στην αεροπορία, δεν πήγα. Με είχε επιλέξει ο Θοδωρής από μόνη σου, αρχιμουσικός.
1: Ωστόσο, ίσως επειδή όλα για κάποιο λόγο γίνονται στη ζωή, να έπρεπε να γίνουν έτσι, να εξελιχθούν για να είσαι σήμερα στη θέση την οποία είσαι, για να προσφέρεις στην πατρίδα σου. Υπάρχει κάποια στιγμή στη μουσική διαδρομή σου που σε καθόρισε ως άνθρωπο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο?
0: Είναι πολλές οι στιγμές που καθορίζουν έναν άνθρωπο. Κυρίως είναι αυτές που σε πλημμυρίζουν συναισθήματα. Οι φιλίες, οι χαρές, οι στενοχώριες, όλα αυτά σε πλάθουν. Αν θα μπορούσα όμως να ξεχωρίσω μια στιγμή από όλες, είναι όταν ο δάσκαλος ο Ταπίνης μας άφηνε, όταν ήμουν μικρός, 15 χρονών, να κάνω μαθήματα στους νεότερους μουσικούς. Η εμπιστοσύνη που μου έδειξε και η ευθύνη που μου μεταβίβασε σε αυτή την κίνηση, νομίζω ότι με άλλαξε θετικά. Επίσης, ο δάσκαλος ο Κλάδης, από πιο μικρή ηλικία, που ερχόταν με το δασκάλου του κυρίου Κλάδη. Αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ με τη σειρά μου όλα αυτά τα χρόνια, όπως έχεις δει, και με τη μουσική, να προωθούμε τα νέα παιδιά, να τα εμπιστευόμαστε. Και γι' αυτό βλέπεις να διευθύνουν την πάντα και μικροί μαθητές και να κάνουν μαθήματα.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να διαπρέπουν και σε φιλαρμονικές εκτός Ζακύθου, όπως πρόσφατα η Χριστίνα η Μαρίνου.
0: Η Χριστίνα πήγε εκεί που εγώ αγαπούσα και δεν πήγα. Και έχει και την τιμή να είναι από τις πρώτες κοπέλες της μπάντας του πολεμικού ναυτικού. Εδώ να αναφέρουμε, δεν ξέρω γιατί, έχει μια άρρηκτη με το πολεμικό ναυτικό από παλιά. Ο πρώτος επίσης μπάντα του πολεμικού ναυτικού ιδρύθηκε και ήταν η Ζακυνθινός, ο Άγγελος Καλαμάς.
1: Και αυτό είναι και καταγεγραμμένο και ιστορικά.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
1: Και τώρα, αν προσθέσουμε ότι κουβαλάς εκτός από μια τόσο βαριά μουσική και γενικότερα μια πολιτιστική παράδοση, τι σημαίνει για σένα?
0: Όπως είπα και πριν, η ευθύνη είναι μεγάλη. Η φιλαρμονική μας είναι μια ιστορία και η αποστολή μου είναι διτή. Από τη μία θα πρέπει να κρατήσω δεσμούς με την παράδοση και από την άλλη θα πρέπει να προχωρήσουμε κάνοντας βήματα στο μέλλον. Γιατί η φιλαρμονική θα πρέπει να συνεχίσει, να παράγει πολιτισμό.
1: Για την επόμενη ερώτηση που θα σου κάνω και είναι το ποια είναι η σχέση, αυτό πώς ακριβώς είναι τα πράγματα σήμερα.
0: Αυτό ακριβώς. Λυπάμαι που το λέω, αλλά όσο περνούν τα χρόνια η σχέση του Ζακυνθινού με αυτή την παράδοση τίνει και φθήνει.
1: Υπάρχει κάποιο, η φιλαρμονική είναι μια ζωντανή καθημερινότητα ή απλά είναι μια τελετουργία στις μεγάλες στιγμές του νησιού, όπως είναι ας πούμε η Λιτανία του Αγίου, η Μεγάλη Παρασκευή ή κάποιες παρελάσεις?
0: Φυσικά και είναι ζωντανή καθημερινότητα. Είναι μια εμπειρία που πραγματοποιείται μέσα από συλλογική διαδικασία και αυτό είναι η διαμόρφωση της κουλτούρας. Είναι ξεκάθαρο τρόπο ζωής και επεκτείνεται σε όλες τις εκφάσεις της κοινωνικής ζωής, ξεπερνώντας τις νότες. Για πολλά παιδιά είναι το πρώτο του σχολείο και δεν είναι τυχαίο πως πολλά παιδιά της φιλαρμονικής ασχολούνται ταυτόχρονα με άλλες συναφείς δραστηριότητες, όπως συμμετοχή σε χοροδίες και άλλα καλλιτεχνικά σχήματα.
1: Υπάρχει χώρος για εξέλιξη ή η παράδοση λειτουργεί και έχει ένα όριο?
0: Νομίζω ότι ήδη η απάντηση θα είναι και παραπάνω. Τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο εξελίσσονται και αλλάζουν. Το ίδιο και η μουσική, το ύφος και τα ακούσματα. Η παράδοση υπάρχει και είναι το σημείο αναφοράς μας και ο απόϊχος του παρελθόντος λειτουργεί νοσταλγικά στις ψυχές μας. Αλλά όσο ο χρόνος περνάει και οι γενιές προχωρούν, τότε η νοσταλγία μετατρέπεται σε μια στήρα ανάμνηση κάποιων άλλων ανθρώπων, χωρίς πλέον να γεννά ενδιαφέρον. Γι' αυτό πρέπει συνεχώς να υπάρχει πρόοδος. Αλλιώς οι φιλαρμονικές θα μπουν στο χρονοτούλαπο.
1: Αναφερθήκαμε και προηγουμένως, αλλά έτσι για να το βάλουμε σε άλλη βάση, ποια είναι η μεγαλύτερη ευθύνη του αρχιμουσικού απέναντι στην ιστορία του θεσμού της φιλαρμονικής, που όπως είπαμε είναι από το 1816.
0: Όπως είπαμε και πριν, η φιλαρμονική είναι ένας θεσμός που παράγει πολιτισμό και αυτό πρέπει να συνεχίσει αμείωτα στο πέρασμα του χρόνου και να εξελίσσονται μουσικούς.
1: Πάντα είχα την απορία, Διονύση, αν ο αρχιμουσικός είναι μουσικός, αν είναι παιδαγωγός ή αν είναι ηγέτης, ή τελικά είναι όλα αυτά μαζί?
0: Μαζί εκάμαμε. Ξέρεις ότι είναι πάλι μια πολύ δύσκολη και σοβαρό ζήτημα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο αρχιμουσικός σε μια φιλαρμονική είναι ό,τι είναι ο καπετάνιος σε ένα πλοίο. Δηλαδή, τα πάντα, ακόμη και ψυχολόγος μπορώ να πω. Όπως όμως ένας καπετάνιος από μόνος του δεν φτάνει για να κουμαντάρει το πλοίο, έτσι και ο αρχιμουσικός από μόνος του δεν φτάνει για να διευθύνει μια φιλαρμονική. Είναι θέματα που έχω θίξει εδώ και χρόνια που αφαιρούν τη λειτουργία των φιλαρμονικών γενικότερα.
1: Τι δεν βλέπει ποτέ ο κόσμος πίσω από μια εμφάνιση της φιλαρμονικής?
0: Αυτό που δεν μπορεί να δει το κοινό σε μια εμφάνιση είναι η προσπάθεια που έχει καταβληθεί προηγουμένως. Σαν μέλος της φιλαρμονικής γνωρίζεις καλά τι σημαίνουν οι πρόβες. Μέχρι να έρθει η εμφάνιση μπορούν να ξεκινούν μήνες πριν.
1: Και τελικά τι είναι πιο δύσκολη, ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή? Είναι η στιγμή της πρόβας ή η στιγμή της συναυλίας ή μιας εμφάνισης?
0: Φυσικά και είναι η πρόβα. Η συναυλία είναι η ώρα της πληρωμής αυτής της προσπάθειας των μουσικών που δεν μπορούμε να αναλλάξουμε στο ζωντανό τίποτα.
1: Υπάρχει σιωπή στη δουλειά του αρχιμουσικού που λέει περισσότερα από τον ήχο?
0: Θα μπορούσα να πω πως είναι αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα σιωπής ακριβώς πριν την πρώτη κίνηση της μπακέτας, μια συναυλίας, την ώρα της ξεκούρασης για να ανεβούμε στο πόντιο. Εγώ και τα παιδιά απέναντι σας εμπιστεύομαι, με εμπιστεύεστε και ο κόσμος μας περιμένει να ακούσει την πρώτη μας νότα.
1: Διονύση, τι σημαίνει για σένα πειθαρχία μέσα σε ένα μουσικό σύνολο?
0: Η βασική προϋπόθεση

0: υπόθεση μια έκμης λειτουργίας. Η πειθαρχία όμως είναι κάτι που επιβάλλεται κατά κάποιο τρόπο αυτόματα από την ομάδα, παρά από εμένα. Είμαστε όλοι εκεί με τη θέλησή μας. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να πετύχουμε και το προσπαθούμε. Αυτό δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρεκκλήσεις να έχουμε.
1: Υπάρχουν κάποιες στιγμές έτσι που σου έχουν μείνει ως οι πιο απαιτητικοί, οι πιο απαιτητικές στιγμές στην πορεία σου, κάτι δηλαδή που έπρεπε να το δουλέψεις πολύ, να το παλέψεις πολύ μέχρι να φτάσεις στον κόσμο?
0: Πιο κρίσιμη στιγμή στην πορεία, Βασίλη, είναι αυτή που διανύουμε τώρα. Έχουμε μια φιλαρμονική 40 ατόμων που με ακολούθησαν στο Μαχαιράδο από το καλοκαίρι του 24 και κατά την πλειοψηφία τους είναι παιδιά της πόλης. Αυτό, καταλαβαίνεις, δημιουργεί τεράστιο πρακτικό πρόβλημα που αφορά στις μετακινήσεις και ειδικά στους γονείς μικρών παιδιών. Αναγκάζονται να φέρνουν τα παιδιά για μάθημα και πρόβες, να φεύγουν και επιστρέφουν να τα παίρνουν, δηλαδή διπλά δρομολόγια. Κάποιοι αναγκάζονται και περιμένουν 2 με 3 ώρες μέχρι να τελειώσουμε. Να σας πω και το πιο έξω, δεν υπάρχει κάποιο παιδί που να είναι από την περιφέρεια του Μαχαιράδου, του Αρτεμισίου ή τα κοντινά χωριά. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως επίσης η μη προσέλκυση νέων παιδιών, ώστε να δημιουργηθεί φυτώριο. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα είναι η πιο απαιτητική στιγμή. Τώρα πρέπει να κρατήσουμε τη συνοχή της μπάντας.
1: Τα παιδιά σήμερα έρχονται από παράδοση ή έρχονται από επιλογή στη φιλαρμονική? Δηλαδή, εσύ πήγες από επιλογή. Εγώ πήγα από επιλογή. Σήμερα τα παιδιά έρχονται γιατί πρέπει να έρθουν στη φιλαρμονική ή γιατί πραγματικά το επιλέγουν?
0: Η επιλογή έπεται της παράδοσης. Εν τούτης, ένα νησί περίπου 45.000 κατοίκων και πλέον, αν υποθέσουμε ότι συνολικά όλοι οι ενεργοί μουσικοί φιλαρμονικών απαριθμούνται περίπου 200 άτομα, τότε πάλι με το λιγότερο του 0,5% του πληθυσμού δεν θα λέγαμε ότι αυτό οφείλεται στην παράδοση. Αισθάνομαι ότι θα θέλαμε να έχουμε τέτοια κουλτούρα, όπως έχουν και οι υπόλοιποι. Αλλά τα πράγματα φαίνεται ότι την έχουμε απολέσει.
1: Μάλλον βλέπουμε κάποια αλλαγή σήμερα σε σχέση με το παρελθόν, στη σχέση που έχουν οι νέοι με τη μουσική?
0: Η σχέση των ανθρώπων με τη μουσική είναι διαχρονική. Μπορεί να αλλάζουν τα μέσα ή τα ακούσματα, αλλά η μουσική πάντα θα είναι μέρος της ζωής μας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Εσύ ως μαέστρος, ως μουσικός, τι βλέπεις ότι είναι πιο δύσκολο να διδάξεις? Την τεχνική του να μάθει κάποιος ένα μουσικό όργανο ή να υπάρχει μια συλλογική πειθαρχία?
0: Η τεχνική απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Για την πειθαρχία νομίζω το είπα πριν. Πρέπει να την έχουμε και από μόνοι μας από το σπίτι να την μεταφέρουμε.
1: Και πώς κρατάς ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών, των νέων μαθητών αλλά και των παλιότερων μουσικών σε μια εποχή γρήγορων ερεθισμάτων της ψηφιακής μουσικής, του κινητού, του διαδικτύου?
0: Προσπαθώ συνεχώς να κρατάω τον ενθουσιασμό σε ψηλά επίπεδα. Αυτό επιτυχάνεται με πολλούς τρόπους. Το πιο βασικό είναι να προσπαθούμε σε κάθε πρόβα να παίζουμε καλύτερα από την προηγούμενη, να είμαστε πιο εκφραστικοί στην ερμηνεία. Αυτόματα αυτό γεννά προσδοκίες στους μουσικούς και τους κρατάει το ενδιαφέρον. Επίσης, όπως γνωρίζεις, διοργανώνουμε συχνά εκδηλώσεις με διαφορετικά είδη μουσικής, νέα ακούσματα, περατζάδες στην πόλη. Όλα αυτά βοηθούν, αλλά και ταυτόχρονα μας εξελίσσουν και μας κάνουν καλύτερους, πιστεύω.
1: Και μπλουτίζεται και τις εμφανίσεις και με τραγούδι και με χορευτικές φιγούρες και με διάφορα. Τα οποία, εντάξει, και τον κόσμο, και ο κόσμος βλέπει κάτι διαφορετικό, αλλά και τα παιδιά αποκτούν ένα άλλο ενδιαφέρον. Στο σημείο αυτό να περάσουμε σε μια μουσική ανάσα. Φαντάζομαι Άννα Καποδίστρια θα είναι σχετική με το αντικείμενο της σημερινής μας εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι κοντά σας.

Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.

0: Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας μετά τις υπέροχες μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια, με λογισμό και όνειρο από την Ερτ Ζακίνθο. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μούτσιος, απέναντί μου στο μικρόφωνο ο αρχιμουσικός Διονύσης Μαλλιάς. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στους 95 και 2 και 93 και 2 για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Νοτιοδυτική Ελλάδα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2695-033-022 και 37114. Να αφήσετε το σχόλιο σας στο Facebook, το Instagram, το Twitter και το TikTok στο όνομα Ερτ Ζακίνθου, και βέβαια για τους διαδικτυακούς φίλους επιλέγοντας συνέντευξη Ζάκυνθος στο erteco.gr. Διονύση, τι σε εκπλήσει περισσότερο στους νέους μουσικούς σήμερα? Ήδη κάναμε μια αναφορά στη Χριστίνα Τιμαρίνου. Υπάρχουν και άλλα Τζακυθινόπουλα που διαπρέπουν.
1: Να μην λέμε και τα ονόματα, γιατί θα ξεχάσουμε και να μην. Δεν χρειάζεται. Πολλοί μουσικοί από την μπάντα διαπρέπουν σε άλλες μπάντες εκτός Τζακυνθού. Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Επομένως, τι είναι αυτό που σε εκπλήσει περισσότερο σήμερα στους νέους μουσικούς?
1: Είναι όταν κάποιος αποφασίσει να έρθει στη φιλαρμονική, είναι μια απόλυτα συνειδητή επιλογή. Αυτό ισχύει και για τα μικρά παιδιά και αυτό είναι κάτι διαχρονικό. Η μουσική είναι κάτι ευγενές και η επιλογή κάποιου να ασχοληθεί με αυτή λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο σαν ένα κόσκινο. Οπότε θα έλεγα ότι σε όλους τους μουσικούς διαχρονικά με εκπλήσει η θέληση και η ποιότητα και το ήθος τους.
0: Πώς χτίζεται ένας μουσικός μέσα σε μια φιλαρμονική και όχι σε ένα οδείο από μόνος του, χωρίς να έχουμε βέβαια κάτι σε σχέση με τα οδεία ή τη μουσική παιδεία που εκεί διδάσκονται? Απλά θεωρώ ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος που ένας γίνεται μουσικός μέσα σε μια
1: φιλαρμονική. Και συλλογική συνείδηση στο άτομο το οποίο αισθάνεται και είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας, προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες του. Μια άλλη διάσταση όμως που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι και η δωρεάν εκπαίδευση, όπου αυτό αυτόματα είναι μια ανοιχτή πόρτα για όλους τους

0: πολίτες στην τέχνη.
1: Πάντως, σε σχέση με αυτή την ερώτηση που σου έκανα προηγουμένως και μου απάντησες, σε αρκετούς είναι κάνει έτσι, υπάρχει απορία πώς είναι δυνατόν να προσφέρεται δωρεάν εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου, δωρεάν εκμάθηση θεωρίας, να δίνεται δωρεάν στολή, να δίνεται δωρεάν όργανο και να μην το επιλέγουν και να πηγαίνουν πολλές φορές και εκτός ακίνθου πληρώνοντας σε οδεία για να μάθουν κάτι το οποίο πιθανώς αύριο να το αφήσουν.
0: Κοίταξε, εμάς σκοπός μας είναι όλα τα παιδιά που έρχονται στη φιλαρμονική να τα μάθουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα βάσει των δυνατοτήτων τους. Από εκεί και πέρα, αν θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη μουσική, αναγκαστικά θα πρέπει να πάνε σε οδείο ή σε πανεπιστήμιο μετέπειτα. Βλέπετε ότι στη Ζάκηθο δεν έχουμε κανένα οδείο και αναγκάζονται τα παιδιά να πληρώνουν, να πηγαίνουν πέρα και να πληρώνουν τριπλάσια, γιατί η μουσική είναι ένα ακριβό σπορ και χόμπι. Άχι. Μια ενεργή φιλαρμονική είναι ευλογία για ένα τόπο να λειτουργεί σωστά.
1: Τώρα, η μουσική της μπάντας ενώνει περισσότερο από άλλες μορφές.

0: Μάλιστα είχε πει και την πασίγνωστη έκφραση «Η ζωή χωρίς μουσική θα ήταν ένα λάθος». Υπ' αυτό το πρίσμα λοιπόν θα έλεγα ναι, ότι ενώνει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μορφή.
1: Ποια είναι η πιο έντονη στιγμή σύνδεσης με το κοινό που έχεις ζήσει ως μαέστρος, ως φιλαρμονική?
0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν τελείωσε η συναυλία που είχαμε κάνει στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, που επί 4 συνεχόμενα λεπτά το κοινό μας χειροκροτούσε ασταμάτητα. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και μια ακόμη στιγμή που κάθε φορά που τη ζω με συγκινεί το ίδιο έντονα. Είναι η περιφορά του Αγίου μας εντός του ναού η Παρασκευή από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη εκάστοτε φορά. Μοναδική και κατανοητική στιγμή που αισθάνεσαι ότι γίνεσαι ένα με τους πιστούς και το Θείο.
1: Όντως είναι χαρακτηριστικές αυτές τις στιγμές και ειδικά για τους ακινθινούς που τις έχουν την ευκαιρία να τις ζουν πάντα. Σήμερα η φιλαρμονική είναι ένας κοινωνικός πυρήνας ή είναι περισσότερο μια πολιτιστική ανάμνηση? Επειδή είπες και σε προηγουμένως, ναι, ότι δεν υπάρχουν τώρα για τα παιδιά για να δημιουργείται ένα φυτόριο.
0: Ένας κοινωνικός πυρήνας. Γι' αυτό κάνουμε όλοι αυτή την προσπάθεια. Για να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά σε αυτόν τον κοινωνικό πυρήνα.
1: Το κοινό σήμερα πώς αντιδρά στη ζωντανή μπάντα που ακούει σε μια εποχή ψηφιακής μουσικής?
0: Καταρχάς, κάτι που δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο μέσο είναι ο φυσικός ήχος που παράγει η μπάντα. Αυτή η καθαρότητα του ήχου πάντα σε εντυπωσιάζει, μας εντυπωσιάζει όλους. Επιπλέον η ερμηνεία ενός κομματιού ζωντανά από άνθρωπο συνεχίζει να προκαλεί έντονο συνέστημα και αυτό θεωρώ είναι κάτι το διαχρονικό. Σκεφτείτε και αλλιώς, μπορεί να έχουμε και τα νέα μέσα κινηματογραφικές οθόνες, αλλά ο κόσμος συνεχίζει να επιλέγει και το θέατρο.
1: Η παράδοση τώρα και η σύγχρονη μουσική κουλτούρα συγκρούονται ή συνυπάρχουν κατά τη γνώμη σου?
0: Πρέπει να τις κάνουμε να συνυπάρξουν και να συνυπάρχουν αυτές οι δύο.
1: Είναι εύκολο ή δύσκολο αυτό να το πετύχουμε, άμα προσπαθήσουμε? Δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει μια δημοτική φιλαρμονική, συμπεριλαμβανομένου και αυτό που μας είπες προηγουμένως, ότι τα παιδιά δεν είναι εύκολο είτε στην πρόσβαση είτε στις υποχρεώσεις που έχουν να δημιουργηθεί ένα φυτόριο που θα το συνεχίσει.
0: Είναι υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό, γιατί όταν δεν έχεις κτίριο, σχολείο, πώς θα έρθουν οι μαθητές? Αν δεν έχεις δασκάλους, δεν γίνονται όλα.
1: Η τεχνολογία βοηθάει ή απομακρύνει από τη ζωντανή μουσική εμπειρία?
0: Πάντα η τεχνολογική πρόοδος έχει δύο όψεις. Εμείς προσπαθούμε να τη χρησιμοποιούμε προς όφελος.
1: Ένα τεχνικό σχήμα, γιατί
0: η δυσκολία για να διατηρηθεί υψηλό το επίπεδο είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη θέληση. Αν υπάρχει θέληση, που υπάρχει ευτυχώς, η δυσκολία είναι μικρότερη.
1: Τώρα, αν είχες απεριόριστους πόρους, ποια θα ήταν η πρώτη αλλαγή που θα έκανες?
0: Το πρώτο πράγμα που θα έκανα είναι ένα κτίριο αποκλειστικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της φιλαρμονικής, αλλά και αντάξιο με την ιστορία της. Δεν της αξίζει μετά από τόσα χρόνια.
1: Και για να καταλάβει και ο κόσμος, ένα κτίριο που να είναι προσαρμοσμένο στη φιλαρμονική, πώς πρέπει να είναι?
0: Πρέπει να έχει αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες ατομικής μελέτης, αίθουσες προβών, να έχει βεστιάριο, να έχει το αρχαϊκό της υλικό, ένα είδος τύπου μουσείου, μπορεί άλλος να βλέπει, να μπαίνει μέσα. Όλα αυτά είναι τα όνειρα τα οποία τα έχουμε κάνει.
1: Υπάρχει κάποιο μουσικό έργο που σε συγκινεί πάντα όσες φορές και αν το έχεις διευθύνει? Εγώ υπολογίζω ότι θα μου απαντήσεις, αλλά θα σου πω μετά αν έπεσα μέσα.
0: Δεν είναι άλλο από την προσευχή του Αγίου μας.
1: Ήμουν σίγουρος γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Ό,τι και να.
1: Υπάρχει στη μουσική σου πορεία κάποια αποτυχία ή κάποια δυσκολία που τελικά λειτουργήσε στο να σε διδάξει περισσότερα πράγματα?
0: Όλα τα λάθη, οι αποτυχίες και οι σκόπελοι που έχουν, που έχει να ξεπεράσει ένας άνθρωπος στη ζωή.

0: Η ζωή του είναι μαθήματα. Εξάλλου η αποτυχία είναι αναπόσπαστο το κομμάτι της επιτυχίας.
1: Πέρα από την Ουγγαρία και τη συναυγία που έγινε εκεί, ποια είναι για σένα η πιο δυνατή συναισθηματικά στιγμή που έχεις ζήσει με τη Φιλαρμονική?
0: Όταν το καλοκαίρι του 24, μετά γνωστά γεγονότα, γονείς και παιδιά στάθηκαν δίπλα μου και με ακολούθησαν μέχρι και τώρα που μιλάμε. Και επί την ευκαιρία θα ήθελα να τους πω και δημοσίως ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Διονύση, ποια μουσική σε συγκινεί ως άνθρωπο, αλλά δεν μπορείς να την ακούσεις επαγγελματικά?
0: Μου αρέσουν όλα τα είδη μουσικής, Βασίλη. Αλλά το είδος που αγαπώ περισσότερο και δεν συνάδει με την επαγγελματική μου δραστηριότητα είναι η λαϊκή μουσική.
1: Μιλήσαμε για την πειθαρχία σε σχέση με τα παιδιά, σε σχέση με το σύνολο της Φιλαρμονικής, αλλά για σένα προσωπικά τι σημαίνει η λέξη πειθαρχία?
0: Πιστεύω πως είναι σεβασμός προς τον εαυτό μας, τους άλλους και προς το σκοπό που πρέπει να επιτελέσουμε.
1: Αν η Φιλαρμονική ήταν συνέστημα, ποιο θα ήταν?
0: Το οποίο είναι και για σένα. Αγάπη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για να είσαι μέλος μιας Φιλαρμονικής πρέπει να αγαπάς το θεσμό της Φιλαρμονικής.
1: Ποιο είναι το δικό σου όνειρο για τη Φιλαρμονική?
0: Μια Φιλαρμονική που όλα τα παιδιά να αισθάνονται όπως και τώρα. Οικογένεια. Να έρχονται με διάθεση και να μαθαίνουν. Να διασκεδάζουν και να φεύγουν με αίσθημα πληρότητας. Αυτό για να γίνει χρειάζεται ένα σωστό περιβάλλον. Υλικοτεχνική υποδομή, δασκάλους και προπάντων σεβασμό από όλους. Πρέπει οι Φιλαρμονικές μας να έχουν το σεβασμό που τους αξίζει και όχι να απαξιώνονται.
1: Διονύση, τι θα ήθελες να μείνει ως αποτύπωμα όταν κάποτε δεν θα είσαι πάνω στο πόντιουμ?
0: Για μένα ναι, και για αυτό που όλα τα χρόνια υπηρετώ, είναι η Φιλαρμονική να κάνει έστω και μισό βήμα μπροστά σε σχέση με αυτό που παρέλαβα.
1: Με λογισμό και όνειρο λοιπόν, πώς το ερμηνεύεις προσωπικά μέσα από τη ζωή και τη μουσική σου?
0: Μια που αναφέρεσαι στους ελεύθερους πολιορκημένους, η αλήθεια ο ίδιος ο αγώνας της ζωής δεν είναι πολιορκία και έξοδος. Οι μεσολογγίτες επέλεξαν τη μοίρα τους με λογισμό και όνειρο και χάραξαν το δικό τους μέλλον. Έτσι και ο άνθρωπος πολιορκείται καθημερινά από τη φθορά, τα πάθη, τις κακουχίες και έρχεται η στιγμή που κάνει την έξοδό του. Την υπέρβασή του κατακτά την εσωτερική του ελευθερία. Αυτή η υπέρβαση όμως θα πρέπει να είναι ορθολογιστική και να έχει ένα όραμα.
1: Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Φτάσαμε στο τέλος αυτής της ξεχωριστής εκπομπής εδώ στην ΕΡΤ Ζακύνθο και στην εκπομπή με λογισμό και όνειρο. Θέλω να ευχαριστώ θερμά τον αρχιμουσικό της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ζακύνθου Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίων Διονύση Μαλλιά για την παρουσία του, για τις σκέψεις του αλλά κυρίως για τη βαθιά πίστη του σε αυτό που υπηρετεί καθημερινά. Τη μουσική ως παιδεία, ως συλλογικότητα και ως πολιτιστική συνέχεια. Από τη σημερινή συζήτηση ίσως κρατήσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι οι φιλαρμονικές δεν είναι μόνο μπάντες και εκδηλώσεις, είναι σχολεία ζωής, είναι χώροι όπου οι νέοι μαθαίνουν να ακούν ο ένας τον άλλον, να συνυπάρχουν, να πειθαρχούν, να δημιουργούν και τελικά να ανήκουν κάπου. Και σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, ίσως αυτό να είναι πιο πολύτιμο από ποτέ. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν τη μουσική με ήθος, πίστη και αγάπη, αυτή η ανάσα θα συνεχίσει να ακούγεται δυνατά. Διονύση, ο λόγος σε σένα για να κάνεις και εσύ τη δική σου αποφώνηση.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω, Βασίλη, για την πρόσκληση εδώ στο στούντιο της ΕΡΑ Ζακύνθου που με καλέσατε και μίλησα για το θεσμό της φιλαρμονικής και πώς τη βλέπω όλα αυτά τα χρόνια από μικρό παιδί. Η μουσική, ξέχωρα από το σχολείο, είναι και πολλά άλλα. Είναι οικογένεια, είναι αγάπη, είναι προσφορά, τα πάντα για μένα. Δηλαδή είναι ευλογία, όπως είπα και πριν, να υπάρχουν φιλαρμονικές και να λειτουργούν.
0: Και κάπως έτσι, με λογισμό και όνειρο, συνεχίζεται και η μουσική πορεία αυτού του τόπου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να είστε όλες και όλοι καλά, με υγεία, σκέψη και όνειρο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
3: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
4: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακίνθου.
5: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
6: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
5: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
6: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου και να περάσουμε στις μαζικές συλλήψεις που είχαμε βέβαια από χθες στην Κρήτη, ωστόσο όμως οι αρχές σήμερα προχώρησαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Οι έρευνες και οι συλλήψεις αφορούν την εξάρθρωση κυκλωμάτων παίρνοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκμεταλλευόμενοι την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δημόσιο. Οι εξελίξεις τρέχουν και γι' αυτό θα πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς σας μέρη. Ναι, έχουμε σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση του ελληνικού FBI της Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Είχαμε και μια σύλληψη βέβαια στην Αθήνα, αν και κυρίως η σύλληψη είναι στη Θεσσαλονίκη 14 τον αριθμό. Αφορούν κυρίως επιδοτήσεις οι οποίες δίνονταν σε ανθρώπους επιτυχίες που δεν ήταν αγρότες και θα σας εξηγήσω λίγο πώς γίνονταν, πώς εντρούσε αυτή η εγκληματική οργάνωση. Βλέπονται καταρχάς δύο υπάλληλοι των κέντρων υποδοχών δηλώσεων, ένα κέντρο υποδοχής της ΕΡΕΣ και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτοί πάλι λοιπόν είχαν πρόσβαση στα αρχεία, στο ποιο δηλαδή χωράφι είναι, έχει δηλωθεί και ποιο όχι, ορφανά δηλαδή χωράφια, αυτά εκμεταλλευόντουσαν, τα ορφανά χωράφια. Οι αγρότες εδώ κάναν τους ενδιάμεσους. Και τι κάνανε αυτοί οι αγρότες που ήταν συνεργοί τους? Έβρισκαν ανθρώπους που έδιναν τα IBAN τους και έτσι οι επιδοτήσεις πήγαιναν σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούσαν δηλαδή με κάθε τρόπο να μην αφήσουν καθόλου ίχνη στην δράση τους από την αρχή μέχρι και το τέλος. Από το 2019 μέχρι και σήμερα αποκόμισαν ένα όφελος που φτάνει σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί βέβαια και οι ίδιοι. Μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όλοι και στη συνέχεια την Πέμπτη αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα. Στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή, Εισαγγελία, κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε πώς δηλαδή θα γίνει η διαδικασία από εδώ και στο εξής. Βλέπουμε πάντως ότι έχουμε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, μία στην Κρήτη και μία άμεσα στην Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία.

0: Βέβαια, οποιαδήποτε εξέλιξη θα έχουμε από την επιχείρηση η οποία είναι σε πλήρης εξέλιξη εδώ στην Θεσσαλονίκη, θα πούμε βέβαια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Ωστόσο όμως εμείς τώρα θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και θα πάμε στην Κρήτη, από όπου και ξεκίνησαν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται αύριο οι 21 από τους 22 συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, το οποίο βάσει νέων στοιχείων μάλιστα λαμβάνει πλέον και πανελλαδικές διαστάσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με ιεραρχία λοιπόν και απολύτως διακριτούς ρόλους δρούσαν συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της νέας εγκληματικής ομάδας. Θυμίζω ότι εδώ στο Κρήτη είχαμε άλλες δύο τις προηγούμενες ημέρες. Βουλημένονταν ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατ' επάγγελμα και κατά συρροή, σύμφωνα με την δικογραφία, κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν παράνομα χρήματα. Συνολικά η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει ακόμα 116 άτομα, συνολικά δηλαδή 138, η δράση των οποίων έφερε στην τσέπη τους από το 2021 έως το 2024 2.734.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα στοιχεία του 25. Ανάμεσα τώρα στους 22 συλληφθέντες είναι δύο άτομα που είναι αδέρφια μεταξύ τους, είναι λογιστές από το Ρέθυμνο και φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, ενώ τρία ακόμα άτομα φέρονται να είναι υπαρχηγοί. Ανάμεσά τους τώρα είναι ένας ενενεργή αντιδήμαρχος του Δήμου, σε Δήμο του νομού Ρεθύμνου, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ΚΙΔ και πέντε ακόμα ιδιοκτήτες ΚΙΔ σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ειδικά θα διερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου αντιδημάρχου για το αν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να έχει ακόμα μεγαλύτερο όφελος, να παραποιεί ενδεχομένως στοιχεία και μέσω του Δήμου. Ο τρόπος που δρούσαν ήταν γνωστός. Όσοι είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία, πρόσβαση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ήξεραν ποια χωράφια ήταν ελεύθερα και επιλέξιμα, τα καταχώριζαν ψευδώς σε στοιχεία κάποιων προσώπων χωρίς να υπάρχει, χωρίς να είναι δικά τους, και στη συνέχεια υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αυτών των ποσών. Ανύπαρκτες μισθώσεις λοιπόν αγροτεμαχίων το εξασφάλισαν την παράνομη λήψη των επιδοτήσεων. Είπαμε ότι εκτός από τους δύο λογιστές και τα έξι άτομα που είχαν ΚΙΔ, έχουμε 17 άτομα που ήταν οι εκμισθωτές των αγροτεμαχίων, παραχωρούσαν τη χρήση δηλαδή των στοιχείων τους, και τα 71 άτομα που είχαν ρόλο του μισθωτή, δηλαδή έπαιρναν τις επιχορηγήσεις, κάποιοι δεν ήταν καν αγρότες. Το οποίο βέβαια και αυτό θα συνυπολογιστεί. Έχουν επίσης κατασχεθεί οι λογαριασμοί τους, οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 18 άτομα, ενώ έχουν βρει και 355.000 ευρώ, τα οποία σε σπίτια και εργασιακούς χώρους των συλληφθέντων θα έχουν κατασχεθεί. Τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 άτομα από την Κρήτη, οι δύο είναι από εδώ αλλά συνελήφθησαν στην Αθήνα, 20 θα ταξιδέψουν σήμερα με το πλοίο της γραμμής για να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και όπως είπαμε, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα επανέλθουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα και να πάμε μέχρι τον Εύρο, καθώς σημειώνονται πολυήμιωρες καθυστερήσεις που φτάνουν τις 10 ώρες μέχρι στιγμής και μιλάμε για ατέλειωτες ουρές μέχρι και 6 χιλιόμετρα από την τουρκική πλευρά, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο πολλοί είναι αυτοί οι ταξιδιώτες και σημειώνονται αυτές οι ατελείωτες ουρές στα σύνορα στον Εύρο. Μαρία Μανώλη.

0: Ευρώ συνεχίζεται για τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 23 και μετά, από το 2023 και μετά, έχουμε συλλέξει κάποιες πληροφορίες από υπηρεσιακούς παράγοντες του Ελλονίου ότι η αύξηση των επισκεπτών έφτασε και το 200% των Τούρκων επισκεπτών. Τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι επειδή έχουμε το Κουρμπάν Μπαϊράμ που ξεκινά ουσιαστικά από σήμα το βράδυ, ήδη έχουν αργία πολλοί Τούρκοι πολίτες και έρχονται για το σκοπό αυτό για να περάσουν έτσι μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Εύρο, στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, σύμφωνα με όσα λένε στους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως είπες πολύ σωστά, οι ώρες αναμονής στα σύνορα έφτασαν μέχρι και τις 10 ώρες, ενώ η ουρά των αυτοκινήτων από το τουρκικό τελωνείο έφτανε μέχρι και τα ύψελα, μια απόσταση 6 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης από τις 4 λωρίδες που υπάρχουν στην είσοδο της Ελλάδας, που περιελάμβαναν επιβατικά λεωφορεία και φορτηγά ψυγεία και φορτηγά σχέτα, οι τρεις τώρα δόθηκαν στα επιβατικά και μία στα φορτηγά, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Εμείς συνομιλήσαμε και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Τάκη Δολιανίτη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη αλλά και χαώδης αυτές τις ημέρες. Σήμερα που μιλάμε, ώρες αναμονής είναι περίπου στις 4, ίσως και γιατί ακόμα δεν έχουν, εκεί γύρω στο απόγευμα αυξάνεται περισσότερο. Αυτό, όπως τόνισε ο κύριος Αδολιανίδης, πλήττει σοβαρά και τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, τον τουρισμό της περιοχής, γιατί ένας πολίτης δικός μας, στρατιώτης, που θέλει να ταξιδέψει ή από την Δράμα ή από την Καβάλα για ένα τριήμερο στην Τουρκία, βλέποντας και ακούγοντας για πολύ ωραίες αναμονές, δεν το επιχειρεί καν.
1: Μάλιστα. Μαρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση επιβαρύνεται και από τους ελέγχους που εφαρμόζονται πλέον στο νέο σύστημα εισόδου-εξόδου για πολίτες τρίτων χωρών.
0: Έτσι εξηγείται αυτές τις ημέρες, όπως είπε και ο κ. Δουλιανίδης. Μάλιστα τόνισε ότι το λογισμικό που διαθέτουν για το σκοπό αυτό, για τους βιομετρικούς ελέγχους, είναι αρκετά αργό. Ο ίδιος, που είναι 40 χρόνια στο επάγγελμα και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα περνάει το τελωνείο των κήπων, είπε ότι τώρα, αυτές τις ημέρες, χρονομέτρησε ο ίδιος για να περάσει ένας πολίτης τρίτης χώρας από τον έλεγχο αυτό, δηλαδή φωτογράφηση και δακτυλικά αποτυπώματα, χρειάζεται 1,5 με 2 λεπτά ο καθένας. Οπότε φανταστείτε,
1: όταν είναι πολύ,
0: με 50 άτομα, πόση ώρα θα πρέπει να περιμένει για να μπορέσει να περάσει. Και επίσης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν βοηθούν ως το λεωφορείο, τα λεωφορεία που έχουν ξεχωριστή γραμμή να προσεγγίσουν το γραφείο ελέγχου. Έτσι έχει η κατάσταση. Αυτός είναι ο νέος τρόπος καταγραφής που εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Αναμένεται να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα όλη την εβδομάδα, όσο θα διαρκέσουν δηλαδή οι μέρες αργίας των Τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε απευθείας εμείς στην Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς και εκεί φυσικά είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στην Σάμο. Μόνο χθες, να φανταστεί κανείς, ότι περίπου 380 άτομα πέρασαν από την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου από τα τουρκικά παράλια. Χάρη.
2: Και αυτό, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, δεν δείχνει την πραγματική εικόνα, γιατί άμα σας πω ότι και από την Σάμο μέσα, δηλαδή από την πόλη, οι Τούρκοι τουρίστες ξεπερνούν τις 600-700, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μιλάμε για ένα μεγάλο νούμερο, και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάνω από 400-500 οι οποίοι θα έρχονται καθημερινά στο Πυθαγόριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο όλες αυτές τις μέρες, μετά θα υπάρξει μια μικρή ανάπαυλα μέχρι να κλείσουν τα σχολεία στην γειτονοχώρα και στην συνέχεια βεβαίως πάλι το ίδιο κύμα και για φέτος. Μιλώντας με τουριστικούς πράκτορες, μας είπαν ότι φέτος η χρονιά μέχρι αυτή την ώρα κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα. Φαίνεται όμως αυξημένη και από τη ζήτηση που έχουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι στο Πυθαγόριο θα φτάνουν και τα δύο κρεοσγερόπλια, τα οποία πάλι από την Τουρκία, τα οποία και αυτά βοηθούν σημαντικά, γιατί μιλάμε για 600 άτομα τα οποία θα βρίσκονται καθημερινά 2 φορές την εβδομάδα στην πόλη του Πυθαγορείου. Όμως όλα αυτά δεν είναι έτσι ανέμακτα για όλες τις υπηρεσίες, διότι όπως ξέρετε προσπαθούν διαρκώς για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά η διαρκώς αυξανόμενη κίνηση δημιουργεί και επιπρόσθετα προβλήματα, παραδείγματος χάρη σε κάποιες καθυστερήσεις πράγματα.

0: τα οποία προσπαθούν να βελτιώσουν και κάτι άλλο. Ακόμα χρειάζεται να επεκτείνουν και τις εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες για τα επόμενα χρόνια, γιατί όπως ξέρετε περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες κοιτάνε και για το προσεχές μέλλον, το οποίο από ό,τι φαίνεται από τη γείτονα χώρα θα είναι το ενδιαφέρον μεγάλο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, σε περίπου ένα μήνα, στα τέλη Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες, τις οποίες προτιμούν για τόπο διακοπών χιλιάδες άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τουρίστες από τα Βαλκάνια. Ο Τίμος Φακαλής έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 26 Ιουνίου σαρπάρει το πρώτο ταχύπλο από Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Και φέτος δεν μπήκε νωρίτερα, όπως ήθελαν όλοι οι φορείς, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των σποράδων, να μπει νωρίτερα το καραβάκι για τα τρία νησιά. Πάντως, οι τιμές είναι συγκρατημένες παρά την αύξηση του πετρελαίου. Ξεκινούν από 36,70 ευρώ το απλό εισιτήριο και φτάνουν μέχρι και τα 113 ευρώ οι διακεκριμένες θέσεις και οι καμπίνες. Τώρα, οι τιμές στα ΙΟΤΑΧΗ κυμαίνονται από 83 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 103 ανάλογα με το μέγεθός τους, ενώ το κόστος για τις μηχανές είναι στα 30 ευρώ. 5 δρομολόγια την εβδομάδα και το ταξίδι μέχρι τη Σκιάθο διαρκεί 3 ώρες και 15 λεπτά, μέχρι τη Σκόπελο 3 ώρες και 45 λεπτά και για την Αλόνισο 4 ώρες και 10 λεπτά. Εκτός από τους βορειοελλαδίτες, η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή βοηθά και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι εξυπηρετεί και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι είναι αρκετοί τα τελευταία χρόνια που επισκέπτονται και τα τρία νησιά των σποράδων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Για το θέμα μας μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Κιάθου, Θεόδωρος Τζούμας. Σας τον ακούσουμε.
3: Από το καλοκαίρι είχαμε κάνει την πρώτη επαφή και την πρώτη επιστολή. Τον Νοέμβριο συνεχίσαμε έτσι πιο εντατικά. Μετά ακολούθησε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα θυμάστε ότι ξεκινήσαν όλα το 21, την πρώτη φορά που μπήκε το ταχύπλο. Τότε λοιπόν η γραμμή είχε χαρακτηριστεί ως άγωνη. Ήταν και η περίοδος του COVID που κάπως το δικαιολογούσε. Αυτό δεν μπόρεσε να επικρατήσει γιατί δεν έχει τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των άγωνων γραμμών η δική μας σύνδεση, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει και από άλλα λιμάνια. Οπότε χαρακτηρίστηκε ως αναπτυξιακή. Αυτό δεν δίνει δυνατότητα στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσει όλο το ποσό και να τον τάξει από στον προγραμματισμό του, όπως κάνει με τα άλλα δρομολόγια. Οπότε τι κάναμε στην περίπτωση αυτή, περιμέναμε να δούμε τα ανεκτέλεστα και τι υπόλοιπα θα έχει το Υπουργείο από άλλα δρομολόγια που δεν είχαν δρομολογηθεί λόγω κακοκαιρίας ή άλλων συνθηκών, για να δούμε αν θα υπάρξει το ποσό. Από πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που συνέβαλαν οι δύο περιφέρειες, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε το υπόλοιπο περίπου 1,200, γιατί 3,200 χρειάζεται για να επιδοτηθεί. Αυτή η συμβολή των περιφερειών λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει πέρσι και έτσι έγινε και φέτος. Κάναμε μια συνάντηση του Μάρτιο, η Δήμαρχη περιοχής, η Περιφερειάρχης ήταν τηλεφωνικά η κυρία Ιδονά, με εμάς είχε έρθει την Περιφερειάρχης, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες. Μπορούμε να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα πια, αφού ο διαγωνισμός είναι και στον αέρα, ότι από τέλος Ιουνίου, περίπου 20 Ιουνίου, εκεί θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή για να προγραμματίσει τις διακοπές.
1: Να παραμείνουμε στην περιοχή της Σκιάθου, καθώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών, βασισμένο στην επιστημονική γνώση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρουσίασε ο Δήμος Σκιάθου, τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί αυτοί που το παρακολούθησαν επίσης, πέρα από αυτούς που συμμετείχαν, καθώς

0: για τις περιπτώσεις που υπάρχει πλαφόν παράδοσης για τη λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης της επιδότησης, δηλαδή να αποτελεί ισχυρό τεχνήριο απόδειξης για την ύπαρξη της καλλιέργειας και για την περιμέρωση των περισσότερων. Μιας και τα στοιχεία που ζητούνται να προσκομιστούν τώρα, ένα χρόνο μετά βεβαίως για τους ελέγχους, δεν υπάρχουν, αφού έχει προχωρήσει η σπορά των αερινών καλλιεργειών. Είναι το ζήτημα ιδιαίτερα δυσεπίλητο και ακαμφόδες και βεβαίως, ναι, όπως είπες και εσύ Βίκη εισαγωγικά, έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους αγρότες και βεβαίως φουντώνει ακόμη περισσότερο τις μηχανές των τρακτέρ που έχουν αρχίσει να προφερμένονται σιγά σιγά από το θεσσαλικό κάμπο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το μεταξύ χαλάζι χτύπησε τις καλλιέργειες σε χωριά του πύργου Ηλίας. Οι παραγωγοί μάλιστα κάνουν λόγο για ολική καταστροφή σε αμπέλια, σταφίδες και ελαιόδεντρα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
2: Καλό ετών έπληξε την Κυριακή το μεσημέρι αγροτικές περιοχές του ευρύτερου Δήμου του Πύργου, αφήνοντας πίσω μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες κυρίως σταφίδας αμπελιών αλλά και ελαιοδέντρων. Τα ελαιόδεντρα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην καρπόδεση. Το έντονο καιρικό φαινόμενο που συνοδεύτηκε σε ορισμένες περιοχές και με ισχυρούς ανέμους χτύπησε τις κοινότητες του Ελαιώνα, του Αμπελώνα, της Βροχίτσας, του Λανθίου και του Αρβανιτίου, με τους παραγωγούς να περιγράφουν μια κατάσταση πρωτοφανή για την εποχή, καθώς η χαλαζόπτωση βρήκε τις καλλιέργειες, αυτό που είπα νωρίτερα, σε ιδιαίτερο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Οι σταφιδοπαραγωγοί κάνουν λόγο για απώλειες που αγγίζουν το 100%, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί οι ελαιοκαλλιέργειες, καθώς και οι πέθριες καλλιέργειες κυπευτικών. Βέβαια, εκτός από την παραγωγή, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, οι εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο στην περιοχή, στην κοινότητα του Αμπελώνα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Σάκη Σπηλιωτόπουλο, ο οποίος είπε ότι η πρόσβαση στα χωράφια δεν είναι εφικτή μετά από τις χαλαζοπτώσεις εκείνης της ημέρας, της Κυριακής, αφού οι αγροτικοί δρόμοι, είπε, κυριολεκτικά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Τώρα υπάρχει, εκτός βέβαια από την καταγραφή της καταστροφής, θα πρέπει, όλοι κοιτάζουν την επόμενη μέρα, όπου θα πρέπει να ξεκινήσουν οι καταγραφές των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα και οι αποζημιώσεις, λένε οι αγρότες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, σε εγρήγορση και σε ανησυχία βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα παραγωγοί της περιφέρειας Πελοποννήσου, με αφορμή τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιεργίες τους από το σφοδρό παγετό του Μαΐου. Έχουν ήδη καταθέσει δέσμοι αιτημάτων, ενώ δηλώνουν έτοιμοι μάλιστα και για νέες παρεμβάσεις. Ακούμε το Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
3: Και μάλιστα αυτοί οι δέσμοι ετοιμάτων, κυρίες και κύριοι Βίκη, χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα, έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Όλα λοιπόν τα αιτήματά τους έγιναν αποδεκτά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είχαμε μία σύσκεψη στην Τρίπολη πρόσφατα αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από διάφορες περιοχές που επλήγησαν η παραγωγή από τον σφοδρότατο παγετό που είχαμε 3 με 4 Μαΐου. Εκεί λοιπόν έγινε συζήτηση, κατατέθηκε ένα πλαίσιο αιτημάτων, θα επαναληφθεί αυτή η συνάντηση σε λίγες ημέρες και τι ζητούν οι σύλλογοι? Άμεση ολοκλήρωση των καταγραφών της ζημιάς, καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς, άμεση καταβολή προκαταβολής από τον ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα τώρα σε όλες τις καλλιέργειες, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, να αναγνωριστεί και να αποζημιωθεί η μετακυλιόμενη ζημιά, να γίνει μια κάλυψη απώλειας συνδεδεμένης ενίσχυσης, να καταβληθούν εκκρεμείς αποζημιώσεις από άλλες καταστροφές, να γίνει ένα πάγωμα και μια γενναία διαγραφή χρεών προς τράπεζες εφορία ΕΦΚΑ στους πληγέντες παραγωγούς μέχρι να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, να καλυφθεί από το κράτος η ασφαλιστική εισφορά μέχρι και επίσης να μπορέσουν να επανακάμψουν, να πάρθουν μέτρα προστασίας της παραγωγής και βέβαια να υπάρξει μια αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Θυμίζω, έγινε και μια σύσκεψη πρόσφατα και στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Την προκάλεσαν έτσι οι σύλλογοι από την Κορινθία και εκεί έχουμε λοιπόν κάποια αιτήματα. Όλα αυτά ομαδοποιήθηκαν, γνωστοποιήθηκαν στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει κάνει και αυτό τις δικές του ενέργειες, υιοθετεί τη δέσμη αιτημάτων και περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Πάτρα, όπου εκεί σημειώθηκε ένας άγριος ξυλοδαρμός ενός ζευγαριού ηλικιωμένων από έναν ληστή, ο οποίος τελικά άρπαξε ένα ρολόι μόνο. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας. Αθανασία.
1: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι είχαμε μια άγρια ληστεία με θύματα ηλικιωμένο ζευγάρι που ξυλοκοπήθηκε δίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι μέρα μεσημέρι. Άγνωστος μπήκε στο σπίτι, επιτέθηκε, χτύπησε άγρια τον 95χρονο άνδρα και την 93χρονη σύζυγό του, συζητούσαν χρήματα. Μάλιστα είχαν επιχειρήσει να δέσουν και τον ηλικιωμένο άνθρωπο, δεν τα κατάφερε ο δράστης, ζήτησε χρήματα. Το ζευγάρι δεν είχε πληρωθεί, δεν είχε πάρει τη σύνταξή του ακόμα, δεν είχε τίποτα άλλο να τους δώσει. Ένα ρολόι βρήκε, ο δράστης το πήρε και 10 ευρώ. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές του ζευγαριού από την αυλή του σπιτιού, από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Αυτό που λένε οι κάτοικοι της περιοχής, Δίκη, τελευταία είναι ότι τοξικομανείς βρίσκονται ειδικά τις βραδινές ώρες αλλά και τις μεσημεριανές, όπως είδαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Ζητούν αστυνόμευση λοιπόν, γιατί αυτό το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό που έχει σημειωθεί σε μια ήσυχη μέχρι πρότινος πλατεία της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο, με 2 άτομα ηλικίας μόνο 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους.

0: τη ζωή τους. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα.
1: Μια παραλία σε ένα χωριό κοντά στην Παναγιούτα που λέγεται Θερμή και κατά την επιστροφή τους προς τη Μυτιλήνη σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δυο τους εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε αρχικά με σφοδρότητα στο κράσπεδο και έπειτα στην κολόνα φωτισμού. Να σας πω ότι κατά τις ίδιες πληροφορίες η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα ήταν η τρίτη στη σειρά, καθώς μπροστά της κινούνταν ακόμη δύο μηχανάκια. Οι γνωστοί και οι φίλοι των δύο νεαρών έφταναν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη τους, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο, 28 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χριστομαλούσας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Τύχη βουνό είχε ο 21 ετών τουρίστας, ο οποίος χθες έπεσε από γκρεμό που βρίσκεται στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, σκαλώνοντας όμως σε βεντράκι. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέα.
2: Πραγματικά τύχη βουνό και το ύψος του γκρεμού στον οποίο γλίτωσε. Μιλάμε για ένα γκρεμό, είναι το γνωστό σημείο στο Ναυάγιο. Είναι από εκεί που πηγαίνουν όλοι για να τραβήξουν τη φωτογραφία τον κόλπο του Ναυαγίου. Λοιπόν, πήγε εκεί ο Αμερικάνος ο τουρίστας, αγνοώντας και την προειδοποιητική σήμανση και τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί ειδικά εκεί τα τελευταία δύο χρόνια, και όχι και εξοπλισμένος κατάλληλα, καθώς πήγε με σαγιονάρα, τώρα στα βράχια με σαγιονάρα, καταλαβαίνουμε όλοι. Γλίστρησε λοιπόν στην προσπάθειά του να βγάλει τη σέλφι, έπεσε από τον γκρεμό, αλλά ήταν τόσο τυχερός που σκάλωσε σε ένα πευκάκι το οποίο έχει φυτρώσει στα πλάγια του γκρεμού, σε ένα από τα πολλά που υπάρχουν εκεί, το οποίο μάλιστα και τον άντεξε. Δεν είναι όμως μέχρι εκεί, δεν φτάνει μόνο μέχρι εκεί η τύχη. Το όπως κρατούσε το κινητό, εκείνο του έπεσε σε ένα βράχο δίπλα, σε ένα βραχάκι δίπλα στο συγκεκριμένο δεντράκι το οποίο κρατήθηκε ο ίδιος. Αναρριχήθηκε για λίγο και πήρε το κινητό και κάλεσε και τις αρχές. Οι αρχές είχαν βέβαια ειδοποιηθεί νωρίτερα από όσους είχαν δει το περιστατικό. Έφτασε εκεί η 17η ΕΜΟΔΕ. Στήθηκε αμέσως επιχείρηση, απεγκλωβίστηκε ο 22χρονος Αμερικανός. Είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει παραμυχές. Και να πούμε ότι είχε όλη τη σέλφη τελικά κατάφερε και την έβγαλε και την έδειχνε και στον κόσμο.
0: Διότι πολύ απλά έσωσε μέχρι και το κινητό του, μάλιστα.
2: Σωστά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Και να πάμε τώρα μέχρι την περιοχή της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα της Εορδέας, καθώς είχαμε εκεί τα εγγένεια του φυσικού αερίου Δέσφα, Μάκης Νασιάδης μαζί μας. Μάκη.
1: Λοιπόν, Δίκη κυρίες και κύριοι, εδώ στον Περδίκα θεματίζει αυτή η μεγάλη πρόταση του αγωγού της Δέσφα που έχει ξεκινήσει από τα Τρίκαλα Ημαθίας, περνά Βέρεια, την Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσα και φυσικά έχει περάσει και από την περιοχή του Αμιντέου, μιλάμε πάντα σε εξωτερικά δηλαδή εξωτερικό και έχει φτάσει εδώ στην περιοχή της Εορδέας, στον Περδίκα. Είναι ένας μεγάλος αγωγός, 157 χιλιόμετρα, 186 εκατομμύρια ευρώ κόστησε και μάλιστα μέσω δύο προγραμμάτων, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ. Και φυσικά αυτός ο αγωγός, πέρα ότι θα φέρει το φυσικό αέριο, έχει και τη δυνατότητα και θα έχει τη δυνατότητα στο μέλλον να μπορεί να μεταφέρει και από την πλευρά της, να είναι αντίστοιχος, δηλαδή και από την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας προς το υπόλοιπο δίκτυο υδρογόνο. Είναι ο μοναδικός. Πριν από λίγο η κυρία Μαρία Σπερούτσα, η διευθύνουσα σύμβουλος μαζί με την Γενική Γραμματεία Ορεικτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

0: Επισημαίνουν με κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου, με δεδομένο ότι το τέλος Ιουνίου σταματούν και τα αστικά κτέλ. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Όπως επισημαίνουν οι δύο φορείς στην επιστολή που έχουν ήδη στείλει προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, η Ένωση δηλαδή Ξενοδόχων Χίου και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, επισημαίνουν ότι βρισκόμαστε ήδη στην έναρξη της τουριστικής περίοδου για τον και η Χίος βιώνει μια πρωτοφανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως τη χαρακτηρίζουν, με αυτό το συγκοινωνιακό αποκλεισμό. Η οριστική πάυση λειτουργία του περαστικού κτέλ από τον περασμένο Αύγουστο, σε συνδυασμό ότι με τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει τα αστικά κτέλ, αναμένεται 30 Ιουνίου να σταματήσουν και αυτά, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και αφήνουν το νησί στην καρδιά του καλοκαιριού χωρίς καμιά απολύτως δημόσια συγκοινωνιακή κάλυψη. Να σημειώσουμε δίκαιο ότι αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και το τέλος αυτής, αναμένεται 10.000 επισκέπτες να έρχονται από την γειτονική Τουρκία και που όλοι αυτοί θα είναι χωρίς συγκοινωνία. Όπως επίσης οι κάτοικοι των χωριών, οι εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούσαν τηλεφορία για να πηγαίνουν στις ξενοδοχειακές μονάδες που πηγαίνουν συνδέουν τα αστικά και τα υπερασικά κτέλ, αλλά και οι φοιτητές που, για παράδειγμα, από τη φοιτητική εστία δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να κατέβουν μέχρι την πόλη που είναι οι σχολές. Να σημειώσουμε ότι χθες στη Βουλή συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Μιχαηλίδη, και στις απαντήσεις του αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, δεν φάνηκε να αφήνει πολλά περιθώρια για παρέμβαση του κράτους που ζητούν από την πλευρά τους οι δύο φορείς της Χίου, αλλά δίνει επισημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τις ευθύνες για να μπορέσει να προχωρήσει τις όποιες δράσεις θα θέλει και πρέπει να βάλει προτεραιότητες για αυτά τα ζητήματα, αφού πια επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, δεχόμενος και την αυστηρή κριτική του κ. Μιχαηλίδη. Σε αυτό το τελευταίο, δηλαδή, και να ολοκληρώσω με αυτό για τη Δημοτική Αρχή, αναμένεται να δει το θέμα και να το συζητήσει, αφού η αξιωματική αντιπολίτευση φέρνει το θέμα και προτείνει να γίνει μονοθεματική συζήτηση για το συγκοινωνιακό έργο στο νησί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας και μια σειρά προτάσεων, μεταξύ αυτών να είναι ο Δήμος αυτός που θα συνάψει την σύμβαση με τα αστικά κτέλ για να μπορούν να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η συγκομιδή κερασιών στη Ροδόπη ξεκίνησε και μάλιστα τα κεράσια της Ροδόπης χαρακτηρίζονται για την πολύ καλή ποιότητά τους. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
2: Βίγη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν έχετε παρά να τα δοκιμάσετε, ειδικά όταν θα έρθει και η ώρα για την ποικιλία εδώ την τοπική, τα τραγανά. Θέλει λίγο καιρό.

0: Προηγούμενες προμελέτες για την ανακατασκευή και ανάδειξη του μουσείου. Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Αυτό το κομμάτι του έργου, οι προμελέτες δηλαδή για την ανάδειξη του ίδιου του μουσείου, μουσιακές μελέτες, θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής. Διαθέτει το έργο εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διακήρυξη, την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο στόχος της ΕΤΑΒ και του Υπερταμείου είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026 να έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία της Κέρκυρας. Να θυμίσουμε ότι το σύνολο του έργου του Αχιλλείου, της αποκατάστασης του μουσείου, δηλαδή του κτηρίου, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ακόμα στις διαδικασίες για την ανάδειξη καινούριου εργολάβου. Έχουν καθοριστεί τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή το Υπερταμείο θα δώσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και γύρω στα 5 θα δώσει η Περιφέρεια Ιωνίων Νησίων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μια ξεχωριστή ομαδική οικαστική έκθεση που φέρνει κοντά τέχνη και επιστήμη παρουσιάζεται στην Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Γεια, καλό μεσημέρι. Μία πρωτοποριακή καλλιτεχνική και επιστημονική σύμπραξη, η οποία θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ύπαρξη και την ίαση στο πλαίσιο του θεσμού Ιπποκράτεια 2026, φιλοξενείται στη Λάρισα. Η ομαδική οικαστική έκθεση με τίτλο «Εν τέχνη ιατρική», αποτέλεσμα της συνεργασίας του Σωματείου Πτυχιούχων Οικαστικών Λάρισας 8 με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φιλοξενείται στο ιστορικό κτίριο Κατσίγρα στην πλατεία Ταχυδρομείου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως στις 6 Ιουνίου. Υπό την επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ειρήνης Ρώσιο, 23 καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την υπποκρατική σκέψη όχι ως απλή ιστορική αναφορά, αλλά ως ζωντανό εργαλείο για να μετατρέψουν το σώμα από αντικείμενο μελέτης σε πεδίο βαθιάς βιωματικής εμπειρίας. Η έκθεση διερευνά με τόλμη την ένταση ανάμεσα στην επιστημονική αντικειμενικότητα και την υποκειμενική αλήθεια του ασθενούς, προτείνοντας την τέχνη ως έναν συμπληρωματικό χώρο όπου το τραύμα και η αθραυστότητα μετουσιώνονται σε εικαστική γλώσσα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το σώμα πάβει να είναι μια απλή ιατρική περίπτωση και αναδεικνύεται σε μια μοναδική ατομική αφήγηση, ανοίγοντας δρόμους για ψυχική αποφόρτιση και τη συμφιλίωση με τη φθορά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα αναμένονται στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο και με όλα τα φώτα να είναι στραμμένα στο Θησίο, σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα και ήδη τα πειρά δίνουν και παίρνουν από όλες τις πλευρές και προς όλες τις πλευρές. Στα ύψη όμως και η αγωνία για τις εξελίξεις στο Ιράν με τα στενά του Ορμούς, καθώς οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι πολύ σοβαρές σε όλο τον πλανήτη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Μιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σύγκρουση τρένο με σχολικό βαν το πρωί στο Βέλγιο κοντά στη Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί 2 μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ακόμα ένας ενήλικας. Ξεκινάει κρίσιμη διαδικασία της αφύπνισης για το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρεται να κακοποιήθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Απόψε στις 8 στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΙΠΕ 17 συλλήψη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι ΗΠΑ χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεΐ σε ΗΠΑ: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο τιμές του πετρελαίου. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγιας στο Νότιο Λίβανο να φύγουν από τα σπίτια τους εν ώψη πληγμάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα: 29 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι ειδήσεις και οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συντόρων. Είχαμε νωρίτερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου βγήκε η είδηση ότι παρατείνεται δηλαδή και τον Ιούνιο για ένα μήνα ακόμα η επιδότηση στον ντίζελ με φόντο την κατάσταση και την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Ενώ είχαμε και πολιτική παρέμβαση του Πρωθυπουργού και ένα μήνυμα με πολιτικές προεκτάσεις αναφορικά με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και θα δούμε και όλες τις δηλώσεις αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη που δεν είναι άλλη από τα όσα γίνονται στον πόλεμο του Ιράν. Εν μέσω των έντονων διπλωματικών διεργασιών, ανησυχία προκάλεσε η αμερικανική επίθεση κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ατουρμούς, η οποία έγινε για αμυντικούς λόγους σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση. Το Ιράν προειδοποίησε με αντίπεινα, ωστόσο μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν να διατηρήσουν την έθραυση και χειρία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να συνδεθούμε την Ένωση Σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε, ανάμεσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και σημαντικότερα του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν πλοιάρια του Ιράν που ναρκοθετούσαν τα στενά του Ορμούς.
3: Και ενώ 24 ώρες σχεδόν πριν, τέτοια ώρα που τα λέγαμε χθες, δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο στο ορίζοντα, μια τέτοια εξέλιξη εννοώ, Έλενα.
4: Ναι, σίγουρα. Και πριν από 24 ώρες λέγαμε πάντως ότι η κατάσταση είναι ασαφής και ως προς τη διπλωματική εξέλιξη και με όλες τις πλευρές να είναι ότι είναι κοντά και στον πόλεμο και στη διπλωματία εξέβρεση λύσης. Και μάλλον αυτό συνεχίζεται, αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως έλεγα, υπήρξαν αυτά τα πλήγματα λοιπόν τα αμερικανικά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυράβλους εδάφους αέρος και στη συνέχεια οι Αμερικανοί έπληξαν βάσεις εκτοξευτήρων των πυράβλων αυτών στην ίδια περιοχή. Αυτά σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση που λέει ότι η επιχείρηση αυτή έγινε για αμυντικούς λόγους για να προληφθούν ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για αντίπεινα και έκαναν μάλιστα λόγο για κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόουν και ενός F-35, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν πότε ακριβώς έγιναν αυτά. Τώρα, επίσης, τις τελευταίες ώρες και μετά την επίθεση, υπήρξε μήνυμα, νέο γραπτό μήνυμα του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρχει πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο για τις βάσεις τους, στρατιωτικές τους βάσεις στην περιοχή, λέγοντας ότι το στάτους των Αμερικανικών δυνάμεων και των ΗΠΑ στην περιοχή δεν θα είναι το ίδιο σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.
3: Βλέπουμε λοιπόν μια όξυνση και σε ελεκτικό επίπεδο.
4: Σε ελεκτικό επίπεδο βλέπουμε μια όξυνση, αλλά να σου υπενθυμίσω, Γρηγόρη, ότι δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός που υπάρχουν αυτή θα λέγαμε η κλιμάκωση. Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά και οι δύο πλευρές στη συνέχεια σταμάτησαν, έδειξαν μια αυτοσυγκράτηση, έδειξαν ότι θέλουν να δώσουν χώρο και χρόνο στη διπλωματία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ως προς την εξέβρεση μιας διπλωματικής λύσης, ο ίδιος είπε από το Νέο Δελχή ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, μπορεί να είναι θέμα ενός δύο ημερών, όπως είπε, ότι οι διαφορές που υπάρχουν είναι αυτή τη στιγμή στο πώς θα διατυπωθούν κάποια πράγματα. Όμως είπε ότι τα στενά του Ορμούς, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, θα ανοίξουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ότι διόδια δεν μπορούν να επιβληθούν στα στενά του Ορμούς από το Ιράν και σε αυτό συμφωνούν όλες οι χώρες και η Ρωσία και η Κίνα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι βεβαίως το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ανάρτησή του να αλλάζει τη στάση του κάπως ή κάπως σημαντικά, λέγοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, να θυμίσουμε, είναι περίπου υπολογίζεται στα 450 κιλά. Το εμπλουτισμένο ουράνιο λοιπόν, που μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικού όπλου, μπορεί είτε να μεταφερθεί και να καταστραφεί στις ΗΠΑ, είτε στο Ιράν, είτε σε μια τρίτη χώρα. Ενώ προηγουμένως έλεγε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βγει από το Ιράν, να μεταφερθεί στις ΗΠΑ και να καταστραφεί. Έχουμε λοιπόν αυτές τις σημαντικές εξελίξεις και υπάρχει η ελπίδα ότι όντως υπάρχει πρόοδος σημαντική. Και ένα άλλο σημείο που επιμένει το Ιράν είναι στο ξεπάγωμα των κεφαλαίων δεκάδων δισεκατομμυρίων του Ιράν που βρίσκονται στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο μετέβη τόσο ο Γκαλιμπάφ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής, όσο και υπουργός εξωτερικών Αραχτή στο Κατάρ, και σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, εκεί συζητήθηκε το ξεπάγωμα 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα 12 από τα οποία θα μπορούσαν να γίνει άμεσα το ξεπάγωμά του, θα λέγαμε, με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
3: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το άλλο πολεμικό μέτωπο, στο Νότιο Λίβανο. Τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Έλενα?
4: Ναι, βλέπουμε ότι στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του. Σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, μάλιστα θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Δόθηκε σήμερα νέα εντολή εκένωσης στην Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο, ενώ χθες τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις σε ένα χωριό της περιοχής του Νοτίου Λιβάνου. Επίσης, να σου πω ότι σημειώθηκε και μία επίθεση με Ισραηλινό ντρόουν σε προσφυγικό καταβλισμό στη Γάζα και άλλη μια σημαντική εξέλιξη εκεί με τουλάχιστον 5 νεκρούς.
3: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Οτιδήποτε νέο θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρεις τις εξελίξεις. Να μείνουμε τώρα στις οικονομικές επιπτώσεις, στον οικονομικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση ευτυχώς στη χονδρική. Πάμε στον Άκη Θανασόπλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με χθες, η τιμή του δηλαδή. Είμαστε περίπου 2 με 3 δολάρια πάνω, χθες ήταν στα 96, σήμερα παίζει από το πρωί 98 μέχρι 99,5. Είναι πάντως κάτω από τα 100 δολάρια. Φαίνεται ότι η τάση δεν είναι να τα ξεπεράσει. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια, τότε αυτές οι τιμές είναι συμβατές με όσους αισιοδοξούν ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε πιο αισθητή αποκλιμάκωση στην Αγγλία, γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι που επισκέπτονται βενζινάδικα βλέπουν τις τιμές ότι λίγο πολύ είναι ίδιες. Δηλαδή, άντε να βρει κάποιος μισό λεπτό φθηνότερη
3: βενζίνη. Δεν βλέπουν μεγάλη διαφορά, θες να πεις. Ναι,
5: ναι, ναι, ακριβώς. Όμως εκτιμούν ότι μέχρι Σάββατο, μέχρι Παρασκευή Σάββατο, μπορεί να δούμε και 2 λεπτά κάτω την αμόλυβδη. Και αυτό διότι τα δηληστήρια ήδη τιμολογούν φθηνότερα κατά περίπου 2 λεπτά χωρίς το ΦΠΑ. Την αμόλυβδη, δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για αμόλυβδη κοντά στο 1,58, ξαναλέω χωρίς ΦΠΑ, ενώ στην Αγγλία είναι περίπου στα 2,11. Άρα μπορεί να δούμε και 2,09 μέχρι την Παρασκευή Σάββατο. Το κίνηση τώρα το diesel, επίσης στα δηληστήρια είναι περίπου στο 1,30, κάπου εκεί τέλος πάντων, σε 1,30 κοντά, και είναι στην Αγγλία κοντά στο 1,80-1,82. Να πω μόνο για τον ντίζελ κλείνοντας ότι με βάση και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού θα έχουμε για ακόμα ένα μήνα επιδότηση.
3: Βέβαια,
5: που σημαίνει ότι όσοι έχουν οχήματα με ντίζελ θα έχουν φθηνότερο καύσιμο σε σχέση προφανώς με το αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση.
3: Θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Άκη Θανασόπλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΑ και καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Θεόδωρος Ακύρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και αναφέρθηκε αναλυτικά στην κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.
6: Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
3: Είπα, εγώ να είχαμε να λέγαμε.
6: Okay. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά περιγράψετε, είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου τη συνολική τροφοδοσία του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο. Η αλήθεια, η απόφαση των Απρίλιο έρχεται να κινητοποιούνται και υπάρχουν στο ΔΟΕ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις που μόλις ακούσαμε στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με φόντο τα αυτά λοιπόν τα γεγονότα, τα δραματικά, ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο.
7: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ο οποίος είχε και πολιτικά μηνύματα στην εισήγησή του Νότια. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Όρη, κύριε και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν δύο σκέλη, δύο πυλώνες, αν θέλεις, στους οποίους μπορούμε να σημειώσουμε, να αναφερθούμε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ένα έχει να κάνει με τα οικονομικά, όπως αυτό είπες, και με φόντο αυτές τις εξελίξεις στον πολέμο και στα στενά του ορμούς. Αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στη στήριξη των πολιτών από την κυβέρνηση. Εμείς στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις, προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, υπογράμμισε Γρηγόρη. Η επιδότηση του ντίζελ, όπως το ακούσαμε μάλιστα νωρίτερα εισαγωγικά, επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, κάτι το οποίο κατά την ανάλυση της κυβέρνησης θα κρατήσει το φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο το κόστος του ντίζελ. Τέλη Ιουνίου θα είναι περίπου η FAPAX, θα έρθει η FAPAX ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ας το κρατήσουμε και αυτό, έχει το ενδιαφέρον του. Από εκεί και έπειτα, η αλήθεια είναι ότι περνώντας από τα οικονομικά στα αμυγός πολιτικά, υπάρχει μια αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και σταθεροβεβαιότητα, και έκανε αναφορά και στα αποτελεσματικά του στην
3: Κύπρο. Των Κυπριακών εκλογών, βεβαίως.
8: Ακριβώς. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τη σημασία της σταθερότητας της σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας. Έχουμε καταλάβει όλοι ποιο είναι το δίλημα έτσι όπως το θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έχει το πλεονέκτημα να θέτει το δίλημα των εκλογών. Αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο. Έχει όμως ξεχωριστή σημασία η αναφορά του Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, χαρακτηρίζοντας πολιτική βαβέλ τα νέα κόμματα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους. Πρωτοεμφανιζόμενοι είναι η κ. Καραστενού, επανεμφανιζόμενος ο κ. Τσίπρας.
3: Και ο Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες ώρες από τώρα έχει τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο. Ναι.
8: Που αφορούν, λέει, νέο προσωπείο, άλλο προσωπείο, είναι γνωστή για δημόσια παρουσία της. Ναι, ακριβώς αυτό έχει τη σημασία του. Και όπως θα έλεγα, αν θέλετε να το προσθέσω, λίγες ώρες προσπάθησα να κάνω ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχω αναφερθεί στη λέξη πηξίδα, το έχω στη κοιμακή, ή τέλος πάντων αναφέρει ήδη από τους δελφούς, γιατί αυτό υπήρχε, ξαναυπήρχε. Υπάρχει, κρατείται ως ευταφράγιστο μυστικό το όνομα του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, και να σου πω ότι με πολύ στενούς συνεργάτες του που μίλωσα νωρίτερα προσπαθώντας να κάνω ρεπορτάζ, μου είπαν όχι, μην παίζεις, μην ποντάρεις το πιξίδι.
3: Μην ποντάρεις, μην χάσεις τα λεφτά σου. Θα δούμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα ακούσουμε σε λίγο Νότι. Θα ακούσουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δίνει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε αν ποντάρει αυτός. Αν ποντάρει αυτό σε κάποιο. Λοιπόν, μένεις για λίγο στη τηλεφωνική σου γραμμή για να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε λοιπόν στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, τονίζοντας ότι εξαγγέλλονται αυτό που μας είπες, Νότι, νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Για να τον ακούσουμε.
7: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
3: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας, και αυτό ήταν, όπως είπε, και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο.
7: Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστημισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη. Και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
3: Λοιπόν, πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου σε κάθε περίπτωση. Συζητείται μεταξύ άλλων στην πλούσια ατζέντα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Γύρω στις 3 αναμένουμε και τη συνέντευξη τύπου από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η οποία θα δώσει και διευκρινήσεις. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, στη συνέχεια του προγράμματός μας. Τώρα να έρθουμε και πάλι σε ένα Νότια Δανειάδη, γιατί στο κόμμα Τσίπρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
8: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, διέλυσε πολλούς μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε ο κύριος Τσίπρας, και αυτό χαρακτήρισε ότι είναι μια, το χαρακτήρισε ότι είναι μια υπηρεσία που προσέφερε. Αναφερόμενος και στο χθεσινό μέρος του ντοκιμαντέρ του Sky, στο κυριοστό της κυρίας Βαλτιώτης και της κυρίας Δευρυνού, και στην αναφορά του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ζαγκιόντ Γιούγκερ, τότε που τα είπε όλα, δηλαδή ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα απήχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, και ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, ο πρόεδρος στον κύριο Τσίπρα, τη φορολόγηση εφοπλιστών, ανταυτού ο τότε πρωθυπουργός επέλεξε να εξασφαλίσει το ποσό φορολογώντας, κόβοντας μάλλον, τις συντάξεις, ώστε να προσπαθεί και ο Τσίπρας, επενδύοντας στην αφαιρεχομένου επικοινωνία, να τάψει βαθιά θήκη τα πεπραγμένα του, υπογράψει και στα ΝΕΚΣ. Η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και αυτό να το πω, γιατί εντάξει, έχοντας μεγάλο γνώστος, γνωρίζοντας το ρεπορτάζ, υπάρχουν σοβαροί παράγοντες στον αυτιακό χώρο που λένε δεν θα μπορούσε να προλεγηθεί. Εντάξει, από εκεί έπειτα ο καθένας κάνει την δική του ανάλυση.
3: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταλήτης λοιπόν, ως καταλήτης ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στο σκηνικό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, φαίνεται να λειτουργεί η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, απόψε στις 8 στο Θησείο, ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε λίγες ώρες από τώρα, περίπου 6 ώρες από τώρα, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια, Βαγγέλη. Πέρα από τα χρώματα του Πανιωνίου, μας λύσει χθες. Έχουμε κάποιες, το διόρθωσα έτσι. Έχουμε άλλες πληροφορίες. Άκουγα, μας έλεγε νωρίτερα ο Νότης Ανανιάδης, ότι ήθελε να ποντάρει σε ένα όνομα, αλλά ότι είπαν καλύτερα άστο. Εσύ έχεις κάτι να μας βοηθήσεις? Υπάρχει κάποια πληροφορία, κάποια διαρροή?
8: Όχι, διαρροή. Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Διαρροή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εξάλλου δεν θα μπορούσε να υπάρξει, αν υπάρξει κάποιο ηχηρό όνομα. Βοήθεια προφανώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κρατάει αυτά τα στοιχεία για περί διαρροέν, ούτε στη ζητάρι του. Ήδη έχει στο τσεπάκι του και την ομιλία και το όνομα και τα πάντα. Αυτό που περιμένουμε όλη το βράδυ, η αλήθεια είναι, είναι η ιδεολογική ταυτότητα, το πρόγραμμα, ας πούμε το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, ο τίτλος και τα πρώτα ονόματα τα οποία θα συνδράμουν την λεγόμενη διοικούσα επιτροπή. Πάνω κάτω είναι γνωστά αυτά τα ονόματα, με επικεφαλή τον Γιώργο Βασιλιάδη. Από εκεί και ύστερα όμως δεν θα είναι αυτή τη στιγμή ονόματα τα οποία πλαισιώνουν την, αυτό που λέμε το πολιτικό γραφείο, το πολιτμπυρό που λέγαμε παλιά. Ούτως ή άλλως το κόμμα θα έχει μια τελείως διαφορετική δομή, δηλαδή δομή κυρίως όσον αφορά τον τρόπο που θα εγγράφεται κάποιο μέλος, θα είναι ηλεκτρονικό. Θα υπάρχουν ομάδες που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συνομιλεί απευθείας με τους τομεάρχες ψηφιακά, διαφωνώντας ή συμφωνώντας με απόψεις ή με το πρόγραμμα του κόμματος. Συν το χρόνο θα πλαισιωθεί αυτή η διοικούσα επιτροπή που θα λειτουργεί προοπτικά και ως σκιώδης κυβέρνηση, ας πούμε. Τώρα αυτά προσπαθώ να τα ερμηνεύσω και λίγο με τους συνηθισμένους όρους. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Τύπρα, αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα, θα κινηθεί κατά τα πρότυπα του κυρίου Σάντερς, του δημοκρατικού υποψήφιου στην Αμερική, δηλαδή ψηφιακά κυρίως, και επισκέψει σε όλους τους νομούς και αυτό που λέγαμε παλιότερα πόρτα-πόρτα. Οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν στα μέλη τους καθημερινά ενημερώσεις, να επισκέπτονται ή να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους στις περιοχές τους που θα εκπροσωπούν το κόμμα Τσίπρα, κυρίως όμως με τη βάση της συχνής ή σχεδόν καθημερινής επικοινωνίας. Τώρα, πόσο θα πετύχουν όλα αυτά με τη νέα δομή, το νέο εγχείρημα και κυρίως το νέο πολιτικό ρίσκο του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγο, θα τα δούμε όλα στο μέλλον. Όσον αφορά τους βουλευτές που θα πλαισιώσουν το νέο κόμμα Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι από σήμερα κιόλας μέλη και στελέχη κομμάτων, και κυρίως αναφέρομαι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα υπογράψουν ηλεκτρονικό στην ιδρυτική διακήρυξη. Και από αύριο ενδεχομένως να έχουμε ένα νέο κύμα μελών και στελεχών από τα δύο κόμματα που θα πλαισιώσουν, που θα ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
3: Ένα νέο κύμα αποχωρήσεων και παρετήσεων δηλαδή.
8: Ναι, αλλά μιλάω για μέλη και στελέχη. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτό θα γίνει κατά μόνας και δεν θα γίνει επί του παρόντος χρόνου. Ενδεχομένως εξελίξεις σε αυτή την εβδομάδα να υπάρξουν από 5 ή 6 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, τα ονόματα των οποίων είναι ήδη γνωστά, η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Ντανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης, ο μουσουλμάνος βουλευτής, που σημαίνει ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο Κοινοβούλιο. Ως σώμα δηλαδή, ως κοινοβουλευτική ομάδα με βάση κοινοβουλευτικούς κανόνες.
3: Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
8: Με μουσική του κυρίου Κραουνάκη.
3: Ειδικά γραμμένο γραμμένη για την περίπτωση, έτσι.
8: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση. Ναι.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Ιακαντάρης, ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο και διδάκτορ κοινωνιολογίας, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέ Γεωργιού. Και τι είπε, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
9: Αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026 με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει? Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα? Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
10: Σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
9: Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κ. Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
10: Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κ. Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ?
9: Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
3: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας του 26 δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 15. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Ιακαντάρης εδώ στο News 105,8. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος όμως, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα του 2015 και στον κύριο Τσίπρα του 2026.
11: Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη. Και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε, με έκανε να ανησυχώ ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
10: Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς.
11: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχεις αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
10: για τις τράπεζες,
11: περήφανη και σκληρή διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αλλάξει.
3: Τώρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, Θεόνη Κουφονικολάκου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη ρωτήθηκε τι καινούριο κομίζει το νέο σχήμα.
12: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
3: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί, ακούσαμε, ανασυνθέσεις και αναταράξεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, σε κατάσταση κρίσης και αναταράξεων Οικουμουνδούρου, με φόντο την επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που λειτουργεί ως καταλήτης. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής. Να ακούσουμε τον βουλευτή Νίκο Παπά, τον βουλευτή Σίμω Κεδίκολου και το ιστορικό στέλεχος Πανωρία.
13: Θα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Mm-hmm. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
14: Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
15: Όποιος αποφασίζει φεύγει, παραιτείται και φεύγει, είτε από το κόμμα ή παραιτείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
3: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Πάμε στο. Περιμένουμε σε λίγες ώρες λοιπόν τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη. Γιατί, Λίνα, νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια πολιτική Βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, την οποία πολιτική Βαβέλ ανέταξε και το Πασόκ. Πώς απαντούν από τη Χάρη Λαοτρικούπη σε αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού, Λίνα?
16: Ναι, Γρηγόρη, ήταν έντονη η αντίδραση του Πασόκ στις αναφορές του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ανταπέδωσε τα πυρά, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ, που ενώ ξεκίνησε, όπως είπε, ως κεντροδεξιά, έγινε όμηρος της ακροδεξιάς, σχολίασε ο κύριος Τσουκαλάς, επέκρινε την στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και με αφορμή τόσο το ζήτημα των υποκλοπών όσο και τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μίλησε για ορμπανοποίηση της χώρας. Δεν μπορεί, είπε, αυτός ο Πρωθυπουργός να μιλάει στο Πασόκ για θεσμικότητα και κέντρο.
3: Τώρα έχουμε κάποια αντίδραση, κάποια πληροφορία από τη Χαρλαία Τρικούπη. Τι λένε για την επικείμενη παρουσία του, εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα σε λίγες ώρες από τώρα στο Θησίο? Τι λένε στη Χαρλαία Τρικούπη?
16: Στελέχη της Χαρλαία Τρικούπη λένε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί και έχει ιτηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης, στις εκλογές, τονίζουν από τη Χαριλάο Τρικούπη, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις αλλά θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση. Επίσης θέτουν το δίλημα των εκλογών ο κόσμος της πρόοδου με το Πασόκ από την μία και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Ανδρουλάκη να καλεί σε συσπήρωση για πολιτική αλλαγή. Θα επικεντρώσουν στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών, λένε, προτάσσοντας το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος, διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας αύριο από την Αθήνα με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο βουλευτής του Πασόκ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς, εξέφρασε μια απορία για την επιστροφή του κ. Τσίπρα.
17: Και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, ιτήθηκε και τις δύο φορές κατά κράτος από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω πώς τεκμέρεται από κάποιους ότι η επιστροφή του αυτομάτως συνιστά κίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Τώρα, η φόλη Σισίλη συνέντευξη παραχώρησε η πρόεδρος της Πλαίσια Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς και στην εκπομπή συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και την Κατερίνα Δούκα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε ένα κίνημα υπεράσπισης της κοινωνίας, όπως είπε, και διεκδικούμε, δηλαδή για το κόμμα της, ότι διεκδικεί η Πλαίσια Ελευθερίας να εκφράσει πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Εκτίμησε ακόμα ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει μια διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
18: Μην προτρέχετε τώρα το.
19: Εγώ ακούω
20: δημοσκόπου και λένε ότι θα βγει δεύτερο.
18: Καλά, εντάξει.
20: Εκτίμηση, εντάξει.
18: Και στι δημοσκοπήσει το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
3: Ήταν η αναφορά τη κυρία Κωνσταντοπούλου στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει τη δημοσκοπήση στο κόμμα τη, αλλά και οι πληροφορίε και οι εκτιμήσει για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τη δεύτερη θέση. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 650 υπογραφέ συγκέντρωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία νωρίτερα κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματο Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στα δικαστήρια είναι η Άννα Νικολάου, η οποία θα μα δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
21: Λίγο μετά τις 10.30 Μαρία Καριστιανού έφτασε στον Άριο Πάγο έχοντας αφήσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό του εγχείρημα. Περίπου μία ώρα παρέμεινε στον τέταρτο όροφο στην εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη, ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Ενώ, όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρτης, όμως θα δώσει μάχη για να μην υπάρχουν ξανά τέμπες στη ζωή μας.
3: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη Μαρία Καριστιανού στο σημείο αυτό.
22: Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
3: Η συζήτηση όλη επικεντρώνεται γύρω από την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Για δίθεν νέα κόμματα έκανε λόγο από την πλευρά του γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
23: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
3: Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
24: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
3: Τώρα είχαμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα. Τη δείχνει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,1%. Καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic. Όμως το πραγματικό ενδιαφέρον της μέτρησης μεταφέρεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καθώς οριακό προβάδισμα καταγράφει το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έναντι του Πασόκ. Το κόμμα λοιπόν, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο στηρίζει το 12,3%. Την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 3,1% στο 0,5%. Επίσης, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,3% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%, ενώ το Μέρα 25 μένει στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%.
25: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τραγωδία στο Βέλγιο, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει πώς ακριβώς συνέβη αυτό το τρομερό δυστύχημα και πώς οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, Έλενα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
26: Καλό μεσημέρι από το Βέλγιο, που πρόκειται για ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα που έχουν λάβει η χώρα εδώ στο Βέλγιο. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε μια περιφέρεια που λέγεται Μπάκενχάουτ, είναι στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο. Πώς έγινε αυτό? Βρισκόταν σε ισόπεδη διάβαση το λεωφορείο. Φαίνεται από τις φωτογραφίες που αποτυπώνονται και στον τύπο ότι ήταν κατεβασμένες οι μπάρες. Το τρένο προσπάθησε να σταματήσει βλέποντας το λεωφορείο, δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να πολτοποιήσει το σχολικό λεωφορείο, και σύμφωνα με πληροφορίες είναι 4 οι νεκροί. Όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων της Φλάνδρας, είναι 2 παιδιά και 2 ενήλικες που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο, ανάμεσα τους ο ένας ο οδηγός, οι νεκροί, ενώ στο τρένο, στο οποίο επέβαιναν 100 περίπου επιβάτες και είχε προορισμό από την Μπριζ προς την πόλη αυτή, το μικρή αυτή επαρχία, την Μπάκενχάουτ, δεν τραυματίστηκε κανείς παρά μόνο ένας επιβάτης. Ουσιαστικά ήταν σε κατάσταση σοκ και έτσι λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι διερευνούνται τα αίτια για τα οποία, κάτω από τα οποία έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, με το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές γυμνασίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο βρίσκονταν 7 μαθητές. Ένας ο οδηγός και ένας ουσιαστικά ο ενήλικας ο οποίος συνόδευε τα παιδιά.
3: Συνοδός, ας το πούμε έτσι.
26: Ναι, ο συνόδος, ακριβώς. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι φυσικά έχει κατακλειστεί το σημείο από τις αρχές, την αστυνομία.
3: Κρίμα, αλλά και η εισαγγελία.
26: Ναι. Βρίσκεται στο σημείο προκειμένου να εξακριβώσετε το τι ακριβώς γίνεται. Εγώ βρίσκομαι καθοδόν, είναι αρκετά μακριά από το Βέλγιο και είναι πραγματικά περίεργο για τους Βέλγους το τι συνέβη αυτό το δυστύχημα και με τον τρόπο τον οποίο έγινε. Και μιλάμε φυσικά και για παιδιά.
3: Περιμένουμε βέβαια πάνω απ' όλα αυτό το χειρότερο, ότι μιλάμε και για παιδιά και για μεγάλους ανθρώπους. Πραγματικά είναι πολύ περίεργο και μακάρι να βρεθούν και να δοθούν γρήγορα οι απαντήσεις που πρέπει. Με Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την τραγωδία.

0: Κότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά εμπλέκονται και άλλοι φορείς και άλλα υπουργεία. Για να ακούσουμε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου.
1: Το κυκλοφοριακό στο οποίο κάνατε αναφορά δεν είναι προφανώς αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου.
2: Εννοείται.
1: Υπουργείου, ναι, και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2: Προφανώς.
1: Θα σας πω ότι αυτό που έχουμε ανακοινώσει από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετίζεται και με τον Κηφισό και έχει να κάνει με την μείωση των βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό της πόλης. Είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπολογίζουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και απαιτεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι η σύνδεση επίσης του περιφερειακού Εγάλεο με την Εθνική Οδό και παράλληλα οι τρεις κόμβοι, η κατάργηση κάποιων φαναριών όπως το φανάρι στον Παλάσκα, η γέφυρα στο Σχιστό από μία λωρίδα ανακυκλοφορία θα έχει 2 λωρίδες ανακυκλοφορία, άρα αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση.
0: Πραγματικά οδύσσια μετακινήσεις κάθε μέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μακάρι αυτές οι παρεμβάσεις να φέρουν αποτέλεσμα και να δώσουν ανάσες στους δρόμους της Αθήνας. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπε ο κύριος Δήμας, ο αρμόδιος υπουργός, εξαιρετικά σημαντικό είναι και το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει το έργο καθοριστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
1: Εξαιρετικά σημαντικό είναι το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και πιστεύουμε θα συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση της...
3: Με καθυστέρηση βέβαια. Με καθυστέρηση.
1: Υπήρχαν πράγματι καθυστέρησεις. Εγώ θα σας πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ήδη ο ένας μετροπόντικας η Νίκη έχει ολοκληρώσει την διαδρομή της, ξεκινώντας δηλαδή από την Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα έχει ολοκληρωθεί η Σύραγγα εκεί πέρα. Αντιστοίχως ο δεύτερος μετροπόντικας, η Αθηνά, που ξεκίνησε από την Βεΐκου, έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωράει και αυτή ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι κάτω από την Κυψέλη είχε τεχνικές δυσκολίες.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Αθήνα, αλλά και στην Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις μαζικές σύλληψεις λοιπόν στην Κρήτη, αρχές προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται για 2 υπαλλήλους κέντρων υποδοχής δηλώσεων και 15 ακόμη άλλα πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπρασαν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 ως και το 2024, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζουν οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι τώρα το ποσό έχει φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάσσεται από την αστυνομία, εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια που δεν δίνουν δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως της Θεσσαλονίκης, και τα οποία φυσικά πρόσωπα που τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είχαν σχέση με αγρότες, τα δήλωναν ως δικά τους, ότι τα καλλιεργούσαν και στη συνέχεια έκαναν αιτήσεις και εισέπραταν παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη οι συλλήψεις, 14 συλλήψεις έχουν γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, μία στις Σέρες, μία στο Κιλκής και μία στην Αθήνα.
0: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη ήδη έχουν γίνει 22 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κατά συρροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
6: Δεν κάνουν, τα πάρουν και κάνουν πατεωνίες, να τις βάλουν μέσα.
7: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος βρίσκεται έξω από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και όπου βρίσκονται και οι συλληφθέντες.

0: και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο.
1: Γρηγόρη, πρόκειται για 20 άτομα που κρατούνται εδώ και 2 που έχουν συλληφθεί στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, 22 συνολικά ακριβώς.
1: Ναι, ακριβώς. Τα κυκλώματα και από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη έχουν δικτύωση, ας το πούμε, και στην Αττική. Θα δούμε τι θα αποφαθεί η δικαιοσύνη επ' αυτού. Οι 20 που κρατούνται εδώ και συλληφθήκαν χθες σε μια μεγάλη επιχείρηση που διεξήχθη νωρίς το πρωί από το Ρέθυμνο μέχρι τον Άγιο Νικολάου, δηλαδή στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης. Θα μεταχθούν το πρωί, θα βρίσκονται το πρωί στον Πειραιά και από εκεί θα οδηγηθούν κατευθείαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το λέω αυτό γιατί απόψε πρόκειται να επιβαστούν ως ήθιστα στο πλοίο της γραμμής. Πρόκειται να χωρίσουν θέση και να βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα, αλλά κάποιο γραφειοκρατικό ζήτημα πήγε την υπόθεση 24 ώρες πίσω. Τώρα, συνολικά, συγκεκριμένη δικογραφία, Γρηγόρη, περιλαμβάνεται 137 άτομα, δηλαδή πλέον των 22, έτσι. Έχουμε και άλλους 100. Δεν μπορώ να κάνω την αναφέρεση τώρα. Είναι αρκετοί πάντως οι οποίοι κατηγορούνται ως περιφερειακοί. Είναι άτομα τα οποία δήλωναν παραπανίσχες εκτάσεις. Προσπορίζονταν ένα σημαντικό όφελος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο διανέμονταν και μεταξύ των εγκεφάλων της οργάνωσης. Αυτοί λοιπόν οι υπόλοιποι που δεν έχουν συλληφθεί αλλά είναι καταγεγραμμένοι στην υπογραφία θα κληθούν και αυτοί εν ευθέτω χρόνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να απολογηθούν
0: και να δώσουν τις εξηγήσεις που πρέπει.
1: Ναι, θα τους απαγγελθούν επίσης κατηγορίες που πρέπει, δεν θα διελάσουν δηλαδή.
0: Βεβαίως. Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε ότι οι έρευνες επεκτείνονται λοιπόν από την Κρήτη, πέρασαν στην Αθήνα και τώρα έχουν περάσει στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων. Γιατί έχουμε ένα σφοδρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα που πλήττει την Δυτική Ευρώπη από τη Βρετανία ως και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ενώ έχουν καταγραφεί θάνατοι, κυρίως στη Γαλλία, που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
3: Κύμα ασυνήθιστα για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή μέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή μέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιο. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία. Σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστη σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παγιδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
0: Και από τον καύσωνα που ταλαιπωρεί χώρες της Δυτικής Ευρώπης να επιστρέψουν στο αστυνομικό δελτίο. Άλλο ένα βιοπεριστατικό με ξύλο και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα, εκεί όπου 10 άτομα επιτέθηκαν σε 2, 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος συνελήφθησαν και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
4: Χθες το βράδυ γύρω στις 11:20 όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι δύο νεαρούς 18 και 17 ετών. μάλλον οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλυθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο γεννηματάς. Ωστόσο πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους. Είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 mm-hmm. ετών και ένας 18. Επίσης τα παιδιά είναι καλά στην υγεία Μάλιστα. τους σε γενικές γραμμές. Ωστόσο δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
0: Λοιπόν, και από την Καλυθέα πάμε στο Χολαργό τώρα. Οικογενειακή τραγωδία χθες το βράδυ στο Χολαργό, που ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι πριν ο ίδιος βάλει τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα της πράξης του δράστη ερευνώνται, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποια αντιπαράθεση. Σοκαρισμένοι γειτονές που μίλησαν στην κάμερα του RNews.
5: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
6: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Mm-hmm. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι μετέδωσε και ο Κώστας Θάμο, ο ρεπόρτερ μας, για αυτή την οικογενειακή τραγωδία.
7: Καταρχάς, να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκλήθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10.30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, όπου εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμο, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και γι' αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύμηνη κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς, και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
0: Και από την οικογενειακή τραγωδία εδώ στο Χολαργό, να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ανησυχία προκαλούν οι ρωσικές προειδοποιήσεις για νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, με τη Μόσχα μάλιστα να καλεί τις ξένες διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τα νεότερα. Έλενα.
8: Η Μόσχα προειδοποιεί λοιπόν με νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, κατά στρατιωτικών αλλά και διοικητικών κέντρων και κέντρων λήψεων αποφάσεων, και κάλεσε ξένους πολίτες, διπλωματικές αποστολές αλλά και μέλη διεθνών οργανισμών να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Μάλιστα, αυτό ανέφερε και ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, προς τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για αυτές τις εξελίξεις, αλλά και την δεδομένη θέληση της Ουάσιγκτον να συνεχίσει τη διαμεσολάβηση για την λήξη του πολέμου. Ωστόσο, ο κύριος Ρούμπιο δεν θέλησε να απαντήσει πώς θα αντιδράσει το State Department, αν δηλαδή θα απομακρύνει τους διπλωμάτες του από το Κίεβο. Τώρα να σου πω επίσης ότι η Ρωσία λέει ότι αυτές οι επιθέσεις είναι σε αντίπεινα για ουκρανικές επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα κατά ρωσικής πόλης με 21 νεκρούς, ενώ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σημειώθηκαν επιθέσεις με πάνω από 100 ρωσικά ντρόν αλλά και πυράβλους κατά περιοχών της Ουκρανίας, με τουλάχιστον ένα νεκρό στην Οδυσσό.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς διευκρινήσεις έδωσε ο ΕΦΚΑ για λάθος τον υπολογισμό στις εισφορές του 2025. Πάμε στη Δήμητρα Κυρεζή, που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, τι είναι αυτό το λάθος που έκανε ο ΕΦΚΑ και αφορά πολύ κόσμο?
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Υπήρξε ένα λάθος στον υπολογισμό των εισφορών για το 2025. Ήταν τεχνικό ζήτημα λόγω της μετάπτωσης των υποσυστημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το ΕΦΚΑ, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή. Δεν είχαν προσυπολογιστεί οι μήνες Ιανουάριος και Δεκέμβριος, με αποτέλεσμα να έρθουν φουσκωμένες ασφαλιστικές εισφορές για αρκετούς εργαζόμενους που έχουν παράλληλη επασχόληση και αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, και μάλιστα τους ζητούσε το ποσό, το οποίο, την πρώτη δόση του ποσού που αναγράφονταν ως εισφορές του 25 μέχρι την Παρασκευή. Και ήταν και αρκετά τα χρήματα. Υπήρχε μια αναστάτωση, το θέμα συζητήθηκε στον ΕΦΚΑ και πραγματικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Θα προβεί ο ΕΦΚΑ σε διόρθωση τον Ιούνιο. Γι' αυτό παρακαλεί όσους έχουν λάβει τα ειδοποιητήρια αυτά για το 25 να μην προβούν σε πληρωμή τις δόσεις μέχρι την Παρασκευή, όπως αναγράφονταν στα ειδοποιητήρια, ούτως ώστε από τον Ιούνιο να υπάρξουν διορθώσεις και να κυλήσουν όλα ομαλά σύμφωνα με τις εισφορές τις οποίες πρέπει να πληρωθούν.
0: Ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Σε πολύ λίγο από τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου. Έτσι, που έδωσε η κυρία Κεραμέως σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.
9: Και τα βαρία και ανθυγιεινά, Γρηγόρη, για τους εργαζόμενους νοσηλευτές, οδηγούς σε ΚΑΠ και διαζώστες, για όσους δεν έχουν βαρία και ανθυγιεινά. Και επίσης έχουμε και για την ισότητα στις αμοιβές, πρόκειται ουσιαστικά για ενσωμάτωση σχετικής κοινοτικής οδηγίας και στο εξής, για τις ίδιες θέσεις και τα ίδια προσόντα, δεν θα υπάρξει καμία απόκληση στις αμοιβές. Δεν μπορεί να αμείβεται διαφορετικά η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα. Θα δούμε λοιπόν τις άλλες διευκρινήσεις θα έχει το νομοσχέδιο.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, έκανε το 2-1 στη σειρά με τον Άρη στον τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Πέμπτη.
10: Και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό ζευγάρι, για να δούμε ποιο πρωταθλητής Ελλάδος. Ξεκινάνε αυτοί οι αγώνες την ερχόμενη Παρασκευή. Αλλά αυτές τις ώρες είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός σε επαφές με τον Δανό Νέστρουπ. Αυτός θα είναι η πιθανότητα προπονητής της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρέπει να υπάρχει προφορική συμφωνία και αυτή τη στιγμή ζητάνε κάποιους επιμέρους όρους. Αυτή είναι η πληροφόρησή μας. Μπορεί και μέσα στην ημέρα να υπάρχει ανακοίνωση, ή στη μέρα ή αύριο να υπάρχει ανακοίνωση για τον Νέστρουπ.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου, το μεσημέρι απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά το απόγευμα, οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Doctrine of Love ονομάζεται το πολύ αναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ του Αμερικανού soul ερμηνευτή του Τζαλίν Γκόντα. Η κυκλοφορία του είναι προγραμματισμένη για τις 5 Ιουνίου από την Dubtone Records και ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Λουκία Σούπουλη και Μαρίλια Γεροντίδη στην παρέα σας μέχρι τις 4. 1964 γυρίζουμε το χρόνο πίσω με τις Supremes.

Αυτός ήταν ο Μαρμπάνος, γνωστός καλλιτεχνικά ως Κούκο. Εδώ διασκεύασε το κλασικό μπολερό του Μπόμπι Καπό, το Πιέλ Κανέλα. Και άλλη μια διασκευή εδώ, το Wondrous Place από τον Mr. Vags, που μεταμορφώνεται ως Wondrous Regulate. Καλησπέρα και πάλι.

ένα από τα πιο τρυφερά και αφοπλιστικά ειλικρινή τραγούδια των Florence and the Machine από το άλμπουμ Everybody's Cream βεβαίως και σε συνεργασία με τη Μίτσκι, αυτήν την Ιαπωνοαμερικανίδα τραγουδοποιό. Florence and the Machine live στην Αθήνα 14 Ιουλίου, headliner στην πρώτη μέρα του Eject Festival. Και μια στάση στην Ελλάδα, γιατί συνέχεια αυτή η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στον καταξιωμένο Έλληνα τρομπετίστα και συνθέτη τον Γιώργο Αβραμίδη. Εδώ με τα υπέροχα φωνητικά της Αλεξάνδρας Ιετή ακούμε το Blind Week από το 2020.

Από το 2023 το κομμάτι με τίτλο Nora, η Balkan Beatbox και ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από την τηλεόραση, είτε μέσα από την πλατφόρμα της RTR Teco.

ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο στο 1967. Τον κορυφαίο σαξοφωνίστα της jazz, ο Phil Woods, παίζει μαζί με τον σπουδαίο Έλληνα δεξιοτέχνη στο μπουζούκι, τον Ιορδάνη Τσομίδη, Greek Cooking.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκυχηρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Έκρηξη σε τάνκερ στα νυχτά του Ομάν καταγράφηκε από εταιρείες παρακολούθησης της ναυτιλίας στη Βρετανία. Άγνωστα τα αίτια προς το παρόν. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός του Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Στις 8 στο Θησίου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη. 4,5 εκατομμύρια ευρώ το κέρδος. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίη, Σέρες και Αθήνα. 4 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνιβαν στο Μπούγκενχάουτ, στο βόρειο Βελγίου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα επιρροτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

As Tears Go By, το κομμάτι που έγραψαν οι Jagger και Richards και που πρωτοειχογράφησε η Marianne Faithfull το 64 εδώ σε μια σκάρεγγι εκδοχή από την Ρόντα Ντακάρ, συνεργάτηδα και των Specials μεταξύ άλλων. Για το καλώς ορίσμα στο τελευταίο ημιωρό της σημερινής εκπομπής, 34 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και έρχεται το ελληνο-βρετανικό reggae rock σχήμα, το Natural Right, μια ενδιαφέρουσα έτσι μουσική πρόταση που συνδυάζει και ska και blues και reggae. Άννα το κομμάτι τους και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

άλλο ένα αγαπημένο της τελευταίας περίοδου εδώ στον κόσμο 93,6 του Quiet Rebellion και η Kelly Boss.

Λαλίτα, ο Έρικ Χίλτον και τα φωνητικά της, Ναταλία Κλαβιέ. Λίγο πριν ακούσαμε το Holy Mountain από τον Νιγηριανό Μπομ Τζαγιάρ. Έζρα Collective έρχονται αμέσως τώρα, προτελευταίο μας κομμάτι. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Και στα φωνητικά η Green Tea Bank, Helicopters. Yeah, yeah, yeah.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ, Κωνσταντίνος Πατζόγλου έρχεται σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημεράκι στις 2 ακριβώς. Κλείνουμε στην Καραϊβική με την Καλύψο Ρόουζ, την αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της Καλύψο Μουσικής, αφού υπήρξε η πρώτη γυναίκα που ασχολήθηκε με αυτό το είδος, εδώ σε μια διασκευή της κλασικής σύνθεσης του Nat King Cole, ένα κομμάτι του 1949, Καλύψο Blues, και τα λέμε ξανά αύριο. Από τη Μαρίλα Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Κουάντε και Άλις Ράσελ και το Traveling Song στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης. 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι Τρίτης και 26 Μαΐου και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος της Άνοιξης. Αυτή η εβδομάδα θα μας πάει στο καλοκαίρι και επισήμως. Εδώ λοιπόν με τις μουσικές μας και με καλοκαιρινή, θα λέει κανείς, διάθεση, Traveling Song εξάλλου στο ξεκίνημα. Θα φτάσουμε μέχρι τις 6 μαζί. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Όλοι εσείς θέλω να πιστεύω στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα.

Εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 Ambient Africa, έτσι λεγόταν αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, Tambourdeur, και κάνουμε παρέα για αυτό το δίωρο. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε από ένα πάρτι, καθώς ο πεζόδρομος της Ερμού παίρνει ρυθμό, χρώμα και vintage διάθεση, vintage αέρα, γιατί γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Lindy Hop. Σήμερα λοιπόν από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 11 οι ομάδες Lindy Hop της Αθήνας, αλλά και όσοι αγαπάμε τη swing μουσική, δίνουμε ραντεβού στο νούμερο 148 της Ερμού. Εκεί στείνεται ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Το Lindy Hop είναι ο πιο διαδεδομένος κοινωνικός χορός της swing οικογένειας. Γεννήθηκε τη δεκαετία του 30 στο Harlem της Νέας Υόρκης και παραμένει μέχρι σήμερα μια ζωντανή μορφή πολιτιστικής έκφρασης, αυτοσχεδιασμού και αυθεντικής επικοινωνίας. Και υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες Lindy Hop στην Αθήνα που θα συναντηθούν απόψε στην Οδό Ερμού για αυτό το μεγάλο πάρτι.

What's My Name. Είπαμε σήμερα έχουμε καλοκαιρινή διάθεση. Και καθώς ακούγαμε αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, σκέφτηκα αυτό που έρχεται τώρα. Ένα Libertango. Grace Jones από τα παλιά. Για να φτάσουμε στις 4:30 για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενόπλοιο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε Μαρία Κριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη, ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγίνα με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονομένες καταιγίδες τωρινά της Δυτικής Ελλάδας, έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση για τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.

τελευταία του τελευταίου καιρού, The Sincere's Did You Know. Και λίγο πριν Marvin Gaye και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, είναι απόγευμα Τρίτης, είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μας βρίσκεται live και on demand και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και διάβαζα νωρίτερα και το κράτησα για να το μοιραστώ μαζί σας, αυτό που λένε οι Βρετανοί γιατροί, ότι η χρήση των social media θεωρείται όπως και το κάπνισμα επιβλαβής για τα παιδιά. Αυτή είναι η προειδοποίηση της Ακαδημίας Ιατρικών Βασιλικών Κολεγίων της Βρετανίας και παρουσίασαν τις επιπτώσεις που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η Βρετανική κυβέρνηση με στόχο την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Και κατατάσσεται λοιπόν μαζί με το κάπνισμα και τη χρήση ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα, η χρήση του διαδικτύου, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στις δραστηριότητες τις οποίες όλοι οι γιατροί θεωρούν επικίνδυνες. Περισσότεροι, λέει, από τους μισούς από τους γιατρούς που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι βλέπουν τουλάχιστον μία περίπτωση σωματικής ή ψυχολογικής βλάβης που συνδέεται με την τεχνολογία και τις ηλεκτρονικές συσκευές κάθε εβδομάδα, ενώ πάνω από το 1/3 απάντησε ότι βλέπει τέτοια περιστατικά πολλές φορές την εβδομάδα. Οι βλάβες αυτές ποικίλουν από σωματικά τραύματα τα οποία, για παράδειγμα, προκαλούνται από τη μίμηση πράξεων που βλέπουν τα παιδιά στο διαδίκτυο, μέχρι και επιπτώσεις, λέει, στην ψυχική υγεία, όπως ψυχικά τραύματα σε παιδιά και νέους που είδαν βίαιες σκηνές στο ίντερνετ. Είναι μεγάλη πάντως αυτή η κουβέντα και σημαντική και έχει ανοίξει. Είναι μεγάλη πάντως αυτή η κουβέντα και σημαντική και έχει ανοίξει.

Holy Golightly και Seven Wonders εδώ στο Κόσμος. Και λέω να πάμε σε μια ταράτσα τις επόμενες ημέρες, μεθαύριο δηλαδή, για να δούμε σινεμά με φόντο την Ακρόπολη και την πανοραμική θέα σε όλη την πόλη, που αποκαλύπτεται μόλις ανηφορήσει στην τσιμεντένια ζιγζακ ράμπα για την ταράτσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Το Cinefix ανάβει και φέτος και αυτό το καλοκαίρι προβολής, δίνοντας τη μοναδική ευκαιρία για να απολαύσουμε οπτικοακουστικά καλλιτεχνικά έργα, όχι μόνο ταινίες, στη μεγάλη οθόνη. Το πρόγραμμα ξεκινάει μεθαύριο και θα κρατήσει με εβδομαδιαία βάση όλο το καλοκαίρι. Την αυλαία σηκώνει το ντοκιμαντέρ των Chris Marker και Pierre Lhomme με τίτλο «Le Joli Me», ωραίος μήνας Μάιος, που καταγράφει το Παρίσι τον Μάιο του 1962, αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου της Αλγερίας. Μέσα από συζητήσεις με κατοίκους της πόλης, ταινία συνθέτει ένα πολυφωνικό πορτρέτο της γαλλικής κοινωνίας σε μια στιγμή μετάβασης. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε κάποιες από τις προβολές που θα γίνουν στο ΕΜΣΤ, και είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να δει κανείς σινεμά με αυτή την θέα που κόβει πραγματικά την ανάσα. Εντάξει, τα κατάφερα, το πάτησα το κουμπάκι.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
5: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
9: Κόσμος 93,6.

Lovers και Lovely Day. Και είμαστε πίσω για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι απόγευμα Τρίτης, 26 Μαΐου, 9 λεπτά, σχεδόν 10 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα για λιγότερο από μία ώρα ακόμα με τις μουσικές μας. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Τζαλίνε Κόντα, καινούριο σίγγλ.

Ο Bon Jovi και το Holy Mountain, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και αυτή η εβδομάδα θα μας φέρει και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του φεστιβάλ που και φέτος, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ξεκινάει το πρόγραμμά του από την Πειραιώς 260, η οποία γιορτάζει και τα 20 χρόνια της. Έτσι λοιπόν έχουμε Χάινερ Γκέμπελς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής μουσικής και θεατρικής σκηνής. Συνθέτει και σκηνοθετεί μια μουσικοθεατρική παράσταση που αντιμετωπίζει την ιστορία όχι ως στατικό αφήγημα, αλλά ως διαρκή διαδικασία ανασκαφής, ερμηνείας και αναδιατύπωσης. Το Σλίμαν 3 λοιπόν αποτελεί μια απόπειρα δημιουργίας διαφορετικών χώρων εμπειρίας για το κοινό που επιτρέπουν την εκ νέου εξέταση της αντίληψής μας για την ιστορία. Αφετηρία του έργου είναι η ανασύνθεση ενός σχεδίου της Τρίας με τα 9 ανακαλυφθέντα στρώματά της, όπως αυτό προκύπτει από την ημερολογιακή αφήγηση του Ερίκου Σλίμαν για τις ανασκαφές εκεί κατά τα έτη 1871 και 1873. Φωνές, performer και μουσική αλληλεπιδρούν με ένα ετερόκλητο κειμενικό και μουσικό υλικό που περιλαμβάνει ψευδοαρχαϊκές απαγγελίες και αποσπάσματα από την Ιλιάδα, μέρη από τους Τρόες, την όπερα του Έκτορ Μπερλιόζ, καθώς και δημοτικά τραγούδια, ηλεκτρονικά ηχητικά δείγματα και προηχογραφημένα κομμάτια. Όλα αυτά στην Πειραιώς 260, στο κτίριο Δέλτα, από τις 29 Μαΐου μέχρι και την 1η Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Η παράσταση Σλίμαν 3. Και παράλληλα ξεκινάει και το after, το after party, σε επιμέλεια Δημήτρη Τσάκα και η Ρος Νικολάου, με live τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Groovies in the Heart. Θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που είστε ακόμα στο γραφείο και εργάζεστε και θα μου πεις νωρίς είναι ακόμα, τι περιμένεις. Και έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο που νομίζω ότι αξίζει να το να κάνουμε μια μικρή αναφορά, καθώς μιλάει για τα όχι. Το να λες σε όλα ναι δεν θα σε κάνει να προχωρήσεις επαγγελματικά. Αυτό είναι το θέμα. Η διαρκής προθυμία κρύβει, λέει, παγίδες που δεν φαντάζεσαι. Αυτό, λέει, ένας ειδικός. Δεν έχεις, λέει, να προσφέρεις τη βοήθειά σου μόλις ακουστούν λέξεις. Μπορεί κάποιος να. Η απάντησή σου σε κάθε αίτημα συναδέλφων είναι σχεδόν πάντα ναι. Είσαι, λέει, εκείνος που όλοι αναζητούν όταν οι προθεσμίες στενεύουν και μια δουλειά πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Και έχω την αίσθηση ότι σε κάθε εργασιακό περιβάλλον υπάρχει ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να πει όχι και τρέχει πάντα να βοηθήσει. Το να θες, λοιπόν, να βοηθάς συναδέλφους και συνεργάτες είναι λογικό, αφού έτσι χτίζεται η εμπιστοσύνη στον εργασιακό χώρο. Είναι όμως τα πράγματα τόσο απλά όσο φαίνονται. Ο Μπένζαμιν Λέικερ, που είναι καθηγητής ηγεσίας, λέει, στο Henley Business School, εξηγεί ότι το να λες σε όλα ναι μπορεί από τη μια να αποτελεί ένδειξη επαγγελματισμού, αφοσίωσης και ομαδικότητας, αλλά στην υπερβολή αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητική ούτε για αυτόν που την υιοθετεί ούτε για τους γύρω του. Και τι λέει ουσιαστικά? Ότι το να λες συνεχώς ναι μπορεί να επηρεάσει και τον τρόπο που οι άλλοι σε αντιλαμβάνονται, ότι οι συνάδελφοι, δηλαδή, σε βλέπουν περισσότερο ως βοηθό παρά ως πιθανό ηγέτη, ενώ οι προϊστάμενοι μπορεί να βασίζονται πάνω σου για εκτελεστικές εργασίες, αλλά σε παραβλέπουν όταν έρχεται η ώρα μιας προαγωγής. Και τίνουμε, λέει, να επιβραβεύουμε όσους προστατεύουν τα όρια τους και διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο τους, όχι απαραίτητα εκείνους που απορροφούν αδιάκοπα επιπλέον υποχρεώσεις. Όταν είσαι, λέει, υπερβολικά καλός στο να βοηθάς, κινδυνεύεις να οριστείς μέσα από αυτόν τον ρόλο, αντί να αναγνωρίζεσαι για τη δημιουργικότητα, τη στρατηγική σκέψη ή τη διορατικότητά σου, αντιμετωπίζεσαι ως το άτομο που κρατά τα πάντα όρθια. Είναι ένας πολύτιμος ρόλος, αλλά όχι πάντα εκείνος που οδηγεί στην επαγγελματική εξέλιξη. Θυμάστε και άλλες φορές, νομίζω, έχουμε αναφερθεί στα όρια και πόσο δύσκολα τα βάζουμε, αλλά πόσο σημαντικά μπορεί να είναι.

Αλήθεια, έχετε αναλογιστεί πόσα ναι και πόσα όχι λέτε? Και με αυτό εδώ θα φτάσουμε στις 5:30. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενό όπλο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός του Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η ίδια κυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 8 το βράδυ στο Δυσίο, η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη, ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Νομοσχέδιο για την ανισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγιεινά με δυνατότητα σύνταξη οδότησης στα 62 έτη εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλιση στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σωτομαγιόρ και το Πορβενίρ και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 25 λεπτά μπροστά μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και επειδή πως μας γράφεται μύρισε καλοκαίρι, να το και αυτό εδώ. Όχι, όχι, να το, τώρα θα έρθει, περίμενε, κάτσε. Λοιπόν,

Skin και Canción del Rey από το 2018, και να μιλήσουμε λίγο πριν φύγουμε για μια έκθεση που έρχεται από αύριο και θα κρατήσει μέχρι και τον Σεπτέμβρη στο Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Κουμπάρη, έκθεση Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιων της ταινίας. Πρόκειται για μια φιλόδοξη έκθεση, είναι και επιλογή ταυτόχρονα. 18 από τα κοστούμια της ταινίας Μαρία του 2024 υπό την επιμέλεια του σχεδιαστή των κουστούμιων της ταινίας, του διεθνώς αναγνωρισμένου και βραβευμένου Ιταλού ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι, σε συνεργασία με σπουδαστές στη διεύθυνση μόδας της σχολής Πολυμόντα Μέτρα τη Φλωρεντία, της οποίας είναι και ο ίδιος απόφυτος. Η έκθεση αποτελεί μια συνδιοργάνωση της πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα και του Μουσείου Μπενάκη, και είναι μια αυτή η ενδυματολογική προσέγγιση του Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία, η οποία απέσπασε εγκομιαστικά σχόλια από τον διεθνή τύπο και έχει χαρακτηριστεί ως οπτική γιορτή της μόδας για την ικανότητά του να αποτυπώνει με ευαισθησία και εξαιρετική λεπτομέρεια τα διάφορα στάδια της ζωής της σπουδαίας σοπράνο. Θρυλικά λοιπόν κοστούμια όπερα συνυπάρχουν με σύνολα που ανακαλούν τη λάμψη της κοσμικής ζωής, σχηματίζοντας ένα ζωντανό αφιέρωμα στη συναρπαστική ταυτότητα της Λαντιβίνα, μιας από τις πιο εκλεπτισμένες και αναγνωρίσιμες δίβες του 20ου αιώνα, μιας εμβληματικής εικόνας στυλ και διαχρονικής κομψότητας. Η δημιουργική διαδικασία πίσω από τα περίπου 60 διαφορετικά κοστούμια που κατασκευάζονται

Παρουσιάστηκαν αποκλειστικά για την Αντζελίνα Τζολί, έχει στόχο όχι μόνο να αποδώσει την εξωτερική εικόνα της Κάλλας, αλλά και να εμβαθύνει στην ψυχολογία της μέσω των ρούχων. Ο Καντίνη Παρίνη και η ομάδα του μελέτησαν διεξοδικά φωτογραφίες, εμφανίσεις στη σκηνή και ηχογραφήσεις της Κάλλας από τη δεκαετία του 40 μέχρι και τη δεκαετία του 70, ώστε να δημιουργήσουν τελικά το εντυπωσιακό και εμβληματικό αυτό αποτέλεσμα. Ένα από τα στοιχεία που τον διακρίνουν είναι η αιμονή του με την ιστορική αυθεντικότητα και η τεράστια προσωπική συλλογή vintage ρούχων και αξεσουάρ αποτελούμενη από αυθεντικά κομμάτια από τον 17ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Συχνά τον αποκαλούν fashion archaeologist, επειδή αντιμετωπίζει τα κοστούμια ως ιστορικά τεκμήρια ανάδειξης και διατήρησης της μνήμης, και αυτό ακριβώς φαίνεται και στην τωρινή του δουλειά που τώρα από αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στο Μουσείο Μπενάκη. Θα γίνονται και οργανωμένες ξεναγήσεις, αλλά θα δούμε και δωρεάν την ταινία Μαρία. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης που ξεκινάει λοιπόν από αύριο, θα κρατήσει μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου.

Collective και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 τα ξαναλέμε. Κλαούντια Μάτο λέγεται το επόμενο 2 ώρες στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Earth Ζακύνθου.

0: Μήπως εδώ στη Ζάκυνθο θέλουμε το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη? Γιατί αν σε κάθε περίπτωση υπερισχύει η κοινή, η ατομική, με συγχωρείτε, ευθύνη, επαναλαμβάνω, αν σε κάθε περίπτωση υπερισχύει η ατομική ευθύνη, τότε αυτοί που διαχειρίζονται τα κοινά και δει την περιοχή του Ναυαγαίου να το πούν καθαρά ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τίποτα και ότι υπερισχύει η ατομική ευθύνη. Οπότε ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, για τη σωματική του ακεραιότητα και για τη δική του ασφάλεια. Ναι μεν και οι επισκέπτες του νησιού έχουν ατομική ευθύνη σε ό,τι αφορά τη σωματική τους ακεραιότητα και ασφάλεια, αλλά όταν η σωματική τους ακεραιότητα και ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από τους ίδιους, τότε εμείς τι πρέπει να πούμε? Θέλουμε τουρίστες και τουρισμό? Θέλουμε να υπάρχει πρόσβαση στο πλάτωμα του ναυαγιού για τη θέαση? Γιατί αυτό θέλουμε. Και αν λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση, οι αρμόδιοι, οι επαΐοντες, οι αναρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, οι ανεύθυνοι, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, τότε να το πούν καθαρά. Ή να βάλουν μια πινακίδα εκεί, μεγαλύτερη από τα κεφάλια τα δικά τους ή των τουριστών, που να λέει ότι απαγορεύεται η πρόσβαση ή επιτρέπεται μόνο με δική σας ευθύνη. Ή να εφαρμόσουν αυστηρότατα μέτρα πρόσβασης στην εν λόγω περιοχή. Μπορούν αν θέλουν να το κάνουν, όπως θα συνέβαινε σε μια άλλη κανονική περιοχή, σε μια άλλη κανονική χώρα. Σε μια τέτοια περίπτωση, και αν υπήρχε ένα ναυάγιο εκεί, σίγουρα δεν θα ήταν η κατάσταση όπως είναι σήμερα εδώ, στη Ζάκυνθο. Είτε στη θαλάσσια, παραθαλάσσια περιοχή, είτε στο πλάτωμα του ναυαγίου. Γιατί τους παίρνουν με το καλάμι σαν τα γαλόπουλα και τους πάνε εκεί να δουλέψουν και τα παρακομάγαζα που είναι εκεί. Έτσι δεν είναι? Βέβαια κάποιοι τουρίστες πάνε μεμονωμένα, από μόνοι τους. Είναι ανεξέλεκτοι, κάνουν του κεφαλιού τους. Οκ, καμία αντίρρηση. Και αυτούς κάποιος δεν πρέπει να τους ελέγξει? Αλλιώς, αν δεν μπορεί κανένας να τους ελέγξει ή δεν θέλει για λόγους αυτονόητους, να το πούν καθαρά. Επαναλαμβάνω, και να βάλουν μια πινακίδα μεγαλύτερα από τα δικά τους κεφάλια και των τουριστών λοιπόν, να λέει απαγορεύεται η πρόσβαση ή επιτρέπεται μόνο με δική σας ευθύνη. Ή να τους ενημερώνουν έγκαιρα, ολοκληρωμένα, το πώς ακριβώς έχει η κατάσταση εκεί. Τι πρέπει να προσέχουν, τι να αποφεύγουν, ή θα μπορούσαν να υπάρχει security, αυστηρά μέτρα ασφαλείας, συγκεκριμένοι περιορισμοί και πολύ συγκεκριμένες οδηγίες, ή να συνοδεύονται οι τουρίστες στο σημείο θέασης, σε ποιο σημείο, με ποιο τρόπο, πότε, πώς κτλ. Αν έχω άδικο, να μου το πείτε. Αλλά αν συμβούν όλα αυτά, κάπως θα επηρεαστεί η ομαλή πορεία του τουρισμού στο νησί, του τουρισμού στο νησί και σε ό,τι αφορά τα έσοδα αυτού, τα έσοδα δηλαδή που προκύπτουν με κάθε τρόπο για τον τουρισμό. Γιατί αν εσείς κύριοι θέλετε να δείρετε τον Αμερικανό που έκανε του κεφαλιού του και παραλίγο να σκοτωθεί, αλλά σκάλωσε σε ένα δεντράκι, πήγε να βγάλει μια σέρφη και κινητοποιήθηκε η ΕΜΟΔΕ. Να το πω τώρα ή θα παρεξηγηθώ? Κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλουν να δίνουν εσάς με όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Και δεν παρακινώ σε βία, ούτε αναφέρομαι συγκεκριμένα σε κάποιον ή κάποια. Υπάρχει και το πολιτικό ξύλο. Και το ξύλο μέσω της ψήφου και των επιλογών. Όχι κατά το δοκούν τα καλά και τα συμφέροντα. Είπες κάτι? Είπες κάτι, ακατανόμαστε που είσαι απέναντί μου? Δεν είμαι τα λεφτά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 και 12 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Στα μαγικά κουμπάκια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, εδώ και ο Σταύρος Νιβέρης, Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. 2695-033-022, 2695-037-114 τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί μας. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ακόμα παραμένει αλλοιωμένη η φωνή μου. Τι να κάνω, ένα καολυμπιακού και πανηγυρισμό, ξέρετε. Δεν μπορεί στη θυσία, στο βωμό του εύκολου κέρδους και του παράνομου χρήματος να αφήνουν όλα στην τύχη τους και να επιβιώνουμε από τύχη και από σύμπτωση. Αυτό και οι τουρίστες που έρχονται εδώ και δεν ξέρουν που έρχονται, ή μάλλον ξέρουν που έρχονται ή δεν ξέρουν, και όταν καταλάβουν κάνουν και αυτοί το κεφαλί τους, γιατί βρίσκουν και τα κάνουν. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζάκυνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζάκυνθο παπάκι ερ.gr, ΕΡΑΖΑΚ1 παπάκι yahoo.gr. Ναυάγιο, ναυαγίσαμε. Δεν μου βρίσκεις την Αρλέτα με τον μπαρ το Ναυάγιο? Και δεν ξέρω αν τελικά υπάρχει αυτό το μπαρ. Για το μείζον, όπως έχει εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα θέμα του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό που αφορά και τη Ζάκυνθο, αλλά και για το πιο δικό μας θέμα σχετικά με τον επανακαθορισμό της γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας, με αφορμή τη γνωστή υπόθεση στην περιοχή Μπούκα Τραγακίου, αλλά και την περίπτωση της λειτουργικής αναβάθμισης του παραλιακού μετόπου Αγία Τριάδα Κρυονέρη από το Δήμο, θα παραχωρήσει συνέντευξη στην ΕΡΤ Ζάκυνθου σε λίγα λεπτά από τώρα ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών του νησιού και μέλος της πρωτοβουλίας για μια βιώσιμη Ζάκυνθο, Διονύσης Γολέμης.
1: Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι.
0: Κυρίως αυτό, τελευταίοι. Αλλά καμία φορά οι τελευταίοι έσονται πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι. Επίσης, συνέντευξη μετά τις 11.30 θα παραχωρήσει ο Δημοτικός Σύμβουλος με το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο και Φύση και Θέση Ποδηλάτης, Γιώργος Στρούζας, δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Ο οποίος λόγω κακοτεχνίας σε συγκεκριμένο σημείο της πόλης, ξέρουμε ποιο είναι αυτό, έπεσε με το ποδήλατό του για πρώτη φορά, προσέξτε, και τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο και στη συνέχεια να αναρρώνει στο σπίτι του, καθώς δεν μπορεί να εργαστεί. Μάλιστα, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ποιος φορέας εκτέλεσε το έργο στο συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, έσπευσε ο εν λόγω φορέας να ρίξει άσφαλτο στο συγκεκριμένο σημείο. Τυχαίο δεν νομίζω. Ενώ ο κύριος Στρούζας, εάν δεν είχε λάβει όλες τις προβλεπόμενες προφυλάξεις, ο σωστός ποδηλάτης μπορεί να είχε τραυματιστεί πολύ πιο σοβαρά.

ένα σχολιάκι ακόμη. Πριν λίγες μέρες ο Δήμος Ζακύνθου μάζεψε τα ηλεκτρικά πατίνια, όσα τουλάχιστον βρήκε. Μετά και το θόρυβο που ξέσπασε πανελλαδικά με τα σοβαρά ατυχήματα, ενίοτε και θανατηφόρα, με θύματα μικρά παιδιά γιατί είχαν τοποθετηθεί παράνομα σε κοινόχρηστους χώρους στο νησί. Όμως αυτός που τα διαχειρίζεται τα ηλεκτρικά πατίνια και έχουμε μάθει ποιος είναι, αν όντως ισχύει η σχετική πληροφορία, αλλά αυτό δεν έχει και τόση σημασία, γιατί μεγαλύτερη σημασία έχει το γεγονός και εκεί βρίσκεται η ουσία, ότι βρήκε τη λύση και τα τοποθέτησε σε ιδιωτικούς χώρους και δει μπροστά και δίπλα από κάποιες επιχειρήσεις εντός και εκτός πόλης, μπορεί και νόμιμα στην προκειμένη περίπτωση. Στην ερώτηση αν κάποιος μπορεί να τοποθετήσει ηλεκτρικά πατίνια σε ιδιωτικούς χώρους για προσωπική χρήση ή επιχειρηματική δραστηριότητα, η απάντηση είναι η εξής. Ναι, λέει, μπορεί να τοποθετήσει ηλεκτρικά πατίνια σε ιδιωτικούς χώρους. Ο ιδιοκτήτης καθορίζει τους κανόνες χρήσης, ενώ η νομοθεσία του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για τη δημόσια οδό δεν εφαρμόζεται εκεί. Βασικές πληροφορίες: ιδιωτική χρήση σε οικόπεδα, αυλές και κλειστές εγκαταστάσεις. Είστε ελεύθεροι ή είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας πατίνι χωρίς περιορισμούς. Επιχειρηματική δραστηριότητα, π.χ. ενοικίαση. Εδώ. Εάν στείνετε, λέει, επιχείρηση σε ιδιωτικό χώρο, θα χρειαστεί συμμόρφωση με την πολεοδομική και φορολογική νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις σας, όπως π.χ. τις διατάξεις για τις θέσεις στάθμευσης. Δημόσιοι χώροι έναντι ιδιωτικών. Στους δημόσιους δρόμους ισχύουν τα όρια ηλικίας του ΚΟΚ. Απαιτείται ηλικία άνω των 15 ετών για ταχύτητες έως και 25 χιλιόμετρα την ώρα. Αν ενδιαφέρεστε και τα λοιπά, αφήστε το αυτό γιατί είναι και κάπως διαφήμιση. Οπότε, λέμε εμείς, όλα ωραία και καλά, αλλά αν προσέξατε, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την νομιμότητα. Ποιος ελέγχει αλήθεια αν τηρούν όλα αυτά, η απάντηση δική σας. Να μην το ξεχάσω, αλλά έχω την εντύπωση πως τα ηλεκτρικά πατίνια που εικονίζονται σε σχετική φωτό που έχουμε αναρτήσει στο Facebook και έτυχε να βρεθούμε στο σημείο και να έχουμε προσωπική εικόνα, είναι μεν στο σημείο που λειτουργεί συγκεκριμένη επιχείρηση στην πόλη της Ζακύνθου, δεν μπορούμε πια να πούμε ποια είναι αυτή, όμως είναι παρκαρισμένα πάνω στο πεζοδρόμιο δε. Και το ερώτημα προκύπτει, εκεί τι είναι, ιδιωτικός ή δημόσιος χώρος? Μπορεί κάτι να μην έχω καταλάβει σωστά ή να μου διαφεύγει σε σχέση με τον νόμο, εκτός και αν στα πεζοδρόμια του νησιού, άσχετα αν υπάρχουν επιχειρήσεις, ισχύει ό,τι και με την κυριότητα του δημοσίου στα δάση, όπου λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος πρέπει αυτό να αποδείξει, το δημόσιο δηλαδή, τη δικαιοδοσία του και όχι οι ιδιώτες. Και μια ευλογία πορεία. Γιατί η εκάστοτε επίσημη πολιτεία δεν τραβάει το αυτάκι ή το καλώδιο στις εταιρείες που αποκομίζουν σεβαστά κέρδη από τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, από τη στιγμή που τίθεται σοβαρότατο θέμα οδικής ασφάλειας και σοβαρότατη κίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή που προέχει, υποτίθεται, σε αυτή την ευνομούμενη κοινωνία και πολιτεία που ζούμε από καθαρή τύχη? Πόσο μάλλον που δεν υπάρχουν ούτε καν οι στοιχειώδεις προδιαγραφές ακόμη και για την ορθή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, αφού όλα αυτά αφορούν κανονικές πόλεις και κανονικές χώρες και ανθρώπους με άλλη νοοτροπία και άλλη παιδεία. Μάλλον για τον ίδιο λόγο που η εκάστοτε επίσημη πολιτεία δεν τα βάζει με τις πλατφόρμες των αποκαλούμενων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προωθεί την απαγόρευση των τελευταίων από τις ηλικίες από 15 και κάτω, σωστά, αν τελικά εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, αφού και πάλι θα βρεθούν τα παραθυράκια για να συνεχιστεί κανονικά και με τον νόμο και με τον τρόπο που γίνεται η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή ένας αργός θάνατος μικρών και μεγαλύτερων παιδιών ή και σε κάποιες περιπτώσεις η αυτοχειρία τους.

για την πτώση του Αμερικανού τουρίστα από το ναυάγιο που είχε Άγιο, τον Άγιο Διονύσιο, την Υπεραγία Θεοτόκο, τον Ιησού Χριστό μαζί του, την Αγία Τριάδα, το Άγιο Πνεύμα. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου που έχει κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ. Και για το συμβάν έχει υπάρξει βελτίο τύπου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου που αναφέρει τις απογευματινές ώρες χθες 25 Μαΐου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου ειδοποιήθηκε για πτώση ατόμων στην περιοχή του ναυαγίου Δημοτική Ενότητα Ελατίων Ζακύνθου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων, καλημέρα στον Σπύρο Πλαρινό, το φίλο μου, και η 17η ΕΜΟΔΕ Ζακύνθου. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού ασφάλισαν τον άνδρα και στη συνέχεια τον ανέσυραν με ασφάλεια. Κατόπιν παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Πρόκειται για άνδρα 22 ετών, Αμερικανό υπήκοο. Για ελαφρό μυαλό σίγουρα. Και τι γίνεται τελικά? Ποιος έχει την ευθύνη στο πλάτωμα του ναυαγίου? Η τοπική εκκλησία, ο Δήμος, η περιφέρεια, όλοι μαζί? Ο Δήμος διεκδικεί την ευθύνη και την αρμοδιότητα διατήρησης του ναυαγίου. Μίλησε και νωρίτερα ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και είπε ότι δεν έχει διαθετηθεί οριστικά το θέμα προκειμένου να αναλάβει δράση στην περιοχή ο Δήμος. Έρχεται και εδώ ενιαίο ένα άλλο θέμα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισυσμικής Προστασίας, βρέθηκε στη Ζάκυνθο πραγματοποιώντας επίσκεψη με ιδιαίτερη διακριτικότητα στο ναυάγιο, όπως αναφέρει τοπικό δημοσίευμα. Η παρουσία του κράτησε χαμηλούς τόνους, αν ήρθε διακριτικά και κρυφά ο κ. Λέκας. Γιατί, ωστόσο, το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της αυτοψίας. Στην ατζέντα του κυρίου Λέκα βρέθηκαν το ναυάγιο, οι διαβρώσεις αλλά και η κατάσταση στα πλανή της Μπόκαλης που συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τώρα, σε ό,τι αφορά το ναυάγιο, δήλωσε, λέει, ότι όλα πάνε καλά. Έχουμε, λέει, εκδώσει ξανά το ΦΕΚ, φίλο εφημερίδας κυβέρνησης. Στην αρχή υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις για την προσέγγιση στην παραλία, αλλά στη συνέχεια αυτό άλλαξε. Φυσικά γίνεται προσπάθεια ώστε να δοθούν κάποιες προτάσεις για μια πιο μόνιμη λύση του προβλήματος. Μιλάει για την προσέγγιση του ναυαγίου από θαλάσσεις. Έχει απαγορευτεί η πρόσβαση τα τελευταία χρόνια και μετά από κατολιστήσεις. Οπότε τα τουριστικά σκάφη και σκαφάκια και ημερόπλια δεν μπαίνουν μέσα στον κόλπο του ναυαγίου. Προσεγγίζουν μέχρι ενός σημείου για να τραβούν φωτογραφίες οι επισκέπτες, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν πια μπάνιο στην περιοχή. Πριν μια εβδομάδα, όπως δήλωσε ο κύριος Λέκας, γνωστός και μη εξαιρετέως, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, επισκέφθηκε την περιοχή του ναυαγίου. Επίσης, είδε ότι στο πλάτωμα του ναυαγίου έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Τουλάχιστον. Τώρα, όσον αφορά την παραλία, όπως είπε, παραμένει η ίδια κατάσταση και γι' αυτό εκδόθηκε εκ νέου το ίδιο ΦΕΚ. Σε σχέση με την απαγόρευση πρόσβαση τουριστικών πλοιαρίων, ημερόπλοιων στην περιοχή κτλ.

0: 11:28 πρώτα λεπτά. Έτσι, Ζακίνθο, ζούμε στην επικαιρότητα. Έτσι, Ζακίνθο, ο δικό σα σταθμό. Πολύ, πολύ καλημέρα σα και πάλι. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλέ καλημέρε σε όλου και στον καθένα ξεχωριστά. Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή, για πρώτη φορά νομίζω, τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Μηχανικών Ζακίνθου Διονύση Γολέμη, ο οποίο παράλληλα είναι και μέλο τη νεοσύστατη πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο. Κύριε Γολέμη, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας αφήσαμε λίγη ώρα να περιμένετε, ακούσατε και το τραγουδάκι.
1: Ναι, ήταν ωραίο.
0: Πάμε λοιπόν κατευθείαν να πέσουμε στα βαθιά. Συμμετείχατε και στην τελευταία έκτακτη κατεπίγουσα, αν θέλετε, συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Ζακίνθου, όπου και εκεί τέθηκε το θέμα του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό και νομίζω ότι κάποια στιγμή πήρατε και το λόγο. Να δούμε λοιπόν τη δική σας θέση και άποψη επί του θέματος. Γιατί είστε από τους πλέον αρμόδιους, είστε πολιτικός μηχανικός, σωστά?
1: Σωστά. Βέβαια, ότι στην...
0: Με πρόεδρο στον εν λόγω σύλλογο τον Γιώργο Μοθονέα, που είναι παράλληλα και πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ.
1: Ακριβώς. Βέβαια, να πω ότι δεν πήγα σαν μηχανή, μάλλον δεν πήγα σαν ΤΕΕ, ούτε σαν σύλλογο.
0: Σαν βιώσιμη πρωτοβουλία.
1: Σαν πρωτοβουλία
0: για μια βιώσιμη Ζάκυνθο.
1: Ούτε σαν και αυτό. Πήγα γιατί εκπροσωπούσα εκείνη την ώρα το επαγγελματικό επιμελητήριο.
0: Είχα
1: και μια θέση στο επαγγελματικό επιμελητήριο και στάθηκα ως μηχανικός που είμαι. Με έστειλε το επιμελητήριο για να συμμεταχώ σε αυτή τη συζήτηση.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, κύριε Γολέμη.
1: Ωραία. Ναι, έγινε αυτή η συζήτηση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, το οποίο ήταν στη διαβούλευση μέχρι χθες, 25 του μήνα, όπου όποιος ήθελε, όποιος φορέας ήθελε, μπορούσε να στείλει τις απόψεις του και τις παρεμβάσεις του ή τις παρατηρήσεις του πάνω στο πλαίσιο αυτό το οποίο μας δημοσίευσαν. Κοιτάξτε, το πλαίσιο αυτό, καταρχάς το ότι ξεκίνησε να μπει μια διαδικασία τέτοια επιτέλους έπρεπε να γίνει, κατά την άποψή μου όμως είναι και το μόνο θετικό, δηλαδή το ότι ξεκίνησε να γίνει αυτό ειδικό χωροταξικό. Αυτή τη στιγμή, διαβάζοντάς το, δεν βλέπω πέρα από αυτό κάτι άλλο για να το πενέσω. Αυτό το χωροταξικό έχει μια μελέτη βιωσιμότητας, η οποία επισυνάπτεται, η οποία λέει ξεκάθαρα ότι ο σκοπός είναι η προστασία, η περιβαλλοντολογική, η προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή του τοπίου, της πολεοδόμησης, της κοινωνικής συνοχής και άλλα τέτοια ωραία.
0: Πάντα εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής.
1: Ναι, ναι.
0: Και αφού επικρατεί αυτή η άνευ δόμηση σε όλη τη χώρα...
1: Ναι, έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια αυτό. Έχει γίνει βέβαια μια προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια, η οποία κατέπεσε σωστά. Τέλος πάντων, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό. Δεν μπορώ να διακρίνω σε αυτό το πλαίσιο πώς προστατεύει όλα αυτά, όταν το μόνο ουσιαστικό που βάζει είναι μια αρτιότητα, μια αρτιότητα στα εκτός σχεδίου και ένα περιορισμό ως προς στις κλίνες, στις περιοχές Α και Β, αν θυμάμαι καλά, και αυτές με έναν αστερίσκο, γιατί στις μεταβατικές διατάξεις υπάρχουν κάποιες επενδύσεις οι οποίες κατά παρέκκληση αυτών μπορούν να χτίσουν παραπάνω. Άρα εγώ δεν βλέπω πώς σε μια περιοχή μπορεί να προστατευθεί το περιβάλλον με βάση αυτά που διάβασα.
0: Ναι, επειδή όλοι όσοι μας ακούνε, εδώ πολλές φορές δεν ξέρουμε και εμείς ήδη, δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν ποιες είναι οι περιοχές Α και Β. Δύο λόγια, αν έχετε την καλοσύνη, διευκρινιστικά.
1: Κοιτάξτε, όλη η χώρα, καταρχάς να πούμε ότι το ειδικό χωροταξικό σχέδιο είναι κείμενα και πίνακες οι οποίοι δίνουν η στρατηγική σε εθνικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Σε εθνικό επίπεδο τη στρατηγική δεν είναι για κάθε χώρο, για κάθε τόπο συγκεκριμένα. Παρ' όλα αυτά χωρίζει την Ελλάδα σε δημοτικές ενότητες, δηλαδή εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε 5 δημοτικές ενότητες, τις χωρίζει και 6 είμαστε.
0: 6.
1: Ωραία, ναι. Παίρνει λοιπόν τις δημοτικές ενότητες και τις κατηγοριοποιεί με βάση τις κλίνες αναπληθυσμό. Ανά άτομο και έχει χαρακτηρίσει τη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, τη Δημοτική Ενότητα Λαγανά, τη Δημοτική Ενότητα
0: Αρκαδίων
1: ως κατηγορία Α,
0: κορεσμένες περιοχές.
1: ας την πούμε, δεν τη λέει κορεσμένη περιοχή, τη λέει αναπτυγμένη.
0: Ανεπτυγμένες περιοχές.
1: Ανεπτυγμένη, και σε αυτήν βάζει μια αρτιότητα 16 στρεμάτων, προφανώς εννοείται εκτός σχεδίου, και μέγιστο 100 κλίνες για ένα καινούριο ξενοδοχείο.
0: Ναι, ναι.
1: Ή για προσθήκη. Και μετά βάζει, και μετά έχει την δημοτική ενότητα Αλικών, την οποία είναι, τη βάζει στην κατηγορία Β.
0: Πρώιμης ανάπτυξης, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, τώρα να σας πω, δεν θυμάμαι. Είναι ένα σκαλόνι πιο κάτω. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς τη χαρακτηρίζει. Να σας πω,
0: πρώιμης ανάπτυξης, μάλλον.
1: Ναι. Και στη συνέχεια, οι υπόλοιπες δημοτικές ενότητες μπαίνουν στην κατηγορία Δ.
0: Αρτεμισίων Ελατίων.
1: Αρτεμισίων Ελατίων. Σε αυτές δεν υπάρχει κάποιο όριο στις κλίνες, δεν βάζει τίποτα. Και γι' αυτό σας λέω ότι πραγματικά απορώ, ας πούμε, σε αυτές τις περιοχές. Τι νόημα έχει, ποια είναι η προστασία που προσφέρει. Θα μου πει, και θα έρθει κάποιος και θα μου πει, ότι βάζει τη φέρουσα ικανότητα. Τη φέρουσα ικανότητα όμως μπορεί εύκολα να επηρεαστεί με 2-3 αλλαγές.
0: Ναι.
1: Αλλά και ρωτώ, ας πούμε, τι φέρουσα ικανότητα μπορεί να έχουν, ας πούμε, τα Ελάτια ή Βολήμες, όταν δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα δίκτυο ίδρυυσης ή αποχέτευσης.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Τέλος πάντων, η άποψή μου γενικά είναι αυτή που σας περιέγραψα για το ειδικό χώρο ταξικό.
0: Το οποίο με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα περάσει.
1: Ναι, και θέλω να πω ότι
0: βάζοντας... Άσχετα αν προηγείται, υποτίθεται, διαβούλευση σε κάθε περίπτωση.
1: Εννοείται που θα περάσει. Τώρα. Και να πω και ότι άσχετα αν βάζει βάζοντας μάλλον το μέγιστο των 100 κλινών στην κατηγορία Α, που όπως είπαμε πριν είναι Ζακυνθίων, Λαγανά,
0: Αρκαδίων. Βασιλικό.
1: Ναι, Αρκαδίων, ναι. Βάζοντας αυτά, τι κάνει? Απλά κόβει όποιον επενδυτή είναι ένα τοπικό επενδυτή, ο οποίος, ας πούμε, δεν έχει να φτιάξει ένα πολύ μεγάλο έργο. Δηλαδή,
0: α, μην το λέτε, έχουμε κάτι λίγους επενδυτές. Ή τοπικούς επενδυτές, ή μεγαλοεπενδυτές, ή μεγαλοξενοδόχους.
1: Μεγαλοξενοδόχους έχουμε. Αλλά μιλώντας με ξενοδόχους.
0: Αλλά ο εξής έχει κάνει τη διαφορά. Ναι, πείτε μου.
1: Μιλώντας με ξενοδόχους, ένα νέο ξενοδοχείο με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν σήμερα τα ξενοδοχεία, 100 κλινών, δεν είναι βιώσιμο. Άρα δεν μπορεί κανείς να φτιάξει, να πει ότι θα φτιάξω ένα μικρό ξενοδοχείο. Άρα εγώ μιλάω πιο πολύ για τους μικρούς.
0: Άρα το εύλογο ερώτημα, κύριε Γολέμη, κατά την ταπεινή μου γνώμη και το φτωχό μου μυαλό και τα λίγα που ξέρω, είναι ένα και μοναδικό. Ποιοι ευνοούνται από το ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό?
1: Προφανώς
0: είναι
1: πολύ μεγάλες επενδύσεις.
0: Α, μάλιστα. Και ο νόνο ή το.
1: Πολύ μεγάλες και ο νόνο ή το, ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που γράφει στην αρχή, ότι δηλαδή όλο αυτό γίνεται για προσφορά κατάλληλης γης στον τουρισμό. Δηλαδή τι θέλουμε? Θέλουμε να δώσουμε γη. Δεν είναι σκοπός να προστατεύσουμε.
0: Καλά, έχουμε δώσει γη και είδωρ προπολού.
1: Ναι, όπως λέει η μελέτη βιωσιμότητας, ο σκοπός είναι η προσφορά κατάλληλης γης.
0: Τι σημαίνει κατάλληλης γης?
1: Και αυτό τα λέει όλα.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Κατάλληλη γη προφανώς για να γίνουν διάφορες επενδύσεις, μεγάλες ξενοδοχεία κτλ.
0: Μάλιστα. Ναι, μάλιστα.
1: Προσέξτε να δείτε. Δεν είμαι εναντίον.
0: Και γιατί δεν γράφουμε για τα μπέλα στο λιμάνι πολίτη όπως είναι επιπλωμένο, ή και δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά προσέξτε, εγώ δεν είμαι εναντίον στο να φτιαχθεί ένα ξενοδοχείο. Δεν είμαι εναντίον της επιχείρησης. Ίσα-ίσα είμαι στο επαγγελματικό επιμελητήριο και θέλω την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Το ζήτημα είναι να γίνει με τέτοιους όρους περιβαλλοντολογικούς, κοινωνικούς, έτσι ώστε να μην δημιουργούμε πρόβλημα, να μην καταστρέφουμε το περιβάλλον και να μπορεί να είναι όλο αυτό βιώσιμο για τις επόμενες γενιές. Γιατί αν καταστρέψουμε τα πάντα, σε 20-30 χρόνια πώς θα έρθει?
0: Ήδη σε αυτόν τον δρόμο βρισκόμαστε προπολού. Κύριε Γολέμη, για το συγκεκριμένο θέμα μόνο μια διευκρίνηση. Σχετίζεται ή όχι με τα σχέδια πόλης τα οποία στη Ζάκυνθο έχουν βαλτώσει? Τα περισσότερα τουλάχιστον από αυτά, και μάλλον αυτό δεν είναι τυχαίο. Για να μην θυχτούν ιδιωτικά συμφέροντα, και πάλι κατά την ταπεινή μου γνώμη και με το βάση το φτωχό μου μυαλό και τα λίγα που ξέρω και καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά μαζί είναι και με τα τοπικά πολεοδομικά που περιμένουμε. Όλα αυτά θα πρέπει να κάποια στιγμή να ολοκληρωθούν. Δεν είναι τυχαίο, θα έλεγα, το ότι θέτει αυτές τις αρτιότητες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν το ειδικό χωροταξικό θέτει μια αρτιότητα στις βολήμες 8 στρεμάτων, το τοπικό χωροταξικό που θα έρθει σε μερικούς μήνες δεν μπορεί να θέσει κάτι μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πει ότι θα πρέπει να εναρμονιστεί με το ειδικό χωροταξικό.
0: Γιατί
1: είναι πιο ισχυρό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και 12 στρέμματα να πει ότι χρειάζεται να χτίσει εκτός σχεδίου, ας πούμε, κάπου στις βολήμες σε ένα ξενοδοχείο, υπερισχύει το ειδικό χωροταξικό.
0: Υπερισχύει το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού έναντι του τοπικού χωροταξικού.
1: Μπράβο,
0: κατανοητό.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε. Πάμε λοιπόν και στην περιβόητη επαναχάραξη γραμμή σε Γαλλού και Παραλίας, με αφορμή και το θόρυβο που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα στο νησί, τόσο για την γνωστή υπόθεση στην περιοχή Μπούκα στο Τραγάκι, αλλά εσκάτως και με την περίπτωση της περιβόητης και αποκαλούμενης λειτουργικής αναβάθμισης του παραλιακού μετόπου Αγία Τριάδα Κρεονέρε από τη Δημοτική Αρχή.
1: Ναι.
0: Αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, γιατί έχω μάθει εδώ ότι πια έχει στηθεί μια βιομηχανία σε τοπικό επίπεδο. Μπορεί να κάνω και λάθος και να υπερβάλλω, σε σχέση με την επαναχάραξη γραμμής Αιγαλού και Παραλίας σε πολλές περιοχές, προκειμένου να γίνουν διάφορες επενδύσεις ή κατασκευές.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε, η επαναχάραξη του Αιγαλού και της Παραλίας δεν είναι κάτι το οποίο σε πρώτη φάση μπορεί να είναι ύποπτο. Δηλαδή προβλέπεται να γίνεται, και μάλιστα επειδή το μεγαλύτερο μέρος της άκυνθος έχει γραμμή Αιγαλού από το 2018 με την λεγόμενη ΠΟΑ.
0: Ναι.
1: Όπου ΠΟΑ, για όλο το νησί.
0: Όπου ΠΟΑ, γιατί ΠΟΑ λέγανε παλιά τον ΠΑΟ ή αλλιώς Παναθηναϊκό. Όταν
1: είναι προκαθορισμένη η γραμμή Αιγαλού αυτή.
0: Α,
1: και αυτή δημοσιεύθηκε το 2018. Τώρα δεν θυμάμαι το ΦΕΚ, να σας το πω. Δεν το θυμάμαι. Αυτή λοιπόν χαράχθηκε χωρίς τη ζώνη παραλίας.
0: Mm.
1: Άρα οποιοδήποτε έχει ένα οικόπεδο το οποίο είναι παραλιακό και σε απόσταση 100 μέτρων από αυτή τη γραμμή, υποχρεούται για να εκδώσει μια οικοδομική άδεια να κάνει τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες, έτσι ώστε να χαραχθεί και η οριογραμμή της παραλίας, η ζώνη παραλίας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Μπούκας εκεί στο Γάιδαρο που είπατε, επειδή εκεί πέρα δημιουργήθηκε αρχικά το μεγάλο πρόβλημα, και οφείλω να πω ότι εκεί πέρα εγώ πήγα αρχικά σαν ελεκτής
0: δόμησης, ναι.
1: Σε ένα από τα πολλά χτίρια βέβαια που φτιαχτήκανε, δεν πήγα σε όλο, πήγα αρχικό σε ένα από τα χτίρια. Ο ελεγχτής δόμησης, επειδή στη Δημοτικό Συμβούλιο επικαλέστηκε η Δημοτική Αρχή και είπε τα ονόματα όλων όσων έχουν πάει οι ελεγχτές δόμησης, οφείλω να πω ότι ο ελεγχτής δόμησης ελέγχει όχι την νομιμότητα της άδειας, αλλά την εφαρμογή της άδειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ ποια ήταν η δουλειά μου όταν πήγα εκεί? Η δουλειά μου ήταν να δω ότι το χτίριο για το οποίο καλέστηκα τοποθετήθηκε την θέση στην οποία προεβλεπόταν από την οικοδομική άδεια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εντάξει, πηγαίνοντας στον έλεγχο εκεί πέρα, ρίχνουμε και μια ματιά, βλέπουμε. Δεν υπήρχε κάτι το μεμπτό, δεν είδαμε κάτι. Το χτίριο ήταν στη σωστή απόσταση που μέτρησα, δεν εντόπισα κάτι. Και από ό,τι φαίνεται και αρκετοί συνάδελφοι που πήγαν για έλεγχο δεν εντοπίσαν κάτι. Τώρα, δημιουργήθηκε αυτή η φασαρία με τις φωτογραφίες, οι οποίες όντως δείχνανε το χτίριο πολύ κοντά. Πολύ κοντά στη θάλασσα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι, θεωρώ ότι πιθανόν ότι λόγω του στυλ της κατασκευής, ο οποίος είχε κάποιες κατασκευές οι οποίες φαινόντουσαν,
0: ναι, ναι.
1: Οι οποίες μπαίνανε μέσα στα 15 μέτρα από τον Αιγαλό, γιατί ξέρετε κάποιες κατασκευές μπαίνουν στα πρώτα 5 μέτρα όταν είναι να κάνουν διάφορα αρχιτεκτονικά στοιχεία ή πισίνες ή κάποια τυχεία μπαίνουν, δεν μπορούν να μπουν στα 10 μέτρα από τον Αιγαλό στην παραλία. Θεωρώ λοιπόν ότι ως προς την κατασκευή και ως προς την άδεια, εγώ δεν εντόπισα κάτι μεμπτό. Δεν μπορώ να εγγυηθώ για το σύνολο της οικοδομικής άδειας ή για τη διαδικασία που τηρήθηκε, αλλά θεωρώ στο κομμάτι που έλεγξα και είδα ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Και γενικά, ας πούμε, γνωρίζοντας και και, το, και τα γραφεία που δουλέψανε και τους μηχανικούς που δουλέψανε εκεί.
0: Ναι, ο μηχανικός που έκανε την επαναχάραξη γραμμής Αιγαλού και παραλία στην Μπούκα είναι ο Δημήτρης Μαρούδας. Σωστά.
1: Ναι, θεωρώ ότι, δεν, θεωρώ ότι τουλάχιστον διαδικαστικά δεν υπάρχει κάποιο λάθος εκεί πέρα. Δεν νομίζω. Τώρα, εμείς σαν, σαν πρωτοβουλία...
0: Ναι. Για μια βιώσιμη Λάκενθο.
1: Ναι, για μια βιώσιμη Λάκενθο. Τι λέμε, ας πούμε, και τι μπορεί να υπάρχει, πού μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Το δημοσιεύσαμε και στείλαμε και μια δημοσίευση.
0: Έχουμε αναφερθεί κι εμείς. Και έχουμε το... αναρτήσει ή αναπαραγάγει, αν θέλετε, τη δημοσίευσή σας.
1: Μπράβο, ναι. Δηλαδή, τι λέει ο νόμος του 5092 του 2024, τι λέει. Λέει ότι όταν χαράξει σε μια ζώνη παραλίας ή έναν γυαλό,
0: ναι.
1: Στη ζώνη παραλίας. Και για δύο χρόνια από, το, από την έκδοση του ΦΕΚ,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς να πειράξεις τίποτα.
0: Ναι.
1: Εδώ, από τις φωτογραφίες που βλέπω, πιθανολογώ ότι αυτή η ζώνη παραλίας αλλοιώθηκε με τον εξής τρόπο. Δηλαδή, ο εργολάβος δημιούργησε εκεί πέρα έναν δρόμο για να κάνει τις εργασίες του, τοποθέτησε διάφορα λίγα κτλ. Ενώ ο νόμος αυτός και συγκεκριμένα η παράγραφος 11 του άρθρου 5 προβλέπει ότι για δύο χρόνια δεν μπορείς το παραμικρό να αλλάξεις. Δηλαδή να μην αλλοιώσεις τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Κατ' εμένα εκεί είναι ίσως το μεμπτό, το οποίο ας πούμε δεν ξέρω ποιος πρέπει να το ελέγξει, πιθανόν είναι η χρηματική, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως εκεί εντοπίζω εγώ το πρόβλημα.
0: Μα ο πρόεδρος της χρηματικής ήταν και ο επικεφαλής της Επιτροπής που υπέγραψε.
1: Ναι, αυτό όμως είναι κάτι άλλο.
0: Έγραψε
1: για τον
0: Αιγιαλό. Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι για τον Αιγιαλό. Εκεί ναι. Πέρα...
0: Βέβαια, αποσίαζε ένας εκπρόσωπος της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας. Τυχαίο, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν το... και εγώ δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω γιατί δεν κάνω χαράξεις σε Αιγιαλών.
0: Ναι, το ξέρω αυτό.
1: Όπως το λένε, γνωρίζω μόνο ότι, ότι ο μηχανικός που έκανε την άδεια είχε στα χέρια του ένα ΦΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο και τήρησε.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Γολέμη, και θα επανέλθουμε. Mm-hmm. Σε σχέση τώρα με την περιβόητη λειτουργική αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου από τη Δημοτική Αρχή που αφορά κατά κύριο λόγο Αγία Τριάδα και Κρυονέρη, γιατί επικρατεί μια σύγχυση, οι κάτοικοι της περιοχής δεν ξέρουν τι μέλη γενέστε, ακούνε για ένα χώρο στάθμευση εκεί που σήμερα υπάρχει το εγκαταλελειμμένο γήπεδο τέννις που δεν έγινε ποτέ από τη Δημοτική Αρχή Μποζίκη, γιατί παρενέβη τότε εκτιματική. Ζητήθηκε από το Δήμο και έγινε επαναχράξη γραμμής Αιγαλού και παραλία στη συγκεκριμένη περιοχή. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε, αν έχετε.
1: Δεν έχω κάποια ενημέρωση.
0: Γιατί έχει συσταθεί και σύλλογος Αγία Τριάδα Κρυονέρη και, και προτίθεται να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Δυστυχώς δεν έχω καμία ενημέρωση γι' αυτό. Mm. Δεν έχω δει κάτι, μόνο έχω δει σποραδικά κάποιες δημοσιεύσεις. Και δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να σας πω την άποψή μου, γιατί πραγματικά δεν το γνωρίζω.
0: Κατανοητό και σεβαστό
1: το θέμα.
0: Κλείνοντας, θέλω έτσι να αφήσετε ένα μήνυμα. Τέλος πάντων. Μία διαπίστωση, ένα απόσταγμα αυτής της κουβέντας. Για τους φίλους ακροατές.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρουμε πολύ καλά που ζούμε, μην νομίζετε.
1: Θα ήθελα να πω ότι, σαν μηχανικός που είμαστε, ότι αντιλαμβανόμαστε ότι όταν φτιάχνετε ένα ξενοδοχείο τόσο κοντά στη θάλασσα, έστω και αν είναι νόμιμο, ότι καταλαβαίνω και εγώ τη στεροχώρια και τη λύπη που έχουμε, γιατί σε αυτή την παραλία, σου θέλω να πω, πήγαινα και εγώ για μπάνιο.
0: Επίσης.
1: Και πλέον δεν πάω, γιατί προφανώς έχουν αφήσει πρόσβαση, αλλά καταλαβαίνετε ότι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χάρη που, μας έχουν κάνει.
1: Αλλά
0: είμαστε υπόχρεοι.
1: Καταλαβαίνετε, αλλάζει η εικόνα που έχεις, αλλάζουν τα πάντα. Επομένως, θα πρέπει όλοι εμείς να ενεργοποιηθούμε, να είμαστε πιο ενεργοί στα κοινά, όχι μόνο,
0: και όχι μόνο στα social media ενεργοί.
1: Όχι μόνο στα social media, θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε με κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβουν και οι θύνοντες και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν στα χέρια τους την εξουσία, ότι πλέον κάποια πράγματα πρέπει να τηρηθούν, κάποια πράγματα Μάλιστα. πρέπει να γίνουν σωστά.
0: Κύριε Γολέμη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε εν ευθέτω χρόνο και με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, ενδεχομένως και εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακίνθου. Καλημέρα και στον Τζανέτο Πομόνι. Είναι το δίδυμο που βγαίνει μπροστά σε ό,τι αφορά την εν λόγω πρωτοβουλία αυτή για μια βιώσιμη Ζάκινθο.
1: Ευχαριστούμε.

0: Είναι ωραία λοιπόν η θάλασσα, εκτός και αν έχει λίμματα ή φτάνουν τα τσιμέντα μέχρι εκεί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για λίγα λεπτά της ώρας, καθυστερήσαμε λιγάκι, είναι η αλήθεια, δική μας η ευθύνη. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Τρούζας, με το σχεδιασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, φύση και θέση ποδηλάτης, να μας πει τι του συνέβη το Σάββατο το πρωί σε κεντρικό σημείο της πόλης, του νησιού, και ενώ έκανε ποδήλατο. Κύριε Στρούζα, έχετε κάνει και τη σχετική ανάρτηση. Το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Πολύ καλημέρα σας. Πολύ
0: λιγάκι καλημέρα πιο δυνατά, αν μπορείτε.
1: Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Και περαστικά κιόλας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είχα ένα ατύχημα με το ποδήλατο, γιατί προσπαθούμε στη Ζάκυνθο να αναδείξουμε λίγο και τον ποδηλατικό αθλητισμό. Και είχαμε βγει με φίλους, γιατί έχουμε φτιάξει μια μικρή ομάδα ποδηλατική.
0: Ναι.
1: Και κατάφεραμε την προπόνησή μας. Στην επιστροφή, για να κλείσουμε την προπόνηση, είχα ένα ατύχημα. Το ατύχημα λοιπόν ήταν κοντά στην γέφυρα του Αγίου Γερασίμου.
0: Ναι.
1: Με κάποια έργα που γίνονται ακριβώς εκεί στη γωνία, μπροστά από το αρτοπείο του Κυβετούν, θυμάμαι.
0: Ναι, το αρτοπείο του κυρίου Κυβετούν.
1: Γίνονταν λοιπόν κάποια έργα, τα οποία ήταν ακριβώς πάνω στη στροφή, είχαν φτιάξει τον δρόμο, τον είχαν τσιμεντάρει, χωρίς όμως να έχει γίνει ολίκα σωστή αποκατάσταση του στρώματος. Δεν υπήρχαν ούτε κόνη προειδοποίησης, αλλά ούτε και κορδέλες για να προσεχεί ο οδηγός. Με αποτέλεσμα το.
0: Καμία σήμανση. Καμία απολύτως σήμανση.
1: Υπήρχαν δύο κόνοι, οι οποίοι μόνο ήταν στην πάνω μεριά του πεζοδρομίου, πάνω στο πεζοδρόμιο, όχι στο δρόμο.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, και με αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ακριβώς πάνω στη στροφή, οπότε δεν είχε ορατότητα,
0: ναι,
1: να το δεις πριν τη στροφή. Και καθώς λοιπόν μπήκαμε το ποδήλατο και έπεσα μέσα στο κομμάτι αυτό το τσιμενταρισμένο και προσπάθησα να βγω, το ποδήλατο εξετράπη τις πορείες του, με το αποτέλεσμα να έχω μία πτώση, να τραυματιστώ, να κάνω και ζημιά τόσο και στο ποδήλατο.
0: Και δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε ποδήλατο, μιλάμε για ένα ποδήλατο πανάκριβο.
1: Μιλάμε για αγωνιστικά ποδήλατα, τα οποία, ναι, το κόστος τους είναι σε κατηγορία μικρού αυτοκινήτου, να καταλάβετε.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχαμε αυτό το ατύχημα, με όλα τα παιδιά εκεί που ήμασταν μαζί σταματήσαμε. Ευτυχώς η αλήθεια είναι πως μέσα στην ατυχία μου είμαι ό,τι χαίρος, γιατί δεν έσπασα κάτι.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς πάλι λέω, γιατί όταν πηγαίνουμε για τέτοια είδους ποδηλασία είμαστε πάντα εξοπλισμένοι με τα κράνη μας, με τα γάδια μας και με τις στολές μας. Φόραγα το κράμα και δεν είχα κάποιο άλλο ατυχές συμβάν. Βέβαια, εντάξει, έχω μόλοπες, έχω ένα διάστρεμα στο χέρι, έχω έναν άρθηκα.
0: Έχετε μείνει εκτός εργασίας.
1: Ναι.
0: Καταλήξατε,
1: ναι,
0: στο νοσοκομείο και τώρα αναρρώνετε στο σπίτι ενώ
1: οδηγείς. Στο νοσοκομείο, σωστά. Ναι. Και πραγματικά, εντάξει, εγώ το γεγονός πήρα τηλέφωνο την αστυνομία να έρθει να καταγράψει οπωσδήποτε το γεγονός.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια μου κάνει εντύπωση το ότι 2 ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της, ναι, του ατυχήματος.
0: Ακριβώς.
1: Ο δρόμος φτιάχτηκε. Φτιάχτηκε. Και
0: τυχαίο, θέλω δεν να νομίζω.
1: Όχι, και ήθελα να ρωτήσω και να πω ότι πρέπει να γίνει κάποιο ατύχημα τελικά, τουλάχιστον για να γίνει η σωστή σήμανση επικινδυνότητας.
0: Μετά τη δημοσιοποίηση του συμβάτος, έπεσε άσφαλτος στο, μπράβο, συγκεκριμένο σημείο. Τελικά, μπράβο, έχετε μάθει, γιατί εδώ είναι το αστείο αλλά και το τραγικό της υπόθεσης, ποιος δημόσιος φορέας εκτελούσε έργο ή είχε εκτελέσει το έργο στη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Όχι, όχι, δεν έχω μάθει. Και για να σας πω την αλήθεια, γιατί αισθάνομαι και λίγο.
0: Δεν προχώρησε σε πλήρη αποκατάσταση, ναι, ναι.
1: Επειδή αισθάνομαι και λίγο ότι αδίκησα κάποιους, γιατί μέσα αυτή τη δημοσιοποίηση του ατυχήματος, ναι, ανέφερα ότι είναι από τις οπτικές ίνες. Προς τιμή τους οι άνθρωποι με πήραν τηλέφωνο, δεν έστρεψαν αμέσως στο σημείο να πήραν τηλέφωνο.
0: Δεν είναι η εταιρεία που τοποθετεί οπτικές ίνες.
1: Δεν είναι ούτε, να το πούμε έτσι.
0: Άλλωστε το έχετε δημοσιοποιήσει αυτό, ναι.
1: Ναι, και μου είπε, με διαβεβαίωσαν ότι δεν είχαν. Δεν είναι ο ΤΕ, αλλά η αλήθεια είναι ότι
0: δεν είναι, είναι ιδεή.
1: Δεν είναι οπτικές ίνες. Το θέμα είναι ότι
0: γιατί μιλήσατε και με τον Δήμαρχο, ο κ. Στασινόπουλο. Τι σας είπε ο κ. Στασινόπουλος?
1: Ναι. Ότι δεν γνωρίζει και αυτός.
0: Ότι δεν γνωρίζει και αυτός. Δεν είναι πάντως έργο της ΔΕΙΑΣ, για παράδειγμα.
1: Όχι,
0: ή του Δήμου.
1: Αυτό όμως που είναι το.
0: Είναι της ΔΕΗ.

0: αυτό που πρέπει να τονιστεί και σας ξαναλέω είναι ότι αφού αποκαταστάθηκε ο δρόμος και αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τη δημοσιοποίηση του γεγονότος, αυτός ο οποίος αποκατέστησε ο δρόμος και έκανε το συγκεκριμένο έργο δεν μπήκε καν
1: στον κόπο
0: να επικοινωνήσει μαζί μου, να μου πει αν χρειάζομαι κάτι.
1: Ναι. Εσείς δεν έχετε κάθε νόμιμο δικαίωμα να μάθετε ποιος είναι ο δημόσιος φορέας, να υποβάλλετε μήνυση, να ζητήσετε αποζημίωση?
0: Δεν θέλω να φτάσω
1: θα μπορούσα,
0: μέχρι σε αυτό το σημείο.
1: Θα μπορούσε όμως να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα για εσάς, ναι, και για όποιον. Αλλά αν κάποιος ποδηλάτης εκεί δεν είχε το δικό σας εξοπλισμό και είχε ένα απλό ποδήλατο, τι θα μπορούσε να πάθει?
0: Ή με ένα
1: μηχανάκι και να μην φορούσε και κράνη, για παράδειγμα. Ή και με τα πόδια ακόμα. Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν μιλάμε για οποιοδήποτε ποδηλάτη.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για το σύνολο των δικυκλιστών. Είτε είναι μηχανάκια, είτε είναι με βέστες, με μηχανές, με ποδήλατα. Το αυτοκίνητο, παιδί, και τέτοιες είναι εύκολο να το αποφύγει. Ή να μην έχει κάποιο αντίκτυπο. Αλλά ο δικυκλιστής σίγουρα έχει μεγάλο αντίκτυπο στον δρόμο που οδηγάει.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ πιο εκτεθειμένο σε σχέση, ας πούμε, με τους οδηγούς αυτοκινήτων, για παράδειγμα.
0: Και από την εκπομπή σας, κύριε Τέγκα, λοιπόν, θα ήθελα να καταγγείλω.
1: Από την
0: Έλτσα
1: και θα για την εκπομπή μου.
0: Από την Έλτσα και θα ήθελα, λοιπόν, να καταγγείλω και ένα άλλο γεγονός. Mm. Την περασμένη Τετάρτη, καθώς βγήκαμε πάλι με ομάδα
1: για
0: να κάνουμε προπόνηση, μπράβο. Και όπως ξέρετε, επειδή το νησί αρχίζει σιγά-σιγά και γίνεται πόλος τουριστικός για προπονήσεις ποδηλατών από όλη την Ευρώπη.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι, γιατί είναι το ανάγλυφο ρόλο του νησιού βοηθάει για τις προπονήσεις, αλλά δεν έχουμε δρόμους.
1: Το ανάγλυφο βοηθάει, εσείς δεν τους ενημερώσατε για το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ?
0: Ναι, το πρόβλημα, λοιπόν, είναι ότι ήρθε ένας κύριος πολύ γνωστός μας από τη Δανία με το ποδήλατό του,
1: ναι,
0: ο οποίος την ώρα που κατεβαίναμε την κατηφόρα του Μαχαιράδου, να σας το θέσω έτσι,
1: ναι,
0: λίγο πριν.
1: Ξέρω πολύ καλά, μένω εκεί κοντά και.
0: Μπράβο, είχε και αυτός ένα αντίστοιχο ατύχημα με το δικό μου, ο οποίος όμως τραυματίστηκε πολύ χειρότερα από ό,τι τραυματίστηκα εγώ.
1: Ναι. Εκεί που είναι σκαμμένος ο δρόμος.
0: Ακριβώς. Πάνω στη τροφή, λοιπόν, πάνω στη τροφή, βγήκε εξετράτη της πορείας του λόγω προβλήματος του οδοστρώματος και είχαμε αυτά τα γεγονότα.
1: Και ειλικρινά προσπαθούμε και εμείς να μάθουμε ποιος έχει σκάψει το δρόμο, ποιος φορέας και για ποιο λόγο και γιατί δεν έχει υπάρξει ακόμα αποκατάσταση. Γιατί περνάω και εγώ συχνά πυκνά με το αυτοκίνητο μου από το συγκεκριμένο δρόμο, έχω δηλαδή και προσωπική εμπειρία και εικόνα. Και το έχω δημοσιοποιήσει και καταγγείλει μαζί.
0: Εντάξει, θα μπορούσα να πω πολλά. Ναι. Δεν θέλω να φτάσω στο σημείο ούτε να ζητήσω αποζημιώσεις, παρόλο που το ποδήλατο έπαθε ζημιά, ούτε πρόκειται να κάνω εγώ τον κακό, οτιδήποτε. Θέλω όμως να πω ότι αυτή τη στιγμή μετράμε με δικυκλιστές στο νησί, τουλάχιστον καταγεγραμμένα, σας λέω, τρία ατυχήματα,
1: ναι,
0: με δικυκλιστές. Ένα στο Αργάσι, ένα που σας το λέω εγώ γιατί το έζησα μπροστά μου, στο Μαχαιράδο και ένα με μένα τον ίδιο. Και όλα αυτά με δρόμους οι οποίοι είναι σκαμμένοι με έργα. Άρα, λοιπόν, όταν μια φορά γίνεται και ξαναγίνεται, δεν πάβει να είναι σύμπτωση.
1: Και μιλάμε για δρόμους είτε δημοτικούς είτε πολύ περισσότερο επαρχιακούς. Άρα έχει ευθύνη και ο Δήμος και η περιφέρεια.
0: Θα πρέπει, λοιπόν, να το δουν λίγο πιο ζεστά το θέμα. Θα πρέπει λίγο στην αποκατάσταση ή τουλάχιστον στη σήμανση να είναι λίγο πιο προσεκτική. Γιατί
1: σε όλα.
0: Σε όλα. Γιατί αν είχαμε ένα ατύχημα και για την ώρα κάποιοι τις καπουλάραμε με ελαφριά πηδηματάκια, να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε κάποιο χειρότερο ατύχημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Στρούζα, είναι 11:59 πρώτα λεπτά. Πρέπει να κλείσουμε. Μόνο μία κουβέντα, αν πρόκειται να φέρετε το όλο θέμα με αφορμή και το δικό σας και την δική σας περιπέτεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, με μία κουβέντα και συγγνώμη.
0: Η αλήθεια είναι πως σκέφτομαι να το συζητήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσω με τους αρμόδιους και με το.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Τσουρουνάκη, να δούμε αν πραγματικά.
1: Με τον επικεφαλή της παράταξης.
0: Με τον επικεφαλή της παράταξης, ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Γιώργος Στρούζας, Δημοτικός Σύμβουλος με το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. 11:59 πρώτα λεπτά, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή του Βασίλη Μούτσιου με Λογισμό και Όνειρο, με καλεσμένο τον αρχιμουσικό Διονύση Μαλιά. Δεν προλαβαίνω να πω περισσότερα, μείνετε συντονισμένοι, για και χαρά να είστε καλά, πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Φιλάκια.

0: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Έρτζα Κίνθου, άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου, Αλέξανδρος Λάσης στα εφέ και στις παραγγελίες. Μπράβο. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική ευθύνη και επιμέλεια της εκπομπής. Εάν κάποια στιγμή κόψουμε, είναι επειδή θα πρέπει να βγούμε στο δελτίο στο 9 τώρα στο Earth News για τον Αμερικανό που είχε Άγιο πραγματικά χθες στο ναυάγιο. Απίστευτη ιστορία, θα την πούμε και εδώ μετά και θα κάνουμε και μια κουβέντα στο δεύτερο μέρος για να δούμε τι γίνεται και πώς και πού βρίσκεται η ιστορία στον ναυάγιο.

Είναι Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου και γιορτάζει ο Αλφαίος, ο Καρπός, ο Συνέσιος και η Συνεσία. Χρόνια τους πολλά. Δεν βλέπω καμία ημέρα έτσι. Πάτε και στριμώχνετε, ρε παιδί μου, εσείς που δεν ξέρω ποιοι είναι αρμόδιοι για αυτό, ποιοι πετάνε τις ημέρες όπως να είναι. Πάτε και στριμώχνετε 7-8 σε μία χθες, ας πούμε, σήμερα καμία. Γιατί η κακομοίρα 26 Μαΐου να μην έχει τίποτα. Θα έχει από σήμερα, να γιατί. Θα έχει από σήμερα την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Τσίπρα, που έχει το μπλε για την πατριώτες, πατρίδα. Ανακαλύφθηκε η πατρίδα ο Τσίπρας, παιδιά. Αν μου πεις προεκλογικά, ανακάλυψε και το έβγαινε και έλεγε: Μάθεως, δεν έχω λόγο να ανάψω κερί στην εκκλησία. Και στις τελευταίες εκλογές και στις προτελευταίες κόντεψε να χειροτονηθεί για να βγει. Αλλά εντάξει, άλλου πάπα Ευαγγέλιο αυτό. Το μπλε λέει είναι γιατί καλά, της Μπαρτσελόνα τα χρώματα. Μην του το πείτε απότομα. Έτσι. Γιατί λέει ότι το μπλε είναι για, το, για την πατρίδα και το κόκκινο για τους αγώνες μας. Εννοεί της αριστεράς τους αγώνες. Μην του το πείτε, η Μπαρτσελόνα δεν έχει κόκκινο. Μάλλον δεν το ξέρει. Είναι μοβίζει λίγο εκεί, είναι λίγο βουργουνδί, πώς το λένε. Εντάξει, μην του έρθει ξαφνικό. Γιατί το έχει δέσει τώρα αυτός, ότι η Μπαρτσελόνα έχει αυτά. Είναι και μου είναι και άμπαλος, γενικά.

Αν πω έτσι μια κουβέντα, παιδιά, έκτακτο. Έκτακτο. Σε εφημερίδα, ένα αστείο. Επίσης, τα site, μικρά μεγάλα. Τι έκτακτο στο site, κόβεις πρόγραμμα. Τι βλακεία είναι αυτή, ας πούμε. Έκτακτο, λέει. Όλα τα site το κάνουν. Έκτακτο, έκτακτο είναι όταν κόβεις πρόγραμμα, είναι κάτι έκτακτο και βγαίνεις και το σκάς. Στο ειδησιογραφικό site, τι ακριβώς κόβεις για να ανεβάσεις έκτακτο. Με βλάκασε, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Ναι, σοκ και δέος και τις μπούρδες αυτές που έχουν μάθει. Έκτακτο, λέει, και είναι site που είναι ειδησιογραφικό, είναι 24ωρο. Έκτακτο, τι έκτακτο, ρε. Έχεις 5 σημεία, 8, 10 να βάλεις την πρώτη σου είδηση. Έκτακτο.

Ότι είπα και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι ξανά στα πρόθυρα του να αρχίσουν τα στρατιωτικά, τα πυραυλικά καλύτερα χτυπήματα ένα στον άλλον. Έχουμε μια δολοφονία και αυτοκτονία στον Χολαργό, όπου ένας 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Την έχει τραυματίσει τη γυναίκα. Και μια είδηση η οποία χθες ήταν, μετά είπαμε το, εδώ προλάβαμε να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μαστροκώστα. Έφυγε επίσης από τη ζωή ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής που φώνησε τη φανέλα και του Ολυμπιακού κυρίως, ο Παρασκευάς ο Άντζας, στα 49 του μόλις, από την νόσο ALS. Είναι αυτή η νόσος που ουσιαστικά χτυπάει στους μυς. Ένα φοβερός back ποδοσφαιριστής, απίστευτος. Καλό το ταξίδι θα πούμε εμείς. Το σύνθημα που λέγαμε για τον Άντζα δεν μπορώ να το πω, είναι λίγο, δεν είναι για τον αέρα. Αλλά είναι ένα, ήταν ένας από τους καλύτερους αμυντικούς όλων των εποχών για μένα στην Ελλάδα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα όπως αυτή την έχουν καταγράψει οι εφημερίδες μέχρι αργά χθες τη νύχτα. Και ξεκινάμε με την καθημερινή. Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο. Το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην Κεντρική Ευρώπη. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Δημοτικό ένφια στα ακίνητα, δύο νέα τέλη από το 2027. Καταγγελίες σοκ στη Γαλλία για κακοποιήσεις παιδιών από επιστάτες σχολείων. Ανοίγει ξανά το Πανεπιστήμιο Μπίλγκη στην Τουρκία. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16.

τα νέα. Άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνειας στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Για την AI, όταν ο Πάπας προειδοποιεί με μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον ιδρυτή της Anthropic, συνιδρυτή της Anthropic, συνταξιούχοι μικρότερης φορά αλληλεγγύης, αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και η σκληρή απάντηση. Πολιτικό παρασκήνιο, Αλέξης Τσίπρας μεταξύ Θησίου και Βαρκελόνης. Πέρασε η γραμμή Λιμπερόπουλου για τα ή ταξί

απογευματινή. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Γογόμαστρο Κώστα, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Παρασκευά Σάντζας, η σπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο. Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, άσκηση ανέρεσης από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Daily Mail, The Mail, στις συμφωνίες του Αβραάμ, οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Πάπας ζητά κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Κρήτη, 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εφημερίδα των συντακτών. Τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών. Αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο. Ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά κυβέρνησης και κατά Πασόκ. Όνομα κόμματος και μουσική κραουνάκι. Α, λίμον. Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ με νόμο προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ. Γιωτόπουλος, γιατί θέλουν να τον γυρίσουν στη φυλακή. Μήπως γιατί έχει φάει 17 φορές δίσκη και πήγε και βγήκε. Λέω τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Ο καθένας ομολογεί αλλαγή εκλογικού νόμου για να μην βγαίνουν δούκες. Ριζοσπάστης. Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για τον λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ. Συγκέντρωση αλληλεγγύης από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Η Κούβα δεν είναι μόνη, κάτω τα χέρια από τον αγωνιστή λαό της. Ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σωματεία, πανελλαδικό πανλαϊκό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΦ. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, απειλές για βομβαρδισμούς και εκκλήσεις για νέες συμφωνίες του Αβραάμ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελεύθερος Τύπος, ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις μόνιμοι και εποχικοί στο δημόσιο. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Τι προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων. Πλήρης επιβεβαίωση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής. 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψηφίους πανελλαδικών στο τετραψήφιο 1550. Σοφία Ζαχαράκη, μιλήστε το μήνυμα που στέλνουμε στα παιδιά μας. Οι 7 συμβουλές των ειδικών για το άγχος των εξετάσεων. Πιερακάκης, αντανάκλαση της αμηχανίας του Πασόκ. Ο πανικόβλητος Ανδρουλάκης δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα. Θλίψη για τον πρόωρο χαμό της Μαστροκώστα και του Άτζα. Η πορεία τους και οι δύσκολες μάχες με τις ασθένειες.

0: περνάνε τα κάγκελα για να μπορέσουν να φωτογραφίσουν το ναυάγιο, είναι το σημείο από το οποίο είναι οι φωτογραφίες όλες αυτές που ξέρουμε του ναυαγίου. Τι έγινε λοιπόν? Ο 22χρονος Αμερικανός με σαγιονάρα και καμπισάκι καλοκαιρινό, το λέει γιατί παίζει ρόλο, έφτασε στην άκρη, γλίστρησε στον γκρεμό και έπεσε στον γκρεμό. Στο σημείο ο γκρεμός είναι 300 μέτρα. Μιλάμε για ότι ήταν πάρα πολύ τυχερός. Πέφτοντας λοιπόν, σταμάτησε πάνω σε ένα μικρό πευκάκι το οποίο έχει φυτρώσει στον γκρεμό. Εκεί μάλιστα είχε το κινητό του μαζί, το οποίο είχε στην τσέπη του. Του έπεσε το κινητό από την τσέπη, το οποίο και αυτό πάλι από μεγάλη τύχη σταμάτησε σε ένα βραχάκι που ήταν δίπλα σε αυτό το δέντρο. Μπόρεσε και ο ίδιος να επικοινωνήσει. Ειδοποίησαν και άλλοι επισκέπτες που ήταν στο σημείο ότι έχει πέσει ο Αμερικανός. Μιλάμε ότι σώθηκε στην κυριολεξία για ελάχιστους πόντους που μπόρεσε να κρατηθεί πάνω στο δεντράκι. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, πήγε η πυροσβεστική υπηρεσία Ζακύνθου, η πολιτική προστασία και του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας και βέβαια η ΕΜΟΔΕ, η μόνιμη δύναμη που υπάρχει πια εδώ, η οποία σε μια δύσκολη και εντυπωσιακή, όπως βλέπουμε και στα πλάνα, επιχείρηση, μετά από κάποια ώρα κατάφερε να ανεβάσει σώ και αυλαβή τον 22χρονο Αμερικανό, ο οποίος είχε μόνο λίγες εκδορές στα πόδια του. Είχε πραγματικά άγιο και πολύ μεγάλη τύχη ο συγκεκριμένος νεαρός.
1: Αν έχεις τύχη, διάβαινε. Τι άλλο να πούμε? Άγιο είχε το παιδί.
0: Είναι άγγελο μαζί του. Και πέρα από αυτό να πούμε ότι υπάρχουν για κάποιο λόγο και τα κάγκελα στο συγκεκριμένο σημείο και υπάρχουν και οι πινακίδες που απαγορεύουν την πρόσβαση έξω από τα κάγκελα. Κανείς δεν τηρεί το νόμο και τις απαγορεύσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Σε λίγες μέρες, από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί έχει ξεκινήσει η σεζόν, θα μπει και η εταιρεία security η οποία επιβλέπει. Αλλά ήταν το πρώτο, σε ελπίσουμε, και το τελευταίο περιστατικό που συμβαίνει στην περιοχή.
1: Ξεκινάει και η τουριστική περίοδος. Πάρα πολύ προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.

Λοιπόν, αυτή ήταν η διακοπή, γιατί βγήκαμε στο... έπρεπε να ενημερώσουμε και στην τηλεόραση, στο Air News, τους τηλεθεατές. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε με τις εφημερίδες, με τα πρωτοσέλιδα, και πάμε στο μανιφέστο. Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει, η επιστροφή του Πινόκιο. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Η ώρα της αλήθειας για την εγκληματική οργάνωση στη δίκη Λιγκερίδη. Πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Βαρύδιο Ανδρουλάκης σε περιδίνηση το Πασόκ και αντακολλημένα ποσοστά. Τοξική αντιπολίτευση, ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα και ψεκασμένες θεωρίες. Μετράει μέρες ο φάμελος των ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θέλουν τον Νίκο Κοτζιά για νέο πρόεδρο, μάλιστα.

κόντρα. Απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Προλαβαίνω. Συναγερμό στη Θράκη μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Εύκα, λάθος χρεώσει σε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Παγκόσμια ανησυχία, εκτός ελέγχου η επιδημία έμπολα στην Αφρική με εκατοντάδες νεκρούς. Οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα, όσα πρέπει να ξέρετε. Ο λόγος. Άλλαξε πίστα ο τουρισμός, εκτείναξη εσόδων κατά 64,3% και των αφήξεων κατά 38%. Συγκλονιστικά στοιχεία για το τρίχρονο κορίτσι που παλεύει για τη ζωή του στο Παγνί, δρομολογούνται εντάλματα σύλληψης για τους δύο εμπλεκόμενους γονείς. Το Ιράν βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η συμφωνία αργεί ακόμη. Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον επόμενο μήνα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες και παιδιά. Στο λόγο παραμένουμε στο πρωτοσέλιδο, Ανδρουλάκης για δημογραφικό, τρεις πυλώνες παρεμβάσεων του ΠΑΣΟΚ για τα μέτρα παροδία της Νέας Δημοκρατίας. Υπερψηφίστηκε η τρίτη θητεία του Στουρνάρα στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος.

Εστία. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Επεχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα. Δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στην φυλακή. Με αφορμή το αίτημα Γιωτόπουλου. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία. Μέρτς, η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Political. Τσίπρας versus Ανδρουλάκη. Αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στον Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Αυτό γιατί, ρε παιδιά, είναι καινούριο? Έχει αλλάξει κάτι? Ας πούμε, δεν ήταν και πάλι Τσίπρας που έφυγε, γιατί αυτό ήρθε μετά ο Στέφανος και... Δεν είναι ότι τι τόσο... Ναι, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Πάμε. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζει ταχύτητα με θετική ατζέντα και μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό αποτύπωμα. Ιχυρό μήνυμα Γεραπετρίτη, η Ελλάδα με ρημνά είναι ισχυρή. Ούτε το κάζους μπέλι είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό. Στρατηγικό σχέδιο του Οικουμενικού Πατριάρχη, νέα εποχή για τον ξύλινο γίγαντα της Ευρώπης στον λόφο του Χριστού. Δημοκρατία. Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Οργή για την πολυπληθή ομάδα φρούρησης του Ανιψιού, ακόμα και σε ιδιωτικές του στιγμές. Ποιος τους πληρώνει όλους αυτούς? Γιατί ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός χρεώνει στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού την υποκλοπή συνομιλιών του μέσω Predator, αλλά και τις αήθεις επιθέσεις από στρατιές ανώνυμων τρολ, πολλά εκ των οποίων συνδέονται έμεσα ή άμεσα με την ομάδα Αλήθειας και το Μαξίμου. Νόμος Γαλάζιας Πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας. Κουφιαλόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό, αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέφραγο αμπέλι, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δήθεν ως μέλη συμμοριών.

και ναυτεμπορική, ανεξέλεγκτη πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ, ληξιπρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο, συν 2,05 δισεκατομμύρια στο 12μηνο. Η ακτινογραφία των οφειλών σε αναμονή οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων. Διαπραγματεύσεις Μέση Ανατολή, ο Τραμπ θέλει επέκταση συμφωνιών του Αβραάμ. Όμιλος Τιτάν, επενδυτικό πρόγραμμα 4 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 29. Προμηθευτές φορολογούμενοι αυξήθηκαν στα 3,87 δισεκατομμύρια τα χρέη του δημοσίου. Πάμε για μουσική γέφυρα για να περάσουμε στα αθλητικά.

Πάμε για να το προλάβουμε. Λοιπόν, Sport Day. George the best, σαν το Γιώργο Μπαρτζόκα δεν έχει. Γι' αυτό και όλα δείχνουν πλέον ότι ο πρωτομάστορας του Ευρωθρύλου θα συνεχίσει στο λιμάνι, μάλλον για 3 χρόνια ακόμη. Έτσι γλεντάει ο Πειραιάς μέχρι πρωία στο ξέφρενο πάρτι για την κατάκτηση της κούπας. Πλούσιο φωτορεπορτάζ. Τι είπαν οι πρωταγωνιστές? Μοντέρο και Μακιντάιρ έρχονται στον Ολυμπιακό, ο Δομινικανός της Βαλένθια και ο Αμερικανός του Ερυθρού Αστέρα. Έκθετος ο Ανιψιός, αποκαλυπτικό το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του T-Center, καθώς δείχνει τον μενόμενο Δημητριάδη να φτύνει και να σκίζει την μπλούζα του Μαρινάκη. Ο πυροσβεστικός ρόλος του Προέδρου του Ολυμπιακού που συγκράτησε τους οπαδούς. Λοιπόν, παιδιά, άσε, να το πω τη δεύτερη ώρα γιατί δεν μπορώ τώρα. Στο T-Center ποιος ξεκίνησε και ποιος το ξεκίνησε δεν με ενδιαφέρει καθόλου, η κόντρα του ενός με του άλλου. Καθόλου όμως. Αλλά το ότι συγκράτησε ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού τους οπαδούς, δεν ασχολήθηκε κανένας μαζί τους εκείνη την ώρα. Κανένας απολύτως. Οι μπράβοι του ενός με τους μπράβους του άλλου ήτανε. Και εγώ είδα πρώτα το Μαρινάκι να απλώνει χέρι, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα, από το βίντεο του T-Center, αφού θέλετε να δούμε το βίντεο. Αλλά να τα λέμε όπως είναι. Έτσι, πάμε παρακάτω. Πρωταθλητής. Μαζί και για το 5ο με Μπαρτζόκα. Τι φέρνει η επόμενη μέρα στον πρωταθλητή Ευρώπης? Μοντέρο ή Μοντερό βάζουν φωτιά και Μακιντάιρ βάζουν φωτιά στην περιφέρεια. Τα δεδομένα για την παραμονή του Σούπερ Πίτερς. Φουρνιέ μέθησε τον θρύλο με γαλλική σαμπάνια. Το γραμμάτιο που ξεπλήρωσε από τα δάκρυα του Αμπουντάμπι στη δόξα του ΟΑΚΑ. Απόλυτη έκσταση το ξανασήκωσαν στον Πειραιά. Το σύνθημα του Μπαρτζόκα, η συγκίνηση του Παπανικολάου και η λατρεία για τους ερυθρόλευκους. Κάθετος για τον Ρόμαν γιατί ο Μέντι ζήτησε την επιστροφή του Γιάρεμτσουκ. Χετάφε για Μπετανκόρ. Δεν το χωράει ο νους. Θρήνος έφυγε στα 49 ο Άτζας.

ύφος, δυναστεία. Με το βλέμμα στις επόμενες κούπες ο Ολυμπιακός μετά το θρίαμβο στο ΆΚΑ και το τέταρτο αστέρι. Ένα θέμα για τον Παρασκευά. Άτζα, ξεκουράστηκε το παλικάρι. Στο πένθος βυθίστηκαν το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι οικογένειες του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας εξαιτίας του θανάτου του Παρασκευά Άτζα σε ηλικία 49 ετών.

χώρα των σπορ. Για να σέβεστε, η ΑΕΚ πέρασε στην τετράδα, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, τιμωρώντας την ασέβεια του Άρη σε ένα συναρπαστικό μάτς 102-99. Σήμερα ο Γιένς Γιόνσον. Θλίψη για το χαμό της γογός Μαστροκώστα που στάθηκε γενναίο στο τέλος. Κουράγιο και δύναμη στον Τραϊανό Δέλα.

live. Μοντέρο, Μακιντάιρ και νέο σεφ. Ανανεώνει για τα επόμενα 3 χρόνια ο αρχιτέκτονας. Μετά την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός φουλάρει για το πρωτάθλημα, αλλά χτίζει ήδη και το μέλλον του. Μετά την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός φουλάρει για το πρωτάθλημα, αλλά χτίζει ήδη και το μέλλον του.

Metro Sport. Τρεις σίγουροι, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει ο Λουτσέσκου, θέλει να ανανεώσουν όλοι οι βασικοί που λήγουν τα συμβόλαιά τους για να εξασφαλίσει από την αρχή χημεία και ομοιογένεια. Με Ιτέ, Μπάμπα και Κεντζιόρα, εκτός απρόπτου, θα υπογράψουν νέα συμβόλαια. Θρήνος για τον Άτζα, σε ηλικία 50 χρόνων υπέκυψε σε σπάνια νευρολογική νόσο. Φορτσάρι με Τρινκέρι, στην τελική ευθεία η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τα μάτς με τον Παναθηναϊκό, παρουσία και του Ιταλού coach. Ήταν ζήτημα ψυχραιμίας, συναρπαστικό το μάτς, μπορούσε ο Άρης αλλά πλήρωσε κάποια λάθη σε κρίσιμα σημεία στο τέλος.

0: Ertzakinfo. 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Earth Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Earth Ζακύνθου.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε, γυρίσαμε. Λοιπόν, και επειδή γυρίσαμε, να σας ξαναπούμε σε εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα. Είναι η εκπομπή Άκου Τώρα. Στην ΕΡΤ Ζακίλ που μας ακούτε, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπαδημητρίου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη. Τις μουσικές επιλογές έχει κάνει η Άννα η Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου τώρα είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στα FM είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγη τύχη και Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε εγκαταστήσει στα κινητά σας, στα smart της, ό,τι έχετε σμιθεί, άλλο έξυπνο έχετε, tablet, λάπτοπ, τηλεόραση, αυτοκίνητο, μηχανάκι, καφετιέρα, τοστιέρα, ό,τι είναι έξυπνο, ψυγείο που είναι μερικά που σου λένε λείπει αυτό, εκεί. Και μας ακούτε, βάζετε, είναι μαζεμένα, συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς πάτε στην ενότητα περιφερειακή, υπό ενότητα Ζάκυνθος και μας ακούτε. Και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Οι δύο γραμμές, τις άλλες δεν σας τις λέμε. Τα mail μας είναι ertzakinthu@ert.gr και erazak1@yahoo.gr. Και στα social μας βρίσκεται ο Σερτ Ζακίνθου, αλλού ελληνικά, αλλού αγγλικά, έτσι για να μας παιδεύει ο Λάσης θα θέλει αυτά. Σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: Λοιπόν, είπαμε για το περιστατικό με τον Αμερικανό εκεί στο ναυάγιο, ο οποίος είχε μαζί του τον Άγιο Αγγέλους, τύχη, δεν ξέρω όπου πίστευε, και τη σκαμπουλάρισε όπως, δηλαδή ο τύπος πραγματικά, δεν ξέρω κάποιος, αν κάποιο από τα παιδιά εκεί της ΕΜΟΔΕ που τον έσωσε του ζήτησε 6 νούμερα, την Κυριακή έχει πιάσει τζόκερ. Δεν υπάρχει. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος. Καλημέρα, κύριε Στασινόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροτές.
0: Ξεκινήσανε, πήγαν, αρχίσανε να πηγαίνουν στο ναυάγιο, έτσι.
1: Αρχίσανε και αρχίσανε με τον κακό τον τρόπο. Αυτό είναι το άσχημο. Ναι. Γι' αυτό φωνάζουμε εμείς ατομική ευθύνη. Γι' αυτό φωνάζουμε εμείς και έχουμε, είχαμε βάλει όλες τις σημάνσεις οι οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε, να μην πλησιάζει ο καθένας. Και το πιο σημαντικό, γι' αυτό φωνάζουμε να μας δοθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι αρμοδιότητες στον Δήμο, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια κανονιστική λειτουργία στις ευρύτερες περιοχές, για να δούμε ποιος μετά θα μπορεί να παραβιάσει τον νόμο, αφού θα υπάρχουν και επιβολές προστήμων.
0: Ακόμα δεν έχετε πάρει τις αρμοδιότητες για το σημείο, για την περιοχή?
1: Όχι, οι αρμοδιότητες θα μας έρθουν από τη στιγμή, υπάρχει απόφαση ότι θα περάσουν στο Δήμο, αλλά από την ώρα που θα μας παραδοθεί η ευρύτερη περιοχή.
0: Αυτό και πότε αναμένεται?
1: Και θα έχουν τελειώσει.
0: Α, οι εργασίες που συνδέεται με τις εργασίες.
1: Οι εργασίες όμως όλες πάνω κάτω στο ναυάγιο.
0: Οπότε έχουμε μια καθυστέρηση εκεί. Τώρα είναι ωστόσο αρμοδιότητά σας.
1: Όπως επίσης, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Όπως επίσης δεν έχει έρθει και η κανονιστική επέτος που βγαίνει η διπουργική απόφαση, η ΚΙΑ, που μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε ανάθεση σε εταιρεία φύλαξης, ώστε να υπάρχει ένας υποτυπώδης έλεγχος στην περιοχή. Αλλά κοιτάξτε, όλοι γνωρίζουμε...
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, δεν υπήρχε δηλαδή security εκεί?
1: Δεν υπήρχε security, ναι. δεν υπάρχει κανονιστική ακόμα οικία ώστε να μας δώσει το δικαίωμα φύλαξης, γιατί δεν μπορούμε να πάμε να φυλάξουμε ένα σημείο χωρίς να έχουμε μια εντολή φύλαξης.
0: Ναι, είναι και ο δεσπότης που καραδοκεί, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι θέμα τόσο ιδιοκτησιακό. Αυτό το έχουμε ξεπεράσει και το έχουμε πει και θα το λέμε πάντα σε κάθε τόνο και σε κάθε συζήτηση. Το θέμα είναι η κοινωνική ευθύνη που έχουμε απέναντι στους συμπολίτες μας.
0: Τώρα εκεί πήγε ο Αμερικανός. Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω χωνέψει, ούτε πρόκειται να το χωνέψω όσο το βλέπω. Είναι αυτό το ρημάδι, το κάγκελο που έχουν βάλει μέχρι πάνω, μέχρι το σημείο θέασης. Το έβαλε η αντιπεριφέρεια, από ό,τι ξέρω, έτσι. Ναι, η αντιπεριφέρεια. Γιατί αυτό το κάγκελο δεν έχει φτάσει μέχρι την άκρη, ώστε να μην μπορούν να κάνουν τον κύκλο, δηλαδή μιλάμε τώρα για 2-3 μέτρα, να μην μπορούν να κάνουν τον κύκλο, να βγαίνουν έξω από αυτό για να πάνε να φωτογραφηθούν? Είναι τόσο δύσκολο να μπει 1,5 μέτρο ακόμα?
1: Κοιτάξτε, ό,τι και να βάλεις εκεί, πλέον ο κάθε πολίτης, αν δεν έχει την ατομική ευθύνη ενεργοποιημένη, καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, αλλά τώρα όταν είναι το κάγκελο στο 1,60 και σταματάει σε ύψος, δεν θα το πηδήξει κανείς το κάγκελο. Αν σταμάταγε μέχρι την άκρη του γκρεμού, θα ήταν πολύ μεγάλος βλάκας. Δηλαδή μετά θα ήταν δικαιολογημένο να πήδηξες, γεια σου, έφυγες, δεν σε ψάχνουμε κιόλας. Γιατί δεν είσαι με βουλοκαίρι, βλάκας.
1: Ναι, ναι. Βλέπουμε πλέον ότι και οι τουρίστες, όταν έρχονται στην Ελλάδα, σου λέει εντάξει, είμαστε στο κράτος που μας παίρνει να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Στη Ζάκυνθο είναι αυτό, πλέον, δεν είναι πάντως όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, πλέον κυρίως. Και στη Ζάκυνθο πρέπει να ισχύουν οι νόμοι και να επιβάλλονται οι κυρώσεις.
0: Του επιβλήθηκαν κυρώσεις του συγκεκριμένου. Κλήθηκε να πληρώσει την κινητοποίηση, όπως λέει ο νόμος.
1: Αυτό είναι θέμα της πυροσβεστικής, δεν είναι θέμα δικό μας για να μπορούμε. Αλλά αν υπήρχε η κανονιστική πλέον, που θα υπήρχαν σαφείς όρους για εκείνοι οι οποίοι παραβαίνουν τον νόμο, πλέον θα υπήρχε έλεγχος, θα επιβαλόταν προστήματα. Και ξέρετε, ο κόσμος πάει στον κόσμο συνήθως. Αν δει κάποιος και δεν πάει στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν θα πάει και αυτός.
0: Πάντως δεν υπάρχει κανείς, ούτε ένας, στη συγκεκριμένη περιοχή που να μένει πίσω από το κάγκελο για να βγάλει φωτογραφία. Πάνε όλοι, περνάνε γιατί μπορούν να περάσουν. Λέει η ταμπέλα, ωραία, είναι μια ταμπέλα, ένα τετραγωνικό, σαν το κεφάλι του συγκεκριμένου που ήταν και άφρο. Το κεφάλι έτσι μαλλί, αδιάβροχο. Λέει μην περάσετε, μην κάνετε σε 2-3 γλώσσες. Κανείς δεν μένει εκεί, γιατί σου λέει, έλα μωρέ, τι είναι τώρα, αφού είναι το κάγκελο μου αφήνει.
1: Και να περάσω, τι θα γίνει.
0: Να τι θα γίνει.
1: Ενώ άμα ήξερε ότι θα υπήρχαν κυρώσεις, δεν θα πέρναγε. Και ναι. Είναι μια καλή ευκαιρία με το συγκεκριμένο γεγονός για να μην έχουμε επανάληψη. Είναι να η κυβέρνηση να αποφασίσει να μας δώσει μια ώρα γρηγορότερα τις αρμοδιότητες για να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε σωστή περιφρούρηση της ευρύτερης περιοχής.
0: Με τα έργα τώρα.
1: Ναι. Είναι αυτό που φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή. Να μας δοθεί η ευρύτερη περιοχή, να την οριοθετήσουμε και να μπορούμε πλέον με σωστή διαχείριση και κίνηση των πολιτών, με ασφαλής κίνηση των πολιτών, να διαχειριστούμε τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Τα έργα ακόμα τίποτα, έτσι.
1: Τα έργα έχουν ξεκινήσει μελέτες, από ό,τι ξέρετε, οι για μελέτες. Το κάτω μέρος. Ναι, μα υπάρχει ανάδοχος, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Για το κάτω μέρος στη θάλασσα. Τώρα για την περιοχή επάνω, το έργο σε λίγες μέρες είναι έτοιμο μάλλον και θα παραδοθεί και επίσημα στο Δήμο το επάνω μέρος. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι
0: όχι
1: και
0: αυτό με τις τοές, αυτό πρέπει να τελειώσει. Το επάνω μέρος τι λέει, εννοείται θα είναι έτοιμο τώρα.
1: Αυτό το έργο που έχει κάνει η περιφέρεια αυτή τη στιγμή.
0: Το προσωρινό δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Το μέχρι να πάμε στο επόμενο μετά. Το κάγκελο, ναι, θα το πάρετε. Εσείς, αλήθεια, θα υπογράψετε να το, ότι είναι ok, ότι το αποδέχεστε, το παίρνετε. Αφού δεν έχετε, δύο μέτρα πάνω λείπει κάγκελο.
1: Εντάξει, τώρα στην Ευρεία, αν χρειαστεί κάτι, εμείς εδώ είμαστε, θα το διορθώσουμε. Δεν είναι το θέμα 2 μέτρα και 3 μέτρα.
0: Μα το θέμα αυτό είναι, γιατί από εκεί περνάνε. Αν υπήρχε, δεν θα περνάει κανείς.
1: Το θέμα είναι το δικαίωμα διαχείρισης ευρύτερης περιοχής για να μπορέσει να υπάρχει μια τάξη.
0: Ωραία. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, μιας και σας βρήκα.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, το ξέρετε, είναι τεράστιο, γιατί και τώρα πρόσφατα το κληθήκατε να το διαχειριστείτε εκ νέου, είναι στον Άγιο Σώστη.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα με τους ψαράδες εκεί, οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν, να βγουν από τις βάρκες τους και να βγάλουν την ψαριά τους. Δεν πρέπει εκεί να γίνει μια διαγράμμιση, ένα σημείο να απαγορεύεται να σταματάνε τα πουλμαν. Δεν λέω ότι πρέπει να φεύγουν τα πουλμαν, δεν το συζητάμε αυτό. Ότι να μένει ένας διάδρομος για να μπορούν να φεύγουν, είναι καταφύγιο αλλιευτικό. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να βγει ο ψαράς ή να βγάλει τη βάρκα του ή με τα δίχτυα του ή την ψαριά του ακόμα? Θα γίνει τίποτα σε αυτό το σημείο εκεί?
1: Πραγματικά τόσα χρόνια ο καθένας στη συγκεκριμένη περιοχή έκανε ό,τι ήθελε. Πλέον το γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει γίνει η επαναχάραξη της ευρύτερης περιοχής.
0: Δεν το σέβεται κανείς όμως, έτσι, το ξέρετε.
1: Όλη τη παραλία εκεί του Άγιου Σώστη. Και το επόμενο διάστημα σιγά σιγά, γιατί καταλαβαίνετε πλέον ότι θα αλλάξουν όλα τα πράγματα, σιγά σιγά θα αρχίσει και η εφαρμογή του καινούργιου σχεδιαγράμματος της
0: Δεν θα έπρεπε ήδη, γιατί κύριε Δήμαρχε, ήδη εκεί είναι η ταμπέλα που λέει απαγορεύονται τα τρέιλερ. Είναι τρία στρέμματα ταμπέλα και από κάτω έχει 30 τρέιλερ. Λέει ας πούμε ότι δεν μπορεί εδώ να παρκάρει γιατί πρέπει να βγαίνουν... Είναι όπως ήταν πέρυσι, για να μην πω χειρότερα. Δεν σέβεται κανείς τίποτα. Υπάρχει μέρημνα να πάει η δημοτική αστυνομία σε μόνιμη βάση, να υπάρχει κάποιος που θα ελέγχει τι συμβαίνει εκεί κάθε μέρα?
1: Αυτά και βάσει του καινούριου ΦΕΚ που έχει βγει για την ευρύτερη περιοχή εκεί του στον Άγιο Σώστη, πλέον γνωρίζετε ότι έχουν δημιουργηθεί και δημοτικοί χώροι, ότι υπάρχουν δημοτικοί χώροι εκεί και έτσι θα μπορέσει να διευθετηθεί και το πρόβλημα που υπάρχει.
0: Ναι, επειδή αυτό λέω, δεν το σέβεται κανείς. Υπάρχει περίπτωση αστυνόμευση της περιοχής ή να γίνει πάλι μία μάζοξη με τους επιχειρηματίες ή όσους έχουν και την τοπική και πρέπει έχετε ραντεβού?
1: Επειδή μπαίνω σε μία έκτακτη σύσκεψη, θα τα πούμε αργότερα.
0: Κλείνουμε για αύριο. Κλείνουμε για αύριο, σας κλείνω. Γεια σας.
2: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Τσακίνθου.

0: μας τις καμπουλάρισε, γιατί είχε συνάντηση ο κύριος Δήμαρχος. Βγήκε όμως, είπε 2-3 κουβέντες. Πάμε τώρα να το δούμε πιο αναλυτικά το θέμα, γιατί οι προεκτάσεις όλες του, μιλάω για τον τύπο που έμεσε στο ναυάγιο, τον 22χρονο, έτσι, είναι τραγελαφικές. Είναι μαζί μας η αντιδήμαρχος τουρισμού, κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Καλημέρα, κυρία Αυγουστίνου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είναι ένας τύπος ο οποίος πάει με σαγιονάρα δίχαλο, δεν ξέρω εγώ τι φόραγε, έτσι, το χαλαρός μόνος του.
1: Σαγιονάρα, καλά το περιγράψατε.
0: Λοιπόν, χαλαρός μόνος του, πάει, φτάνει στο σημείο θέασης, στη σημαία, εκεί που η αντιπεριφέρεια, από ό,τι ξέρω που είχε αναλάβει το έργο, δεν έχει βάλει 1,5 μέτρο κάγκελο να φτάνει μέχρι την άκρη, μέχρι τη μύτη του γκρεμού, για να μην μπορούν να περνάνε απ' έξω. Αλλά θα μου πεις, απευθύνεται, και αυτοί νομίζουν ότι απευθύνονται σε κανονικούς. Αν δεν, έχει ένα κάρο πινακίδες, μην περνάτε, μην κάνετε, μην δείχνετε. Και αυτός θεωρεί καλό με τη σαγιονάρα να περάσει για να βγάλει φωτογραφία, σέλφι, το ναυάγιο. Τι πήγε να κάνει αυτός ο τύπος εκεί, μπορείτε να μου πείτε, γιατί του μιλήσατε.
1: Ναι, αυτός θα σας πω. Λοιπόν, ακριβώς όπως το είπατε. Καταρχήν, τις πινακίδες.
0: Ναι. Σαν να μην τις είδε ποτέ.
1: Δεν τις είδε ποτέ, ναι. Όχι, περιμένετε, γιατί μετά που μιλήσα εγώ μαζί του, του λέω, παιδί μου, σε παρακαλώ, πες μου, είδες τις πινακίδες, τις είδα. Τα σιδερένια κυκλειδώματα τα είδες, τα είδα. Το έδαφος, το οποίο είναι μόνο γκρέμια που πήγες να περπατήσεις για να φτάσεις στην άκρη, το είδες, το είδα. Γιατί πήγες για να βγάλω σέλφι.
0: Για σέλφι πήγε.
1: Εντάξει, το εξήγησα ότι πρέπει να πάει στον Άγιο Διονύσιο να είτε να ανάψει μια λαμπάδα, διότι ήταν πάρα πολύ τυχερός, γιατί εντάξει, δεν είναι ούτε να τον διακομωδούμε πραγματικά.
0: Μιλάμε ότι ο τύπος έπεσε στον γκρεμό που είναι...
1: Ήταν ανάμεικτα, κύριε Παπαδημητρίου, οπότε ναι. Μια να παρακαλάμε να... Καταρχήν η ΕΜΟΔΕ μας έκανε απίστευτη δουλειά.
0: Είναι πραγματικά, αξίζουν πολλά, μπράβο.
1: Πολλά συγχαρητήρια σε η πυροσβεστική μας, στην ΕΜΟΔΕ. Δηλαδή είναι απίστευτη αυτή η δουλειά, γιατί ήμουνα σχεδόν από την πρώτη στιγμή, γιατί είχα και μια απόσταση από τον Πελούση να φτάσω στο ναυάγιο, όπως καταλαβαίνετε,
0: ναι,
1: από την ώρα που ενημερώθηκα, αλλά ήμουνα συνέχεια εκεί. Εγώ την ώρα που έστασα, ήδη είχε ξεκινήσει την επιχείρηση η ΕΜΟΔΕ, και βλέπω έναν άνθρωπο να κρέμεται πάνω σε έναν, για καλή του τύχη, τεράστιο θάμνο, όπου αυτός όπως γλίστρησε, διχάλωσε για καλή του τύχη πάνω στον θάμνο, και από ό,τι μου περιέγραψε και μετά, υπάρχει κάτι πιο τραγικό. Του πήσε το κινητό από τα χέρια και ξεδιχάλωσε από τον θάμνο, σκαρφάλωσε μόνος του, σύρθηκε, αυτά μου τα περιέγραψε ο ίδιος, για να πιάσει το κινητό του για να ενημερώσει. Εκεί του είπα δύο φορές θα πας στον Άγιο Διονύσιο να ανάψεις λαμπάδα. Εκεί δύο φορές θα πας στον Άγιο Διονύσιο να ανάψεις.
0: Εγώ θα του έλεγα να μου πει 6 νούμερα για τον Τζόκερ, γιατί δεν γίνεται.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Βέβαια, εντάξει, ξέρετε, το πρώτο μου συνέστημα την ώρα που τον βγάλανε, αφού είδα ότι είναι καλά, ήταν να του ρίξω. Καταλάβατε, δηλαδή ήθελα να τον χτυπήσω. Αλλά εντάξει, είναι ένα παιδί 21 χρονών. Εντάξει, παιδιά, οκ. Πραγματικά, όταν υπάρχουν πινακίδες, όταν υπάρχουν τα κυκλειδώματα, τα σιδερένια, όταν το έδαφος που πας να προσπεράσεις και βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η επικίνδυνη μορφολογία του εδάφους, που πραγματικά δυσκολευτήκαμε, κύριε Παπαδημητρίου, να περπατήσουμε εμείς και να φτάσουμε
0: στο σημείο το οποίο έπεσε. Δεν πας εύκολα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτό το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής. Και είναι ρητορικό μεν, αλλά είναι ερώτημα. Και ουσιαστικό. Γιατί σε άλλες χώρες δεν τα κάνουν, ρε παιδί μου, και έρχονται. Και σε περιοχές πια. Και έρχονται στη Ζάκυνθο και νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Έρχονται στο Λαγανά, θα μου πεις, ό,τι γουστάρουν κάνουν. Πάει εκεί, έχει μια ταμπέλα σαν το κεφάλι του, δύο στρέμματα, το δικό του και τριλιών άλλων. Μην περνάτε, περνάνε το κάγκελο. Καλά, εκεί είναι και αστείο, το ξαναλέω, εγώ δεν πρόκειται αυτό να το χωνέψω ποτέ. Ότι βάλανε τόσα μέτρα κάγκελα από την αρχή, από εκεί που τους αφήνουν τέλος πάντων τα πούλμπανα, από το πλάτωμα, μέχρι το σημείο θέασης, και δεν βάλανε 3 μέτρα να το κλείσουν μέχρι πέρα να μην μπορεί να περάσει κανείς. Περνάνε όλοι εύκολα. Αυτό δεν το χωράει το κεφάλι μου με τίποτα. Επίσης αυτός τώρα δεν πρέπει να κληθεί, όπως λέει ο νόμος, να πληρώσει όλη την επιχείρηση από την τσέπη του. Αφού παρανέμει.
1: Κανονικά αυτό ορίζει. κανονικά αυτό ορίζει ο νόμος. Τώρα να σας πω λίγο για τα κυκλειδώματα, κύριε Παπαδημητρίου, να σας πω λίγο για τα κυκλειδώματα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και το έχουμε συζητήσει και με την περιφέρεια. Θα σας πω όμως ότι ακόμα και να το συνεχίζανε 1,5 μέτρο, γιατί το είδα και χθες, γιατί κάθαμε πάρα πολλές ώρες, γιατί κάθαμε και μετά, αφού τελείωσε η επιχείρηση διάσωσης του Αμερικάνου. Δυστυχώς περνάνε, βγαίνουν εντελώς εκτός του μονοπατιού. Το κάνουν και αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Οπότε, δηλαδή και τα κυκλειδώματα να συνεχίζανε στο 1,5-2 μέτρα που λέτε, πάλι φεύγουν από το πλάι του μονοπατιού, θέλοντας να πάνε στο χείλος εκεί που έπεσε ο Αμερικάνος εχθές. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορούμε να το.
0: Μόνο με έναν άνθρωπο σε μόνιμη βάση εκεί. Μόνο έτσι.
1: Θα σας πω. Πέρσι, λοιπόν, η περσινή Kia, η οποία είχε περίπου τέτοια εποχή και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή και τη φετινή, μας όριζε τη φύλαξη. Βέβαια, χωρίς να μας λέει ότι πρέπει να βάλετε security. Εμείς το κάναμε και το κάναμε για να γνωρίζει και ο κόσμος με έξοδα του Δήμου, που αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, το κάναμε. Και το κόστος είναι αρκετά μεγάλο. Πάλι, λοιπόν, γιατί πέρσι ήμουν από την πρώτη στιγμή μέχρι και που τελείωσε η σεζόν σε επικοινωνία με τους security, σχεδόν καθημερινά και στέλνοντάς μου και φωτογραφίες και πηγαίνοντας και εγώ πολλές φορές. Πιστέψτε με ότι πολλές φορές και οι security δεν μπορούν να κάνουν καλά τον κόσμο. Αυτό το πράγμα που είπατε πριν, ότι έρχονται στη Ζάκυνθο και κάνουν πραγματικά ό,τι θέλουν, είναι απίστευτο. Και έτυχα πέρσι πάρα πολλές φορές, πολλά απογεύματα που είχα πάει και ήμουν μαζί με τους security, να είναι μιλιούνια ο κόσμος, να μην ακούνε κανέναν security, να τον προσπερνάνε για να πάνε προς τον κρεμό να βγάλουν τη σέλφι. Ειλικρινά δεν ξέρω. Φέτος θέλω να σας πω ότι θα ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό της φύλαξης, ιδιαίτερα σε εκείνο το σημείο. Όμως δεν πιστεύω, μάλλον δεν περιμένω ότι θα γίνουν θαύματα. Δεν ξέρω γιατί αυτή η μανία, ο συγκεκριμένος, γιατί μίλησα πολύ μαζί του μετά, μου είπε ότι ήρθε στη Ζάκυνθο, ο προορισμός του ήταν η Αθήνα, και ήρθε στη Ζάκυνθο για ένα βράδυ για αυτή τη σέρφη. Και βέβαια του είπα, παραλίγο να ήταν και η τελευταία σου. Αλλά
0: είναι
1: ευτυχώς ήσουν τυχερός.
0: Influencer και δεν ξέρω εγώ τι που έπρεπε να βγάλει τη σέρφη.
1: Όχι. Από ό,τι κατάλαβα, όχι. Ήταν το όνειρό του να έρθει στο ναυάγιο, να πάει σε εκείνο το σημείο και να βγάλει την καλύτερη σέλφη. Αυτό μου περιέγραψε μετά.
0: Την έβγαλε την κυρία Μέ ή τζάμπα έπεσε.
1: Την έβγαλε, γιατί μου την έδειξε.
0: Καλή είναι, ήξερε ή με τζάμπα τρέχαμε.
1: Όχι, εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί μου την έδειξε. Ήθελε και το βίντεο να του στείλουμε διάσωση για να το δείξει και στου
0: ανθρώπου
1: στην Αμερική. Εντάξει, τώρα εντάξει. Okay.
0: Α μπει σε ένα site να το πάρει, έπαιξε παντού.
1: Ήταν τόσο μεγάλη η αγωνία η δική μας, το αντιλαμβάνεστε τώρα, κύριε Παπαδημητρίου, από τη στιγμή που χτύπησε το τηλέφωνο μέχρι να φτάσουμε στο ναυάγιο να δούμε από τότε, έπεσε ένας άνθρωπος, που έπεσε, στάθηκε, δεν στάθηκε, μέχρι να βγει, που εκείνη την ώρα δεν προλαβαίνεις ούτε να το μυαλό σου να δουλέψει και να του πεις θες αυτά που θέλεις. Γιατί εμένα κάποια στιγμή μου έβγαλε και θυμό αφού τελείωσε όλο αυτό. Να βλέπω τώρα τα παιδιά της ΕΜΟΔΕ, γιατί το είδατε το βίντεο, είδατε ότι και
0: ήδη κινητοποιήθηκε ολόκληρη. Παίζαν τη ζωή τους.
1: Και τη ζωή τους, ακριβώς. Δυστυχώς δεν ξέρω πώς όλο αυτό μπορούμε να το τυφασέψουμε. Σας είπα ότι θα υπάρξει φύλαξη, είτε μας το ορίσει η Kia, είτε όχι. Αυτή είναι μια απόφαση που δεν έχουμε πάρει ούτως ή άλλως εδώ και αρκετούς μήνες. Από εκεί και πέρα, επειδή το έζησα και πέρσι με τη φύλαξη, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, ιδίως σε αυτές τις ηλικίες, να τυφασέψεις αυτά τα παιδιά και η security, καταλαβαίνετε ότι η δικτυοδοσία τους θα πάει παρακάτω.
0: Μήπως να περάσετε... βάλουμε εκεί στα 10 μέτρα που είναι ένα βλακώδικτο, ένα έτσι απλωμένο, όποιος πέφτει να πηγαίνει εκεί για να τους μαζεύουν το βράδυ. Να κάθονται όλη μέρα, να περνάει μετά, τους μαζεύει το βράδυ ένας.
1: Μα δεν... Να μην ταλαιπωρούμε την ΕΜΟΔΕ.
0: Να πέφτουν εκεί στο βλακώδικτο, να είναι ανοιχτή όση ώρα θέλουν και το βράδυ πριν φύγει το τελευταίο πούλμαν να τους ρίχνει σε μια ανεμόσκαλα και να ανεβαίνουν. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα που είναι επίσης δείχνει ασυδοσία αλλά ανάποδα. Έχουμε στον Άγιο Σώστη, ρώτησα και τον κύριο Δήμαρχο, αλλά μου την έκανε γιατί έχει μια συνάντηση και δεν πρόλαβα να το ολοκληρώσουμε. Έχει οριοθετηθεί, ανήκει πλέον στο Δήμο όλο αυτό το κομμάτι εκεί του Αγίου Σώστη. Δεν υπάρχει βέβαια τήρηση κανενός κανόνα, κανενός απολύτως. Είναι η ταμπέλα, θα το λέω μια ζωή, τρία στρέμματα ταμπέλα που λέει απαγορεύονται τα τρέιλερ και από κάτω είναι 30 παρκαρισμένα. Έτσι για το...
1: Κάτω από την ταμπέλα. Ναι,
0: ακριβώς κάτω από την ταμπέλα.
1: Μπροστά από την ταμπέλα. Ναι, ναι.
0: Από κάτω, από κάτω. Ναι. Ακριβώς από κάτω. Όπου ναι, έχει ναι. ταμπέλα, λες και το κάνουν επίτηδες. Μπιτόνια με βενζίνες, αμολυτά δεξιά-αριστερά. Ο δρόμος, εντάξει, δεν έχει κανείς απέτηση να λυθεί τώρα. Αλλά επειδή είναι και αλλιευτικό καταφύγιο. Και επειδή εκεί πηγαίνουν πούλμαν, πηγαίνει κόσμος και καλά κάνει και πηγαίνει και μπράβο τους και ζήτω τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μένει. Είναι τραγικό. Δεν ξέρω τώρα πώς. Μέχρι πέρυσι οι ίδιοι επιχειρηματίες εκεί με τις βάρκες είχαν έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθούσε να κουμαντάρει τα πούλμαν που θα παρκάρουν. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι τόσο φοβερό να αφήσουν 2,5 μέτρα από το λιμανάκι μέχρι το δρόμο για να μπορεί να βγαίνει ο ψαράς με το καλάθι, με τα ψάρια του, με τα δίχτυα του, με τη βάρκα του, με ό,τι θέλει εν πάση περιπτώσει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από το λιμανάκι και πάνε και ψαρεύουν ακόμα και εκτός ακίνητου, γιατί δεν μπορούν να βγάλουν την πραγμάτια τους, την ψαριά τους. Δεν πρέπει να γίνει κάτι.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, ακούστε με, ακούστε με. Θα σας ναι. απαντήσω όπως απάντησα και είπα στην τουριστική επιτροπή που είχαμε το Σάββατο, σχετικά για ένα παρόμοιο θέμα που σας
0: ναι,
1: πω,
0: ναι.
1: Της κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων και του οδοστρώματος.
0: Το ίδιο, ναι.
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πριν ένα μήνα βγήκαν τα συνεργεία σε συνεργασία με την Τροχέα, σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία. Μετρήστε τώρα για πόσα άτομα ήμασταν στον δρόμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Μαζεύαμε τα αντικείμενα. Από πίσω ξανά έβαζαν αντικείμενα. Άρα, εδώ πρέπει να πάμε σε πιο δραστικά μέτρα. Εδώ πρέπει να πάμε σε επιβολή προστήμων πλέον.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα γίνει και στον Άγιο Σώστη. Ναι. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η κανονιστική, γιατί είμαστε σε φάση αυτή τη στιγμή ολοκλήρωσης κανονιστικής, γιατί όπως είπατε, όντως κάποιο σημείο και έπειτα μετά την χάραξη του γυαλού ανήκει πλέον στο Δήμο.
0: Mm-hmm.
1: Ήδη είμαστε στη φάση όπου δημιουργούμε την κανονιστική. Και από εκεί και πέρα, κύριε Παπαδημητρίου, θα επιβληθούν και εκεί τα πρόστιμα.
0: Οπότε εκεί τώρα είναι Δημοτική Αστυνομία, δεν είναι Τροχέα. Γιατί το πούλμαν είναι που κάνει τη ζημιά, δεν είναι γιατί ναι, κατεβαίνει ναι, το. Είναι, δεν γουστάρει ο οδηγός να κάνει ένα μέτρο
1: ναι, ναι, ναι. Τώρα εκεί που λέτε, ναι, σε κάποιο σημείο είναι Τροχέα, από κάποιο σημείο και μετά είναι του Δήμου. Υπάρχει όμως η συνεργασία με την, Τροχέα. Εννοείται πως και η Δημοτική Αστυνομία θα πάει τις επόμενες μέρες εκεί. Εκεί ήταν μια άναρχη κατάσταση, χρόνια, το γνωρίζετε, δεν είναι μόνο φέτος. Απλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Γιατί καλά είπαμε τώρα για τον τουρίστα που είχε όνειρο να έρθει στο ναυάγιο να τραβήξει μια φωτογραφία. Τώρα πάμε στους δικούς μας. Δηλαδή πάμε σε εμάς. Σε εμάς. Και δεν βγάζω και τον εαυτό μου.
0: Μπορεί, να έρθει και άλλος τώρα και να ανατιναχτεί μες στην κάμπα. Δεν ξέρω τι. Ο καθένας ότι του κατέβει στο κεφάλι. Αλλά
1: ακριβώς.
0: Εκεί πρέπει να υπάρξει μια τάξη. Δηλαδή δεν μπορεί, είναι προκλητικό αυτό που συμβαίνει. Είναι προκλητικό. Τώρα κάτω από την ταμπέλα απαγορεύεται τρένο να έχει 30. Θα σας πω και εγώ βέβαια για να πάρω και το μέρος του. Πού θα τα πάνε.
1: Ναι.
0: Όχι και δεν με νοιάζει είναι. Πού θα τα πάνε.
1: Ναι.
0: Ο Λουόμενος πού θα πάει δηλαδή.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Με αυτή τη λογική διώχνουμε και τον Λουόμενο. Ακριβώς όπως το είπα.
0: Ολόκληρη ιστορία που θα μπει το C-Track, αν θα μπει εδώ, αν θα μπει εκεί. Όχι εδώ γιατί είναι βάρκες, όχι εκεί γιατί είναι. Και δεν έχω καταλάβει γιατί αυτό το κομμάτι πρέπει να φιλοξενεί τις βάρκες του μισού νησιού. Ας είναι για τους ντόπιους, ας είναι τέλος πάντων άλλη.
1: Ναι, γιατί τώρα αυτό είναι μια άλλη κουβέντα,
0: κύριε
1: Παπαδημητρίου, που είναι χρόνια η οποία.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, ας μην το συζητήσουμε.
0: Για να κλείσουμε
1: αυτό,
0: έτσι όμορφα. Γιώστρα.
1: Γιώστρα, ναι. Γιώστρα είναι ένα δρόμενο πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα δρόμενο το οποίο δίνει προστιθέμενη αξία και στον τουρισμό μας. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το έχουν αγκαλιάσει οι Ζακυνθινοί. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τους ανθρώπους που το οργανώνουν. Ελπίζω να μην με ρωτήσετε και εσείς για το στολισμό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει, δεν θα στολιστώ.
1: Εντάξει, όμως επειδή θα πρέπει λοιπόν να πω έτσι να ενημερώσω και τους συμπολίτες μας ότι ο στολισμός έγινε μετά το πέρας των των εκδηλώσεων, των εορταστικών εκδηλώσεων για την 21η Μαΐου. Και να σας πω ότι εκείνη την ημέρα, παρόλο που ήταν αργία, οι υπάλληλοι του Δήμου δούλευαν, υπάρχει ένας προγραμματισμός, γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό που θα έπρεπε να υπάρχει τόσο ώστε να είναι παντού και πάντα.
0: Ναι.
1: Οπότε βάσει αυτού ο στολισμός έγινε από το μεσημέρι και μετά.
0: Δεν μπαίνω γάστιδι, δηλαδή, ειλικρινά. Να μπω στη διαδικασία να πω τι. Γιατί έγινε ο στολισμός για την Κιόστρα μετά. Ή γιατί ακριβώς. Που είναι. Εντάξει, τώρα γυρνάει ο καθένας με ένα κινητό και λέει την παπάντζα. Αυτά δεν μπορώ εγώ. Έχει ένα κινητό ο καθένας, είναι αυτό που έχει πει ο Clint Eastwood για την άποψη. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Αυτό τώρα την άποψη την έχει αντικαταστήσει το κινητό. Γυρνάει ο κάθε πικραμένος, πονεμένος, η wannabe δημοσιογράφος ή δεν ξέρω εγώ τι, τραβάει φωτογραφίες και ανεβάζει και γράφει και την μπούρδα του. Ρώτα, διασταύρωσε, αλλά πού, ποιο τώρα, τι να. Τέλος πάντων, άστο.
1: Εντάξει, και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να είμαστε και εμείς συνέχεια.
0: Όχι, και δεν χρειάζεται να απαντάτε τώρα και στα social.
1: Καλά, αυτό δεν το κάνουμε ούτως ή άλλως. Το βλέπετε
0: να είναι κάτι σημαντικό. Δηλαδή, να υπάρχουν θεσμικοί ρόλοι πια, δηλαδή έλεος. Γιατί μπήκε σημαία, γιατί αυτό βγαίνει άλλη, γιατί η Γκιόστρα είναι να πούμε τώρα το τρίμερο, έτσι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Ναι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ναι.
0: Γιατί η Γκιόστρα αυτό και όχι το άλλο. Μην αρχίσω τώρα, γιατί οριακά είμαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ερτζακίνθου.

Λοιπόν, ήταν η κυρία Αυγουστίνου, η αρμόδια αντιδήμαρχος τουρισμού. Εντάξει, παιδιά, αλήθεια είναι, όταν πηγαίνεις ανάλογα το που πηγαίνεις, είναι και το μάλλον ο σεβασμός ή η ανάγκη να υπακούσεις, να είσαι κανονικός. Όχι να υπακούσεις, δηλαδή βλέπεις, απαγορευτικό. Δεν θα πάω, γιατί έχει απαγορευτικό. Στη γενά, τέλος πάντων, στην επιβάλλει και το τόπος που πας. Αν παντού υπάρχει μια αναρχία, ο καθένας κάνει τη γουστάρι, ή αυτοί που φέρνουν εδώ όλους αυτούς τους λένε εκεί θα πας γιατί εκεί κάνεις ό,τι γουστάρεις, γιατί αυτό πραγματικά συμβαίνει, προφανώς τότε δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ κανονικός τόπος. Και δεν έχει να κάνει τώρα, γιατί θα το πάμε προς το Λαγανάκι, η Ασυδοσία είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, αλλά είναι γενικότερα και σαν Κυρθινή, δηλαδή μεταξύ τους δεν υπάρχει μεταξύ μας. Η Ασυδοσία είναι ο καθένα, είναι αυτό που λέμε χρόνια, ρε παιδί μου, ότι να ξυπνάει πώς θα να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Δεν κοιτάει να ζήσει η δική του και πώς θα τη ζήσει. Όχι, να ψοφήσει του γείτονα. Αυτή είναι η νοοτροπία και η υπερβολή και ο διθενισμός σε όλα, ας πούμε, ο πλουτισμός, έχει κοστίσει στο νησί. Τι να συζητάμε τώρα. Και ποιος είναι αυτός που θα μου σιγάρε, και ποιος είσαι εσύ στο φινάλε. Είναι αυτό το ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ και ξέρεις ποιος είμαι. Όχι, δεν ξέρω, θα μάθεις γι' αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Πήγε ο άλλος τώρα 22 χρονών, είχε όνειρο, λέει, να βγάλει τέτοιο selfie. Ένα τσίκ ήταν να τη βάλει το selfie πάνω στο φέρετρό του. Ένα τσίκ. Αλλά όταν θα τους κάσει το μπουγιουρντί από εδώ και θα πάει στην Αμερική και θα του πει, κύριε, μας κοστάτε κάτι χιλιάδες ευρώ επειδή θέλατε να βγάλετε μια selfie και κινητοποιήθηκαν οι αρχές του νησιού για να έρθουν να σας σώσουν, πάρτε το. Ας σου πω εγώ πόσο θα κάνει selfie μετά.

Λοιπόν, θα κλείσουμε 2 λεπτά νωρίτερα σήμερα, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα αυτό. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο λίγο μετά τις 9 με νέο πολιτικό σκηνικό, αφού θα έχει ανακοινώσει ο Τσίπρας το νέο κόμμα. Έχει ανακοινώσει ήδη Καριστιανού, θα ανακοινώσει την Μπαρτσελονέτα, δεν ξέρω αυτό το... Θα δούμε πώς θα το πει. Θάκη, δεν ξέρω εγώ τι. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα όλες και όλοι. Αύριο εμείς μετά τις 9, είπαμε πρώτα ο Θεός. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Ερτζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Κόσμος.
2: Μες των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη, θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς. Να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

There were tears. Αυτή είναι η Μανή. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαδο στον ήχο. Εδώ από το στούντιο του κόσμου στην Αγία Παρασκευή. They kill the king.

Some More, λοιπόν, The Kill The King από το 2009-2010, κάπου εκεί. Ένα τραγούδι που δεν το τελείωσε ποτέ όταν έφυγε ο Dr. King, ο Martin Luther King. Έπρεπε να περάσουν 40-45 χρόνια για να ξαναμπεί στο Muscle Sons εκεί στο στούντιο και να ηχογραφήσει ένα κομμάτι που είχε την ιδέα τότε, αλλά για κάποιο λόγο δεν ηχογραφήθηκε ποτέ εκείνη την εποχή. Ο μεγάλος, ο legend, ο Sam Moore, που επηρέασε γενιές και γενιές μουσικών, και φυσικά με το δίδυμο που όλοι το μάθαμε με τους Sam & Dave μες δεκαετία του 60. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Καταρχήν, καλωσορίσατε στην παρέα μας όλοι και όλοι εσείς που βρίσκεστε τώρα στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Μπαίνετε, στέλνετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις. Μας ρωτάτε αν θα είμαστε εκεί και την Παρασκευή. Φυσικά θα είμαστε την Παρασκευή. Θα είμαστε φέτος δύο μέρες και θα είμαστε και την Παρασκευή, γιατί

η ημέρα με το ξένο πρόγραμμα, μία από τις δυνατές ημέρες, Amphitrio, The Big Task και Electro Gucci στις είπα τις 300, αυτό είναι τις 300. Εμείς θα είμαστε στις 30 πάνω κάτω, γιατί θα έχουμε το πάρτι. 29 έχουμε τους Link, Irene Reggate Quartet και Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, μην το χάσετε αυτό, από την Ιταλία στις 11 ακριβώς, 29 του μήνα. Εκεί θα βρισκόμαστε εμείς την Παρασκευή στην Τεχνόπολη για άλλη μια φορά με το ειδικά διαμορφωμένο βαν του Κόσμος. Περάστε, να πούμε μια καλησπέρα. Μια χαρά θα είναι και είναι ό,τι πρέπει για να δείτε ωραίο live. Ό,τι και να δείτε από τα τρία, και μόνο που μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, γίνονται πάρα πολλά διαδραστικά πράγματα στην Τεχνόπολη. Λίγο που χθες μπόρεσα να τη δω, γιατί είχε τόσο πολύ κόσμο, και στις 12 παρά που έφυγα, γιατί έκλεισε χθες το βράδυ στις 12 η Ρουμπίνη την εκπομπή και τη μετάδοση. Η αλήθεια είναι ότι μεταφέρεται το jazz και εκτός σκηνής με μια πληθώρα παράλληλων δράσεων για μικρούς και για μεγάλους, πάντα με jazz διάθεση. Έχει έκθεση, έχει εξαιρετικό mid market, έχει ξεναγήσεις και εργαστήρια, έχει workshop καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οπότε καλό είναι να περάσετε μια βόλτα. Και πέραν της οικαστικό εργαστήριο, βλέπω μουσικοκινητικό και θεατρικό εργαστήριο, μεσημέρια, απογεύματα, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο site ούτως ή άλλως του athensjazz.com και να δείτε ακριβώς το πρόγραμμα, πάρα πολλές δράσεις. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν προσκλήσεις και για το live του West Side Gun στο Floyd την Παρασκευή 29 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει στις 28 και έχουμε και προσκλήσεις για την Goa στο Θέατρο Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής, πάλι για την Παρασκευή 29 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει την Τρίτη. Έληξε σήμερα. Ναι, τρέχει μόνο το live των West Side Gun στο Floyd για την Πέμπτη. Είδατε, γιατί έχω την αίσθηση μερικές φορές ότι ξεκινάει σήμερα η εβδομάδα, γιατί χθες ήμασταν στην Τεχνόπολη. Για αυτόν τον λόγο, συγγνώμη, ζητάω. Για την Goa δεν δίνουμε προσκλήσεις. Έληξε ο διαγωνισμός σήμερα. Μόνο για το live των West Side Gun στο Floyd για την Παρασκευή. Πάμε να συναντήσουμε το αφεντικό. Girls in Summer Clothes. Ένα κομμάτι που το είπε και ο Springsteen πριν από δύο μέρες. Σε αυτό το tour που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα άκρος πολιτικοποιημένο tour του Bruce Springsteen στην Αμερική, πάντα με τους E Street Band.

από την Χαβάη, από την Χονολουλού, βάζει την jazz, βάζει την blues, βάζει την bluegrass πολλές φορές, τη folk με το γιουκαλίλι του. Εδώ τον ακούσαμε στην τελευταία συνεργασία που ηχογράφησε με τον Θρύλο, τον μεγάλο Mick Fleetwood, τον Fleetwood Mac. Σήμερα είναι και μέρα που έχει επέτειο γενεθλίων, γεννημένη του 48 η Stevie Nicks. Εδώ ακούσαμε λοιπόν τον James Mapukuro με ένα φοβερό solo με το γιουκαλίλι, με ηλεκτρικό γιουκαλίλι παρακαλώ, στο Whiter Shade of Pale. Και πάμε μια βόλτα μέχρι τον νοτιοανατολικό Λος Άντζελες. Να συναντήσουμε στο σωμάτιο να διασκευάσουμε.

Είναι η Νάικα και το One Track Mind. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Η Νάικα που, φίλες και φίλοι, θα έρθει στην Αθήνα. Θα έρθει στις 12 Ιουλίου. Θα βρεθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί που γίνεται αυτές τις μέρες που έχει ξεκινήσει από χθες το 25ο Athens Jazz Festival. Έρχεται λοιπόν η Νάικα. Είναι μία από τις πιο ανερχόμενες και πολύ συζητημένες φωνές στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Καλοκαιρινή, ό,τι πρέπει, και αυτή τη στιγμή κάνει μπαμ ιδιαίτερα και με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, με το One Track Mind, αλλά γενικά και με το άλμπουμ της που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κρατάμε λοιπόν και αυτή την ημερομηνία μαζί με όλες τις υπόλοιπες και φυσικά στις 12 Ιουλίου το καλοκαίρι, ό,τι πρέπει είναι στην Τεχνόπολη, να δούμε την Νάικα. Μια φωνή που δείχνει ότι θα έχει μέλλον μπροστά της και σας λέω, ακούγεται ιδιαίτερα ανεξάρτητα με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και ανεξάρτητα από αυτό ανήκει στην σκηνή, αν θέλετε, η Νάικα, έχοντας κτίσει ένα διεθνές κοινό που μεγαλώνει με καλούς ρυθμούς, αλλά και με sold out κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική. Κοίταγα λίγο το πρόγραμμά της και το tour, γιατί είναι και η ίδια σε tour, και εκτείνεται διαρκώς και σε νέες σκηνές αλλά και σε νέες υπήρους. Έρχεται λοιπόν στην Αθήνα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Αντιπάρους.

I'll be waiting. 7 seconds. Αυτός ο ίδιος είναι ο Ντουρ, παρέα με την Νένα Τσέρι. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να κάνουμε μια βόλτα μέχρι την Γαλλία. Μέχρι την Γαλλία, που καταγράφηκε χθες ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο στην Γαλλία. Η πιο ζεστή μέρα όλων των εποχών, όπως είπαν χθες, και σήμερα ακόμα πιο ζεστή, 33, 34 και 35 βαθμούς. Ξέρετε, είναι 35 βαθμοί στη Γαλλία. Είναι 45 και στην Ελλάδα. Και με την υγρασία, Φινιστέρ, Μομπιάν, Μάνχη, Μαγέν, Βατέ, όλες τις περιοχές, και από το Λίγυρα που βλέπουν τον Ατλαντικό, δύσκολα, δύσκολα πολύ, πολύ ζεστή. Αυτό είναι η τελευταία συνεργασία single με την Κοραλή Κλεμάν.

Blank Jones και Coralie Kleman. Μια βόλτα στην πάρα πολύ ζεστή Γαλλία, στην πάρα πολύ ζεστή Μεγάλη Βρετανία και Λονδίνο με 35 βαθμούς. Θερμοκρασίες ιδιαίτερα συνήθιστες τέτοια εποχή και δει στην Ευρώπη. Από ένα λέει θερμικό ρεύμα που επηρέασε τους πάντες και την Ιταλία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έρθει εδώ αυτή η ζέστη. Απορεί και ο Μπάμπης, απορούμε όλοι μας. Έχει αλλάξει ο καιρός, φίλες και φίλοι. Εμείς όμως με τέτοιες μελωδίες το Σάββατο το βράδυ θα βρεθούμε στο Καζάρτε, στο Παρτί του Κόσμος. Παρέα με τη Ροζάνα Μαελάν.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο που είναι η χώρα από τη Μεγάλη Βρετανία. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, τους Hooverphonic.

Καθώς έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω με Οξυπο Πουτσίνο, με Λάμο Μάμνη, Αμαντού Μαριάμ και Φατούμα Ταντιαρά. Ζέτε Παπίς του Καροσίτα στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη στα κουράκι μέχρι τις 12. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Voilà.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 26 Μαΐου, πίσω στο στούντιο του Κόσμου. Χθες ήμασταν στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Τώρα αυτό συζητούσαμε με τον Πέτρο Αδάμ. Πόσο ωραία ήταν και πόσο πολύ κόσμο είχε. Είναι μια γιορτή της jazz. Είναι 25 χρόνια αυτό το φεστιβάλ. Γιορτάζουμε και εμείς τα 25 χρόνια του Κόσμου. Σας καλούμε και στο πάρτι μας αυτό το Σάββατο. Στο Καζάρτε. Θα έχουμε εκεί πέρα ένα εκρηκτικό κορίτσι με καταγωγή από την Κούβα που θα είναι με την 11μελή ορχήστρα της. Ράνα Μαϊλάν. Αλλά θα είμαστε στο Athens Jazz Festival και την Παρασκευή.

τρία act κάθε βράδυ, 9, 10 και 11. Μαύρης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπέλης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές, την παρέα για 2 ώρες. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια ο Λένι Κράβιτς και η Λόρεν Χιλ. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μαλς Ντέιβις, που κάναμε και ένα τεράστιο αφιέρωμα.

είναι αυτά τα τρομερά έτσι τυχαία που συμβαίνουν. Δηλαδή να έχει γεννηθεί σήμερα ο Miles Davis, να πεθαίνει σήμερα ο Σόρι Ρόλινς τη μέρα που γεννιέται ο Miles Davis. Διότι θεωρείται ιστορική και συνεργασία αυτό το δύο.

πριν από περίπου 16 χρόνια, ο πρόεδρος τότε της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα, είχε απονέμει στο Σόνι Ρόλινς ένα εθνικό μετάλλιο τεχνών.

Λοιπόν, το να παίρνεις Grammy συνέχεια κάθε χρονιά, αυτό δεν είναι τυχαίο. Εδώ μιλάμε για τον Λένι Κράβιτς, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 62, αγέραστος, αϊθαλής, ο οποίος από το 99 μέχρι το 2002 έπαιρνε κάθε χρόνο τον Grammy για Best Male Rock Vocal Performance και εννοείται έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε αυτό, γιατί κανείς άλλος δεν το έχει κάνει. Έχει πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, και αν είναι εκρηκτικό στη σκηνή, αυτό είναι το λιγότερο. Σήμερα κλείνει τα 51 και η φοβερή και τρομερή Lauryn Hill από την παρέα των Fugees, με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο τραγουδάει, και βέβαια και το μέταλλο της φωνής είναι ιδιαίτερο. Lauryn Hill.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1920 γεννιέται μια σπουδαία Αμερικανίδα μουσικός, μια πολύ ωραία φωνή, η Norma Delores Engstrom. Βεβαίως δεν έκανε καριέρα με αυτό το όνομα. Peggy Lee, έτσι τη γνωρίζουμε όλοι, η οποία ξεκίνησε να τραγουδάει σε ένα ραδιόφωνο μαζί με την ορχήστρα του Benny Goodman, την Big Band. Θεωρείται η βασίλισσα της αμερικανικής pop τότε μουσικής, με πάνω από 270 τραγούδια. Έπαιξε και στο κλασικό, την κλασική ταινία του Disney, Lady and the Tramp, η Lady και ο Αλίτης, όπου είχε δανείσει τη φωνή της τότε, και βεβαίως έχει πάρει και Όσκαρ. Peggy Lee.

0: Κόσμος 93,6.
1: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

Χίλα τραγουδούσε Γουαντανομέρα μαζί με εγώ και Κλευζίν. Και ξεκίνησε την Παρασκευή που μας πέρασε η μεγάλη περιόδια του Bad Bunny στην Ευρώπη. Δύο συναυλίες στη Βαρκελόνη. Πάει η Λισαβόνα, επιστρέφει στη Μαδρίτη για 10 βραδιές. Μια περιοδία που θα συνεχιστεί σε Γερμανία, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Ιταλία. Latin trap και ραγκετών. Να γεμίζει γήπεδα.

Με πολύ χαρά είδαμε τη συνεργασία του David Byrne με τη Μεξικάνη τραγουδίστρια Νατάλια Λαφουρκάδε. Ισπανόφωνο ρεμίξ το Qual es la razón. Διότι θα τον συνοδεύσει στις φθινοπορεινές του συναυλίες στο Μεξικό. Και από την Νατάλια Λαφουρκάδε στην Αγία Ντομπάσιλα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.
3: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
2: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πολυβραβευμένη Σουηδή ερμηνεύτρια Ελί και Ελί έρχεται 22 Ιουλίου στο Ηρώδιο. Εάν θέλετε να τραγουδήσετε I Follow Rivers, No Rest for the Wicked και να είδε και το Ηρώδιο για μια από τις τελευταίες φορές που θα γίνουν συναυλίες εκεί, θα κλείσει

όλες ορίζετε στον κόσμο. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Λένε Κράβιτς, σήμερα κλαίνει τα 62. Η μεγάλη του επιτυχία Low, Μπάμπης Δούκαρος, να δω και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Λοιπόν, σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis και με αφορμή αυτό των 100 χρόνων το κόσμος μπαίνεται στην πλατφόρμα Ρτέκο σε συνεργασία με το δίκτυο της CBGU. Δύο συναυλίες διαθέσιμες για ένα μήνα. Μία συναυλία από το Ελσίνκι του 1967 και τη Μελβούρνη το 1988. Λίγοι καλλιτέχνες κατάφεραν να αλλάξουν την πορεία της μουσικής. Μεταξύ αυτών βεβαίως ο Miles Davis, που για πάνω από 5 δεκαετίες ήταν πρωτοπόρος, επαναπροσδιορίσε την jazz, διότι και επηρέασε πολλούς μουσικούς και δημιούργησε πολλά έργα τα οποία σημάδεψαν βεβαίως τη μουσική, αλλά πέρασε από την cool jazz, modal ύφος, ηλεκτρονικός πειραματισμός, fusion περίοδο. Επειδή λοιπόν εμείς γιορτάσαμε βεβαίως το Miles Davis, κάναμε και ειδικά αφιερώματα, δύο συναυλίες που βρίσκεται μόνο στην πλατφόρμα του Ρτέκο.

drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day.

Η Λόρεν Χιλ εδώ τραγουδούσε με ένα Σιμών Feeling Good σε ένα άλμπουμ Revisited, ένα Σιμών, η σπουδαία τραγουδίστρια των Φουτζής κλείνει σήμερα τα 51. Και από τη Λόρεν Χιλ στην Μπέγκι Λί

Άθασα Κλέη μαζί με τους Επάρα από My Beautiful City και Holly Golightly. Θέλει λίγο εκδίκηση, My Get Back. Από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Look Like Trouble.

ηχογράφηση του 1972. Red China Blues. Αυτός είναι ο Miles Davis, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει το Get Up With It. Χρησιμοποιεί το υλικό από session της περίοδου 1970-1974. Ηλεκτρικά ενισχυμένη η τρομπέτα του. Ο Lester Chambers στη φυσαρμόνικα, Cornel Dupree στην κιθάρα, Michael Henderson στον μπάζο, Al Foster και Bernard Purdy στα drums και James Matt Mista percussion. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν δύο συναυλίες στην πλατφόρμα του Ερτέκο σε συνεργασία με το δίκτυο της CBU για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis.

Ακούτε αποκλειστικά εδώ στον κόσμο την τελευταία δουλειά της Αλκιόνης, Μαρίας Λατράν, το κανονικό της όνομα. Small Philosophy, ένα καταπληκτικό άλμπουμ που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και χτες το βράδυ απολαύσαμε Σταύριο Λάντσα με το κουρετέτο του. Μα είναι ο Μωρικόρνε, ήταν καταπληκτικός. Για περίπου μια μισή ώρα επί σκηνής. Αλλά και βεβαίως και η Greek Cooking Band.

Ιδίως εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίλη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Miles Davis για το κλείσιμο. It's only a paper moon.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

Πολύ αγαπημένα του JJ Gale, αυτό εδώ το οποίο έρχεται εντελώς μεταμορφωμένο από τον Harry Max που βάζει ψυχή και σώμα σε αυτήν εδώ τη διασκευή. Ηχογραφεί στην Dog My Cat Records, παρακαλώ, πίσω στο χρόνο και τα δίνει όλα στο Καπιλάνο Θέατρο πίσω στις 28 του Ιούνιου του 2010. Αυτές οι μουσικές είναι που θα μας φέρουν κοντά και θα μας κρατήσουν συντροφιά. Είναι που θα μας ανοίξουν τον οίκο μας για να αντέξουμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς δεν πάμε μακριά, με τον Jeff Coffin θα ασχοληθούμε και θα βρούμε τους ορίζοντές μας. Αυτό μετράει για αυτόν που εδώ καλεί πολλούς και εκλεκτούς για να παίξουν μουσική. Ο Keb Mo είναι εδώ, ο Victor Kraus, ο Ryoko Suzuki, αλλά και ο Keb Mo που φτιάχνει αυτό το γελί Gis-Chi. Jeff Coffin, Only the Horizon, πίσω στο 2024, το ηχογραφεί στην Ear Up Records.

Ερτέκο ανοιχτό, μας ακούτε ό,τι ώρα το θελήσετε. www.cosmosradio.gr εκεί από παντού. Και εδώ το ποταμάκι έρχεται σιγανό σιγανό. Αυτά τα ποταμάκια εννοείται δεν τα φοβόμαστε, απλώς τα ακούμε. Έχουμε να κάνουμε με την καινούργια δουλειά του Blend Miskin αλλά και του Πάνου Δημητρακόπουλου, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και φτιάχνουν αυτό το καινούργιο άλμπουμ με τίτλο The Two and the One. Μέσα σε αυτό το χρόνο το κυκλοφορεί, συνεργάζεται με τον Πάνο Δημητρακόπουλο και εμείς ακούμε το συγκλάκι που έρχεται από αυτόν τον σπουδαίο παραγωγό. River Silent.

πολύ ωραία, σε αυτά που βρίσκουμε με δυσκολία είναι και αυτό εδώ που έρχεται από τη δημοκρατία της Γουινέας Μπισάου, ο Θεός να την κάνει. Στη Δυτική Αφρική βρισκόμαστε και συνορεύουμε με τη Σενεγάλη, εξού και η μελωδία. Εδώ η Hot Miula Plus εξωτερικεύει μια ηχογράφηση η οποία έρχεται από τον Χωσέ Κάρλος Βάρτς, αλλά και τους Le Cumbiana Jazz. Ένα κομμάτι με τίτλο «Να Κολόνια» από την Hot Mule, η οποία διανέμει τις μουσικές.

Στη Γουαδελούπη με τον Ερικ Κοσάκ και ό,τι να είναι. Είναι το κομμάτι που έρχεται. Γουαδελούπ, il est mes amours. Γουαδελούπ.

Η επικράτεια και στον επόμενο τόνο, και εδώ ο Κριστόφ Μαέ παίρνει τα ενία, αλλά έχει στο πλευρό του μια μεγάλη αγάπη, αυτή τη Αμαντού και του Μαριάμ. Για αυτήν γράφει. Βερσιόν ακουστικ και η αγάπη.

αυτές οι μικρές μουσικές σίγουρα μας κάνουν να αντέχουμε. Ο Τεόφιλο Τσάντρ είναι εδώ γι' αυτό και το κομμάτι που φέρνει από το Emotionalmente είναι το Mapetit Musique.

Στις μικρές λεπτομέρειες έρχονται και αυτές εδώ οι συνεργασίες που γίνανε μεγάλες ιστορίες, είπε ο Κάλιζαν Ρεμπέκα. Έρχονται από το βορρά να συναντήσουν ποιον, τον τεράστιο Τιμπάου Ταβάρες. Έτσι προκύπτει αυτό το Infelicidad που έφτιαξαν μαζί.

Ο Καρτόλα πάλι, εντελώς μοναχικός τύπος. Έφτιαχνε τις μελωδίες μόνος του. Και αυτή μία από τις καλύτερες. Καρτόλα, και βεβαίως φτάσαμε στη Βραζιλία. Preciso mi encontrar είναι το κομμάτι.

Λείπουν οι ωραίες φωνές, λείπουν οι ωραίες ψυχές. Θυμάμαι τις ψυχές ακούγοντας τα τραγούδια τους, και η Σεζάρια Εβόρα άφησε γερό αποτύπωμα στην Αγγόλα.

Το φάδο ποτέ δεν ξεπεράστηκε και εδώ η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ένα φάδο παγκέμ, ο Κουάρτο, από την Καρμίνιο στην Πορτογαλία.

ταξιδεύει είναι αυτό με τίτλο «Πάρκο Νέγκρο», για μια γυναίκα που αγάπησε έναν ναύτη και πίστεψε σε αυτόν, αλλά αυτός δεν γύρισε ποτέ. Ηχογραφείται πίσω στο 1954 από την υπέροχη Αμάλια Ροντρίγκες.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα τραγούδια μας. Alter Ego και ο Gitkin να δίνει την καινούργια δισκογραφική εργασία του.

καλώς ήρθατε. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τις μουσικές και ένας παράδεισος έρχεται από τον Tag Lie, αλλά και τον Alan Lomax σε αυτό το

το κομμάτι είναι του Bob Marley, αλλά εδώ οι κόρες έρχονται να το τραγουδήσουν με τη δική τους ψυχή. Slave Driver από τις Our Native Daughters, που δεν είναι άλλες από την Rihanna Giddens, την Leila Macala και την Alice Russell.

Από την Αϊτή φτάσαμε στη Βραζιλία και η μελωδία παραμένει ίδια. Μην ανησυχείς, το κομμάτι δεν αλλάζει. Οι γλώσσες μπορεί να αλλάζουν. Merci bon Dieu αυτή τη φορά.

Οι The Knox κάναν ωραία δουλειά σε αυτό το Brazilian Soul. Εδώ προκύπτουν και οι Sophie and Tucker, οπότε ακούμε τη διαφορετική acoustic bossa version.

θυμάμαι πέρυσι που είχε σκάσει αυτή η μπόσα, η γαλλική μπόσα, French Bossa Nova, και όλα Jim Fleck παρέα με τον Οπινάρ. Απ' τα περσινά ωραία.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Ευχαριστούμε για τη διαδρομή. Εδώ θα είμαστε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.